0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: She's crazy like

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Το άκουσες, να το κρίνει κανένας πολιτικός? Να κάνει την αυτοκριτική του?
6: Σου εξήγησα για ποιο λόγο.
5: Αλλά το 1 εκατομμύριο που δεν έφερε ο ένας, αλλά και την άδεια που έδωσε στο εργοστάσιο ο άλλος, εκεί μπήκε και κρίνει ο ένας τον άλλον. Και η πολιτική, πέσω, και η πολιτική θύρα, να μην πω χαρακτηρίζω, της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη. Έγινε η θύρα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό είναι το επίπεδο μας.
6: Το επίπεδο μας ποιο είναι? Ξέρεις ποιο είναι το επίπεδο μας? Ότι...
5: Αν είναι αυτό το επίπεδο μας, είναι Νέα Δημοκρατία, εντάξει.
6: Ναι.
5: Ουγκακούγκου.
6: Εντάξει, εγώ είμαι Άρης μόνο, φίλε, να ξέρεις. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε, αλλά για τον Άρη δεν διαπραγματεύομαι τίποτα. Καλημέρα. Άντε λίγο γρήγορα. Ο άλλος ήταν καλός, όμως μας πήρε χρόνο. Παρακαλώ, ορίστε. Στα σημεία όμως κερδίσαμε. Ορίστε. Παρακαλώ. Αλλό. Σε Φιλίπ Λετού. Καλημέρα.
7: Έλα,
6: Κώστα. Έλα, Παντελό.
7: Εγώ είμαι, έλα. Ο Χάρος ήταν προηγουμένος.
6: Όχι, όχι.
7: Έμοιαζε σαν του Χάρο, ρε.
6: Όχι, ο Χάρος είναι.
7: Του λέω και μια καλημέρα στον Χάρο, έτσι, επειδή τον θυμήθηκα τώρα.
6: Καλά, και εγώ.
7: Τον αγαπημένο
6: πάντα.
7: Μου, τη λατρεία.
6: Και τον Πάνθρακα.
7: Τη λατρεία μου του Χάρου.
6: Έφυγε η κυρία Κατερίνα και μου μείνει τώρα μόνο ο Χάρος και ο Πάνθρακ. Αυτοί οι δύο με μείνουν.
7: Και να πω κάτι στους Πασοξίδες, δεν εκτιμήσαν το Λοβέρδο.
6: Τον Ανδρέα, ναι.
7: Όλες. Γιατί δεν είναι σταθερές πολιτικές απόψεις. Πολύ σταθερές πολιτικές απόψεις. Γιατί ο Λοβέρδος ήταν το Πασόκ που αγαπήσαμε.
6: Ναι.
7: Δεν μιλάμε για το Πασόκ που αγαπήσαμε τώρα. Αλλά πήγε στο πραγματικό Πασόκ τώρα.
6: Τώρα πήγε στο κανονικό,
7: μ' άρεσε γιατί είπε ότι είναι φοβερός ο Λοβέρδος. Μα με σταθερές πολιτικές απόψεις τώρα.
6: Αυτά δεν μας διαφέρουν. Μα ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα δεν θα έκανε τίποτα αν δεν προσαρμοζόταν και δεν εξελισσόταν. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν στο αλλιώς. Ήταν σε ένα κόμμα το οποίο, εντάξει, είχε τα θέματά του και εξελίχθηκε. Πήγε εκεί που πρέπει.
7: Εγώ είμαι φανατικός Καμόρα. Να το ξέρω.
6: Και εγώ.
7: Πιστό σκυλί. Εκεί. Μ' αρέσει αυτό που λέει για τον Ανδρουλάκη.
6: Ότι, τι λέει.
7: Βαλσαμωμένο πουλί του που το πετάς.
6: Ναι.
7: Το χάνει ρε μέσα από τα χέρια. Βαλσαμωμένο βρε και δεν το πιάνει. Και ένα τελευταίο ξέχασες και την οικογένεια Ντεντομάσο. Ιταλο-ελβετική
6: εκπομπή. Ντε Τομάσο Παντέρα.
7: Τι αμάξι. Ναι, γιατί είπες μόνο για τον Μοντεβέρντι.
6: Τι αμάξι, ρε φίλε.
7: Η οικογένεια Ντε Τομάσο στην Ελβετία.
6: Και ειδικά το μοντέλο Παντέρα, σου λέω τώρα. Στο παντό.
7: Ντε Τομάσο Παντέρα.
6: Για πάτα λίγο να δεις όχημα, φίλε.
7: Αυτά είναι πολύ δεξιά που λέμε τώρα. Κλείσει την εκπομπή.
6: Ναι.
7: Πολύ δεξιά.
6: Τότε τα άλογα. Α πούμε, άκου. Η Ντε Τομάσο Παντέρα τότε είχε 450 άλογα, αλλά κανονικά. Γιατί τώρα έχει κάτι αυτοκίνητα που έχουν 500, αλλά είναι queer άλογα. Γεια σου.
7: Εντάξει, ψαρώνει με Ντε Τομάσο.
6: Εννοείται. Ακούγεται και έτσι βραδύχτουπα. Βαρύχτουπα. Μαζί μας ήταν η Φιμπράν. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ, με Κωστή Ραπτόπουλο και Νίκολα Κουλιανό. Που έρχεται τώρα η Φιμπράν για να μας δώσει τα φώτα της στην θερμοπρόσωψη, κυρίως έτσι. Καθώς η καλύτερη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη απόδοση θερμομονωτική, κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι από τη φωτιά που λέτε, γιατί έρχεται δύσκολη εποχή. Ο πετροβάμβακα στη Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό υλικό θερμομονωτικό, το οποίο παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την υνοποίηση πετρωμάτων. Σας έδωσα τροφή για σκέψη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα στην Λιούπολη. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το κορίτσι έφερε σοβαρότατα τραύματα και πολλαπλές κακώσεις όλο το σώμα μετά την πτώση της με την 17χρονη φίλη της, η οποία πέθανε ακαριά. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων στρατιωτικών κατοικιών στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 κατοικίες σε ολόκληρη την επικράτεια με προτεραιότητα τον Εύρο και τα νησιά. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου διαρχόνται στο καλύτερο σημείο, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη χθεσινή ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Στην ομιλία του, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου ως το τάμα που ενώνει όλους μας σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Διαψεύδει κατηγορηματικά η αεροπορική εταιρεία μεταφορών Findex ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά από δημοσιεύματα τα οποία προκάλεσαν αναστάτωση στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία της και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Τέλος, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρώτος νομός στην Ελλάδα, όπως και πέρυσι, αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες ακτές. Συνολικά, 13 παραλίες βραβεύτηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης, 15 στην Πιερία, 9 στο νομό Καβάλας και 5 στην Θάσο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο, σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
19: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
18: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, ναι.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα. Είπε...
23: είπε παπά.
22: Όχι.
23: Είπε παπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
26: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
27: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
5: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
4: Είστε έτοιμοι?
6: Άντε μπράβο.

0: Δώσε, δώσε, περάσαμε ωραία, έτσι. Δώσε καλημέρα, ρε.
1: Βγήκαμε.
0: Ναι, τι έλεγε, τι δεν έλεγε.
1: Από το μεσημέρι που είμαστε μαζί και.
0: Περάσαμε μια χαρά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ζηλεύουνε μερικοί
0: καρκίνοι.
1: Θα πάμε καλά και βγαίνουμε παρέες και τα λοιπά.
0: Αφού κάνουμε παρέα και έξω από εδώ, εντάξει, είναι πραγματικότητα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ταιριάζουν τα χνότα μας, ταιριάζουν τα DNA μας, ταιριάζουν. Ποιο όλο το ηλιόλιο. Ηλιόλιο, δεν το έλεγε για το DNA. Ε?
1: Τι είπε ηλιόλιο.
0: Κάτι για DNA, έλεγε.
1: Καλύτερα να το πει παρά να το τραγουδήσει.
0: Έλα, μην την τρώσει το Κατερινάκι μας. Έλα, δώσε λίγο μια καλημέρα τώρα. Πού δεν θα δώσει καλημέρες τώρα, έτσι. Φρεσκαδούρα, Παρασκευάρα και όλα με βροχούλα που
1: στον Τζόλα το φίλο μου.
0: Στον Τζόλα.
1: Τώρα παλιό παίκτη τη Καβάλα.
0: Στον Τζόλα το φίλο.
1: Ένα από του λίγου καλού ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Ναι.
0: Ένα από του λίγου καλού ανθρώπου.
1: Καλό άνθρωπο.
0: Καλό άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ θα στείλω καλημέρα στου φίλου μου στα Ρήφη. Σήμερα έχουμε καιρό να του.
1: Συντραψάνει σε κρωματιά.
0: Ναι, κάνω. Public relations.
1: Κρωμόσιον.
0: Κρωμόσιον. Public relations. Γιορτάζει σήμερα ο Αχίλιο. Ναι. Όχι ο Αχιλεύς.
1: Ο Αχίλιος ο Τένοντας.
0: Ο Αχίλιος ο Τένοντας. Ο Έξαρχος γιορτάζει εδώ ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Και ο Βάρβαρος γιορτάζει σήμερα. Μαζί γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά στους Παοξίδες.
0: Άντε πάλι, είπα και εγώ. Δεν πέρασαν.
1: Είπες Βάρβαρος.
0: Πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, Θανάση.
1: 12.
0: 12 δευτερόλεπτα λέω και εγώ. Δεν θα πει στους Παοξίδες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. Διεθνής Μέρα Οικογένειας. Έχει πολλά τώρα εδώ, τώρα ας μην τα
1: οικογένειας. Ναι. Η οικογένεια είμαστε και εμείς στο Μετρόπολης. Η οικογένεια στον ΠΑΟΚ. Η οικογένεια είναι στην.
0: Πού αλλού?
1: Στην ΚΑΕΠΑ.
0: Στην ΚΑΕΠΑ. Η οικογένεια είναι.
1: Στον ΑΣΥΓΑ.
0: Εντάξει, οικογένεια.
1: Η οικογένεια είναι, ναι, ξέρω εγώ, στο Λούσιφερ. Η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, σε ένα μπαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα.
1: Τι οικογένεια.
0: Μπορεί να εννοεί την οικογένεια.
1: Οικογένεια, παπά, μαμά και τέτοια. Δεν είναι έτσι μόνο η οικογένεια.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
1: Τη
0: αντιρρησία, τη συνείδηση.
1: Είναι ασυνείδητο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σαν ατζέντα για να ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημαντικά εν ώψη σου κούπα ακολουθούν.
1: Κάναμε γκάλωπ, γιατί.
0: Έχουμε γκάλωπ. Θα μπορούσα να βάλω και ακόμα κανένα ακόμα έτσι. Λίγο πιο juicy. Αν θα πέραμε το Στράτο ο Λούσιφερ, ας πούμε. Είναι πιο πιθανό, δεν βάλαμε.
1: Δεν το ξέρουνε το Στράτο.
0: Βάλαμε τον Σιαμήτρα τότε. Που το ξέρουν, είναι, ναι, και φίρμα, ναι, ο Σιαμήτρα.
1: Ναι.
0: Αν θα ερχόταν ο Σιαμήτρα ο Λούσιφερ, ξέρει τι γινότανε.
1: Τι λέει, άμα.
0: Εγώ λέω να του μαζέψει αυτού μια μέρα. Πάρει τον Σιαμήτρα, τον Σταύρο, τον Σεραίο.
1: Το Σεραίο που ήταν, ναι, εδώ ο δόκιμο.
0: Πάρει και το Στράτο, του, ναι, βγάλει ένα βράδυ εκεί, ναι, να τα δουν όλα κολλιόμενα, να αλλάξουν την στάση τη ζωή.
1: Γονείς.
0: Αλλά τι έσαι, κύριε, μεγάλα παιδιά είναι. 23, 24, 22.
1: Να τους αρέσει τα μάτια.
0: Ναι, μεγάλα παιδιά. Μεγάλα. Λοιπόν, Facebook Μετρόπολης, εκεί γίνεται η επικοινωνία μας. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στα Instagramια. Παντού υπάρχουν.
1: Instagramια.
0: Έχουμε
1: υποσταρίζουν. Πόσο ξύρικη έβγαλε στα Instagramια.
0: Instagramια, στα Instagramια.
1: Στα Instagramια μας.
0: Ναι. Τι έχουμε τώρα σήμερα.
1: Σήμερα τι ημέρα είναι, 15 Μαΐου.
0: 15 Μαΐου πάει και ο Μάιος. Άλλη μια εβδομάδα να σου κού τελείως από Δευτέρα. Θα συζητάμε για μεταγραφολογίες, ανακατατάξεις, κινήσεις, ιστορίες.
1: Ξέρεις τι
0: στα ποδοσφαιρικά. Τώρα. Γιατί στα άλλα.
1: Το Σαββατοκύριακο τώρα, άμα πάρω την Τρίτη καλή αυτή.
0: Θα πάρεις,
1: θα πάω, ας πούμε, στην ξυλοπερτρατιά κυλική.
0: Ξυλοκερατιά.
1: Να κάνω κανένα αυτό. Σαββατοκύριακο.
0: Εκεί θα
1: φεύγω Καβάλα.
0: Θα ξεδώ. Είπα και εγώ. Δεν θα πας στην Καβάλα, ρε φίλε. Το θέμα δεν είναι να πας εκεί που έχεις πάει.
1: Θα πάμε με τον φίλο μας. Τον ταξιδιάρη.
0: Α, ναι, Κώστα, ακούς, κάπου, ναι, πλέον τώρα τη Δευτέρα παίρνουμε έγκριση.
1: Πάμε, ναι,
0: παίρνουμε, ναι, τη σφραγίδα από τον ΟΗΕ,
1: ναι,
0: και
1: πάμε,
0: φεύγουμε.
1: Πάμε,
0: πάμε όπου θέλετε. Το θέμα δεν πας ξυλοκερατιά και Καβάλα, εκεί πας συνέχεια.
1: Πάμε Final Four άμα βρεις εισιτήριο.
0: Final Four έχουμε κάνει διαπιστεύσεις.
1: Πότε είναι?
0: 22-24, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Να μην χάσουμε εκπομπή.
0: Δεν θα χάσουμε εκπομπές, αφού, εντάξει, εδώ πέρα εμείς εκπομπές κάνουμε ακόμα και με. Ξέρω, δεν είμαστε καλά.
1: Σύνομαι να δω την όμορφη Αθήνα να πούμε.
0: Αν την Αθήνα, τη βραδινή για το Night Live, δηλαδή θα πας, θα πας για το Final Four, να δεις εκεί το
1: Άκα.
0: Μα τα χάλασε ο Παναϊκός, εγώ ήθελα Παναϊκό Ολυμπιακό.
1: Γιατί? Εγώ θέλω να το πάρει μέσα στο αυτό, στο Άκα Ολυμπιακό.
0: Καλά, άμα ήθελες, μπορούσε να είναι με Παναϊκό Ολυμπιακό. Θα παίζα μαζί τελικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι, δεν ήθελες, έναν ήθελες.
1: Ήθελα να το πάρει με ξένη ομάδα. Όχι,
0: το πήρε. Ο Ολυμπιακός, σαν οργανισμός, είναι ευκαιρία, γιατί δεν τα πήγε πολύ παντικά καλά κι αυτός.
1: Ναι, ναι, να χαρούνε αυτοί.
0: Βόλεϊ δεν έκανε, ναι, ναι, τίποτα. Ναι. Ποδόσφαιρο δεν. Άντε να δούμε δεύτερη ή τρίτη θέση με τον
1: Πάοκ. Και δεύτερη δεν είναι επιτυχία.
0: Χρυσό είναι το χάπ. Ούτε για τον Πάοκ είναι. Ούτε για τον Πάοκ είναι. Χρυσό είναι. Αυτό έλεγα χθες ο δικό μου το μάτζικ. Του λέω, ρε φίλε.
1: Ποιο μάτζικ.
0: Το μάτζου.
1: Που
0: είναι γκρινιάρη. Ναι, ναι.
1: Πολύ γκρινιάρη.
0: Ναι, το λέω, ρε γόρι μου. Κάθε χρόνο ξεκινάμε και είμαστε μέσα στου 1, 2, 3 για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εσύ έχει ζήσει Βουλινό, πατατού, διηγούμενο.
1: Δικαιολόγησε τον.
0: Τι να το δικαιολογήσω.
1: Ότι έζησε τον Πάοκ τέταρτο μόνιμα.
0: Τέταρτο καλά θα ήταν. Τέταρτος ήταν η καλή βερσιό μας.
1: Όχι, όχι.
0: Ε, τι? Αφού παλεύαμε ακόμα και Ευρώπη κάποιες χρονιές και δεν βγαίναμε. Κάποιες ερχόμαστε και εδώ δέκατη, δέκατη. Δεν τα θυμάμαι, ρε, εσύ την ονομή θέση μεγαλώσαμε. Ο τέταρτος
1: έβγαινε στην Ευρώπη
0: πάντα. Ναι, ναι, αλλά δεν είχαμε κλειδωμένη τη θέση τέταρτη πάντα. Όχι. Ήμασταν συνήθως τέταρτη, ναι, αλλά δεν βγαίναμε πάντοτε τέταρτη.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν να βγείτε να κάνετε καμιά επανάσταση, σας κόβανε οι διαιτητές.
0: Μας κόβανε οι διαιτητές.
1: Όταν ήταν, ναι, να φύγετε από την τέταρτη, σας βοήθαγαν οι διαιτητές.
0: Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει να διεκδικώ, ναι, κάθε χρόνο αμέσως προσκήνιο. Ναι. Το ότι αν δεν το πάρω για χύψη λόγους, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Και στην τελική δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο ότι κάθε χρόνο θα παίρνω εγώ το πρωτάθλημα.
1: Α, ναι, αλλά η κριτική είναι κριτική τώρα.
0: Αυτό σωστό μαζί σου. Η κριτική, κριτική και έχουν γίνει και λάθη, εννοείται. Κριτική 100% σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους. Λοιπόν,
1: τι έχουμε μέσα σήμερα?
0: Νεβάδα, Las Vegas, πρωτεύουσα τζόγου. Σαν σήμερα έγινε.
1: Φίλε.
0: Ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas.
1: Χαίρομαι.
0: 1905, πριν από ένα αιώνα και 20 χρόνια.
1: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο τζόγος ανθεί. Πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
0: Παντού ανθεί, να ξέρεις. Παλιά λέγανε ότι ο τζόγος ανθεί εκεί όπου τα πολιτεύματα είναι έτσι, είναι αλλιώς και το ρίχνουν στον τζόγο.
1: Κόκκινους θέλουμε.
0: Ναι.
1: Εταιρείες να έρχονται να διαφημίζονται,
0: ναι,
1: και όλα είναι μελιά.
0: Παντού ανθεί ο τζόγος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλέον ένα φαινόμενο που λέγαμε η πορνεία και ο τζόγος ανθεί εκεί που. Όχι, όχι.
1: Η πορνεία είναι πολύ μικρότερη από τον τζόγο.
0: Στην πόλη μας, ναι, είμαστε πολύ πίσω.
1: Στην πορνεία.
0: Σε αυτά τα γούστα, ναι, είμαστε πίσω. Πίσω. Είναι πίσω.
1: Ο τζόγος είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο τζόγος, ναι, είμαστε δυναμίτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ο Φρέντερικ Φίλιπς, ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς, ιδρύουν στο Αϊτχόφεν τη Φίλιπς. Είναι η ομάδα η οποία έχει φτιάξει τα ηλεκτρονικά προϊόντα και στην πόλη έχει στηθεί ολόκληρη ιστορία, ναι, πάνω στη Φίλιπς Αϊτχόφεν. Έχει πάρει το γήπεδο Φίλιπς Στέντιουμ.
1: Όποιος ξεκινάει μια ιστορία
0: αυτός πρώτος, πολύ δυνατός όμως.
1: Πρέπει να τους μνημονεύουμε αυτούς.
0: Όλη η πόλη είναι, ναι, ταυτισμένη με αυτό τώρα.
1: Φίλιπς.
0: Ναι, και η ομάδα η ποδοσφαιρική, ακόμα και το στάδιο Φίλιπς Στέντιουμ λέγεται, παιδί μου.
1: Δηλαδή έτσι, εκεί πέρα τι να λένε, πανκ, πανκ, πανκ, λένε Φίλιπς, Φίλιπς, Φίλιπς.
0: Λένε και Αϊτχόφεν, παιδί μου. Ναι, απλά είναι εκεί ο τραπεζίτης, ο γιος του ήταν μορφή. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα κουκλάκι ζωγραφιστό τότε. Δεν το φορητό Αβέρο.
1: Δεν συγκινούμε με τέτοια.
0: Με καράβια δεν ψήνεις.
1: Με πολεμοχαρή πράγματα.
0: Μπράβο, Δίνο, μπράβο.
1: Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο.
0: Make love, not war.
1: Not war.
0: Όχι work. Work είναι δουλειά. Δεν έμαθες τίποτα στο στρατηγάκι.
1: Στην αποθήκη με είχαν.
0: Στην αποθήκη, σε κουβαλούσες τα δέματα.
1: Μα είχε τιμωρήσει ένας λοκαγός.
0: Α, νόμιζα η κυρία Ολμπράιτ.
1: Ο Κωνσταντόπουλος με είχε τιμωρήσει.
0: Καλός, αλλά σε είχε τιμωρήσει.
1: Γιατί είχε πει ο Τσιγκάνης κι εγώ.
0: Ναι, αλλά φίλε.
1: Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο.
0: Ναι, σωστός.
1: Αυτή τότε η αξιωματική ονειρευόταν να γίνει κανένα πόλεμο να κάνουν εξωτερικό.
0: Δεν μόνο η αξιωματική, ναι, είναι και αυτοί που κατασκευάζουν τα όπλα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πρέπει κάποιες μήνες να τα καταναλώνουμε δυστυχώς. Έτσι, για να, γιατί παίζονται εκατομμύρια από πίσω ευρώ. Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Αν χτίσει, λέει, 10 σφαίρες με τη βολή.
0: Ναι.
1: Θα βρεις, λέει, μία, μου έλεγε ένα λοκαγός. Λέω, χτύπα μου 5 πέναλτι. Θα μου βάλει τώρα τότε.
0: Μπράβο, Ρετίνο. Make ball. Not war, εσύ.
1: Πλατιπόδι του λέω, του ταμπάνει από το παιδί.
0: Μάλιστα, είχε καλέ σχέσει. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε.
1: Ναι.
0: Σάκη Ρουβά. Χαμό εδώ είμαστε, αν θυμάμαι. Έκανα εκπομπέ υπερκομπών.
1: Αυτό είναι.
0: Σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ,
1: διαχρονικό είναι. Διαχρονικό είναι.
0: Σάκη.
1: Ο Σάκη.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Τι ύψο έχει.
0: Δεν είναι πολύ ψηλό.
1: Σαν και εμένα είναι.
0: 77 εκεί.
1: Όχι, 75.
0: Ναι, αλλά είναι πιο δυνατό ο box αυτά, σε αυτά. Αυτά σε έχει.
1: Στι
0: κάμψει αυτά, σε τρώει αυτά τώρα. Έλα τώρα. Μη, μεταξύ μα τώρα δεν πρέπει να του το δώσει.
1: Αν πάει στην επανομή. Στην...
0: Κάνει κουνφού, υπάρχει μαύρη ζώνη.
1: Αν πάει στη Μηχανιώνα, αν πάει σε κάνα μαγαζί και τον ορμήξουνε, τότε θα δω τι μαύρε ζώνε που ξέρει.
0: Εγώ θυμάμαι τι εκπομπέ που κάναμε εδώ με τον Καζαμπάκα.
1: Θα εγώ τι μαύρε. Τι ζώνη μαύρη ξέρει.
0: 2004, θυμάσαι κάτσα. Εκπομπές επί εκπομπών, παρουσιάσεις.
1: Έχω δει εγώ, τέτοιους τύπους που δεν ξέρουν πολεμική τέχνη. Και στον καυγά είναι η πρώτη.
0: Έλα, τώρα ζηλεύεις λίγο. Ζηλεύεις λίγο. Επειδή είναι μπρουσλικός. Αφού έχει, καράτε τι μαύρη ζώνη.
1: Το φλόρα τώρα είναι μπρουσλικός.
0: Έλα τώρα, μην τον τρως. Γιατί είναι και ομορφόπεδο, είναι και ομορφάντρας.
1: Ήταν, ναι, βέβαια.
0: Και είναι. Εδώ είναι, Θεσσαλονίκη ο Σάκης.
1: Α, το δούμε.
0: Θα πάει η αδερφή μου, η γυναίκα μου, θα μαζευτούν οι ρουβίτσες να πάνε το δουν. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχω πάει και εγώ πέρσι.
1: Η αδερφή σου πάει, πόσα φίλτρα θα πάει που κάνει τη ρουβίτσα στα
0: 52. Έλα τώρα, πάλι άσε την ρουβίτσα. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Που κρύβει και 2 χρόνια.
0: Η αδερφή μου είναι 72.
1: 72, 3, 4, 5, 54.
0: Ναι, ναι, το 72.
1: Αρχίζει και θέλει πιο πολλά φίλτρα τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θέλει, αλλά θα πάνε τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται στο Σάκι. Όλο 50. Χαμός γίνεται. Είχα πάει πέρσι, πρόπερσι με τον Ζακ γιατί έκανε δουλειά και μου λέει πάνω να πιούμε μαλά. Ένα από το σωσάκι. Και πάω και βλέπω ζίγκα στι 50. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γινόταν. Τι χρειάζεται, μια χαρά είναι 50. Μια χαρά είναι, εντάξει. Άμα προσεγμένες πήγαν όλες, ούρλιαζαν. Α, Ζάκη!
1: Το ίδιο. Τι να
0: κάνω. Χαμό, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα.
1: Με τις τραγάδες πήρε και τις τραγάδες.
0: Τις τραγάδες, τι να κάνω. Φίλε, έτσι είναι ο κύκλος ζωής. Θα κάνεις τραγάδες, θα κάνεις κυταρίτιδες, θα κάνεις.
1: Ουρετήρες.
0: Ουρετήρες, θα κάνεις. Τι να κάνω. Άμα πας 50 και ο άντρας και μην κράζει μόνο τις γυναίκες. Κράξε και εμάς. Εκεί που ήμασταν καγκελάροι, είμαστε σαν την.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Εσύ παραμένεις.
1: Όσο και προσπάθησε ο καθηγητής να με διαλύσει, δεν πρόλαβε να μου το χαλάσει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν πρόλαβε ευτυχώς.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι, είναι παιδαράς, είναι πέρα από την πλάκα. Είναι
0: για τη ηλικία του. Ναι.
1: Διαχρονικός,
0: και διαχρονικός κι αυτό.
1: Τραβάει κόσμο.
0: Από το 90 έχει πάει 35 χρόνια.
1: Κάνει σο πραγματικό. Θέλω να πάω εδώ. Πότε φεύγει.
0: Εδώ θα είναι.
1: Εντάξει,
0: εδώ είναι από τα σχήματα. Ένα είναι ο Σάκης, ο άλλο είναι η Πέκη. Εγώ στην Πέκη θα κάνω να πάω.
1: Εσύ είναι σε θυμάμαι ερωτευμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αύριο μπορεί να πάμε καμιά βόλτα.
1: Είναι φαγιό λιρά, πώ το λέγανε.
0: Ήταν μαζί.
1: Ο λιρά τη, πώ το λέγανε.
0: Ο λιρά τη άλλο. Τι να αυτό εδώ, ρε. Ο λιρά τη. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί έγινε ρεκόρ τηλεθέαση όλων των εποχών. 86,5 τηλεθέαση.
1: Μπράβο, άξιος.
0: Μιλάμε τότε, είχε γίνει παζουλού. Θυμάσαι, Σάκη μου, που κάναμε απέναντι στις εκπομπές εδώ. Παπ, κάνει τα φλιφλάκ, τα πετάει τα κορίτσια. Ναι, ναι.
1: Άλλες εποχές.
0: Τώρα έχουμε ακύλα.
1: Όχι. Άλλη νύχτα, άλλη συμπεριφορά.
0: Άλλες, ναι.
1: Άλλη
0: οικονομική άνεση.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο. Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα. MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
6: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μη μας πέρασε η Αυστραλία. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Η Αυστραλία άντρας τραγουδάει.
0: Ναι, νομίζω. Η Βουλγαρία που είναι που γουστάρω εγώ. Βάλε λίγο την τάρα να φτιαχτούμε.
1: Σ' αρέσουν οι Βουλγάρες.
0: Εντάξει, μια χαρά και η Βουλγαρία. Εάν το πάρει η Αυστραλία άλλη μια χώρα, παίζει η επόμενη Eurovision να γίνει πού λες.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Όχι, στη Θεσσαλονίκη, στο Παλατάκι. Α, στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, πολύ πιθανόν.
0: Έτσι.
1: Τώρα που θα στήσει ο τέλειο γήπεδο για το Ιντερνεστέκ, δεν το γουστάρει και θα κάνει δικό του γήπεδο.
0: Κάνει αλλού κι αυτό.
1: Να δω το Παλατάκι πώ θα.
0: Θα συντηρηθεί, λες. Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει στην περαιτέρω ατμόσφαιρα ότι το επόμενο Eurovision υπό κάποιες προϋποθέσεις.
1: Ποιος είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πάου, τον ξέρεις.
0: Τώρα, ποιος είναι πρόεδρος τώρα. Ποιον βάλανε μετά τον
1: Ούτε ξέρεις.
0: Ο Ισαϊάδης νομίζω είναι.
1: Ο Ισαϊάδης.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ας τρέξει να φέρει το ρουβά ο Ισαϊάδης, δεν τον βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Να πάει ο Τέλης, ξέρω εγώ, στο πανόραμα το γήπεδο του. Του πόξ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ρε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι.
0: Εσύ έχεις
1: καλά να είμαστε το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι.
0: Έχεις φαγωθεί. Ναι. Ο Αλκιβιάδης είναι ο Σαϊάδης. Καλά, ναι. Okay. Ναι, τώρα έγινε αλλαγή.
1: Δεν τα πάει καλά με το τέλειο αυτό εδώ.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ποιοι πάνε, δεν πάνε.
1: Το βλέπω να πουλάει το μουσί του και να βγάλει λεφτά.
0: Εσύ μη δει κανένα μουσί. Και εγώ μουσί έχω, αλλά το έχω περιποιημένο.
1: Εσύ συμπαθώ, ρε φίλε.
0: Α, ναι, εντάξει. Το έχω όμως περιποιημένο. Βλέπει πώ το έχω. Λοιπόν, αυτά για με Eurovision, Ερμάνος μου. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Είπαμε, δεν υπάρχει αυτό το ρεκορ του Ρουβά.
1: 86,5. Και 33 πήγε. Ποιο πέθανε σήμερα.
0: Ψυχάρης. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Συγγραφέας, φιλόλογος, μεγάλος. Ιωάννης Ψυχάρης.
1: Α, δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον ξέρεις. Ποιος άλλος έχει φύγει σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάτι μαναμάν. Όχι, δεν και να τους αναφέρουμε δεν είναι. Ο Χόπερ, Αμερικανός.
1: Αν δεν ξέρει το κοινό μας, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι, θα επιστρέψουμε κουτσομπολιά με σουσού, όπως είπες από το βραδινό τραπέζι μας χθες. Ναι. Είχαμε κούτρο τράπεζο, μας κέρδισε ο Καρτάκιας.
1: Ο Καρτάκιας μας κέρδισε, μας πήκρανε μια φορά. Ναι.
0: Γιατί μας πήκρανε.
1: Μας παράτησε.
0: Α, εντάξει. Με τον Καρτάκια, εγώ με φιλαράκι.
1: Φιλαράκι μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά σ' άφησε για και πόρδωνο.
0: Εντάξει, φέραμε, θα έχω άλλο τώρα, θα ανακοινώσω μεταγραφή.
1: Θα τον πάρουν τώρα, θα σου πάρουν το μάτζι ματζού, το μάτζι, χαλά μάτζι δεν φεύγει.
0: Στο τέλος θα πάρω και εμένα. Μάτζι, ματζού, μάτζιος.
1: Στο τέλος θα πάρω μια σένα, θα σε πληρώσω ένα λουκουμάκι ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, είσαι καλός.
0: Ναι.
1: Παικταράς.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Ετοιμάζεται νέα μεταγραφάρα βόμβα. Πολύ δυνατή.
1: Ναι, ναι.
0: Με νέα προσθήκη. Ναι. Γιατί πρέπει να γίνονται ανακατατάξεις, ρε φίλε.
1: Έρχεσαι εσύ, κάνεις το αυτό και έρχονται οι άλλοι φλόροι και στον παίρνουν. Να πούμε.
0: Γιατί είναι τα παιδιά, μια χαρά παιδιά είναι.
1: Δεν μιλάω, δεν είπα
0: όλα. Ναι, ναι, από την κατάλαβα τι λες.
1: Κατάλαβα, εγώ υπονοούμενα ναι. Αφήνω.
0: Λοιπόν, αφήνεις, υπονοούμενα.
1: Δεν θα το πω στο ένα, με κάνει κανένα μήνυση.
0: Άιντε, ρε. Άιντε, μια χαρά παιδιά. Μια χαρά παιδιά.
1: Μια χαρά φλόρι.
0: Άιντε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε τις γκρίνιες του Ολυμπιακού. Τις φασαρίες του Ολυμπιακού. Από χθες γίνεται παζουλισμός. Τι θες πάλι,
1: γιατί. Αδικό έχουνε.
0: Θα το πούμε μετά, περίμενε. Απ' τη μία λες πάμε σε break.
1: Γεωργιανό διαιτητή.
0: Απ' τη μία λες πάμε σε break.
1: Φίλο στο Λουτσέσκο να πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνει, μάλλον.
0: Απ' τη μία λες πάμε σε break, απ' την άλλη έρχεσαι να γυρνά πίσω να. Θα το πιάσουμε μετά το θέμα.
1: Μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, δεν σε είδα να γκαρίζει για το επιθετικό φάουλ γκολ του Ολυμπιακού προχθές. Ε, τι το είπε. Το είπε μια φορά και το πασπάλισε και έφυγε.
1: Ε, τι το
0: είπα. Αν έλεγε 0-0, άλλο μάσα είχαμε τώρα. Πλάκα με κάνει.
1: Γεωργιανό, ε.
0: Μια χαρά, Γεωργιανού. Εγώ φταίω που πέταξαν οι άλλοι κουρτίδες. Τι να κάνω, α, το παίξω και δεάβ, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, κομψό θα είναι και επιστρέφουμε.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο.
8: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.

0: Sport, μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς την Κυριακή στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, καθώς το μοναδικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι η νίκη. Στη χθεσινή προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός από τους Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ, οι οποίοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν σήμερα στη Μεσέμβρια όπως και το πρωί του Σαββάτου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Μετά την επικράτηση του Άρη στο Βόλο ακολουθεί το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με αντίπαλο τον Λεβαδιακό για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στο αγωνιστικό ρεπόρ της ΠΑΕ αναφέρεται χθες πως ο Σούντγκρεν έκανε θεραπεία όπως και ο Φαμπιάνο, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πέρεθ, οι οποίοι λογικά δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Eugenios Senna, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Juventus, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα social media. Ο Άρης κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στα play-off της GBL, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ στη Ζουνέλ Αρένα στην πρεμιέρα της σειράς. Με χρήση του VAR αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο σημερινός τελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για το κύπελλο της Super League K19. Τον τελικό θα προβάλλει απευθείας στις 6 ώρα το απόγευμα το Nova Sports Art με περιγραφή από τον Γιάννη Πάγκο. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος των Σικαιών έως και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ μποτιλιάρισμα στο ύψος 40 Εκκλησιών με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες σε Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου και Μίκη Θεοδωράκη. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες σε Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες.

0: πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή Happy Days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία. ενεργεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με γιάρα μήλα και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
1: Είσαι στην Νόβα. Κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Έχουμε λίγο ακύλα από κάτω γιατί μπαίνει και αυτός στο κόλπο γκρόσο με το γκάλο που έχουμε σήμερα. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show εδώ 95 και 5. Και έχουμε και Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας, ο άνθρωπός μας. Όπου όταν λείπεις Χάρη, ο ραπ αναστατώνεται. Ποιος θα βάλει τον κάλο, ποιος θα κάνει το ποστάρισμα. Ναι. Αφού το ξέρεις.
2: Δεν πειράζει. Αυτό είναι το καλό της ομάδας.
1: Τι γίνεται τώρα, για πες μας.
2: Αρχικά αγαπημένη σου συμμετοχή Eurovision. Ποια είναι?
1: Της Παπαρίζου. Αφού με πλήρωσε τρελά.
2: Α, είχαμε.
1: Παπαρίζου. Ένα καλοκαίρι.
3: Είσαι συνορετεμένο με τη Ζήνα, ε.
1: Εγώ γούσταρα πολύ Πέγκη Ζήνα, ναι. Αλλά εσύ τώρα έχεις φαγωθεί με το ερωτευμένος. Έτσι πως το θες.
3: Σε άκουγανε κάθε μέρα.
2: Ήτανε η καψούρα,
1: καψούρα πλέον, του, ναι. Τότε ήμουν φίλε 25 χρονών, ρε φίλε.
3: Ερωτευόσου και τα κλαδιά από τα δέντρα.
1: Χωρίς να το έχουμε ακριβώς. Ερωτευόσου και τα κλαδιά 25 χρονών. Αυτό έχω αντιληφθεί.
3: Πώς γίνεται ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, ερωτεύεσαι άνευ λόγου μικρός.
1: Εντάξει.
3: Και μετά γίνεσαι οι επιλογές μου. Μετά τα 50.
1: Μετά είσαι επιλεκτικός. Ναι, γιατί δεν έχεις και τις ίδιες αντοχές. Όταν είσαι 25, φέρουμε εδώ 10-20 στη σειρά να
3: κάνουμε. 25.
1: Ναι, ό,τι θες. Όταν είσαι 50, λες ρε φίλε, αφού δεν μπορώ εγώ πάρα πολλά πράγματα να πράξω πλέον, ας διαλέξω τα 2-3 καλά.
3: Το κακό είναι να μπορεί να πράξεις και να μην βρίσκεις.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό Χάρη, εσύ τώρα που είσαι 28.
2: Πάρε και τα κλαδιά.
1: Ό,τι βρει μπροστά σου.
3: Κλαδιά, παρακλάδια.
1: Δεν θυμάσαι που έμπαινα μέσα εδώ με τέτακε με τον Γκάμπριο. Μπαπ, μπουμπου, ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ό,τι να είναι. Δεν θυμάσαι εδώ, κατέβαινε ο άλλο το μουστάκι. Τι έγινε, πάλι ή έγινε.
3: Κυρίες και κύριοι.
2: Τι έγινε, καλά, ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ. Πάμε γκάλοπ, το οποίο συνδυάζει. Είναι από τα λίγα πράγματα ο Κωστής που μπορεί να συνδυάσει την πολιτική, το ποδόσφαιρο και το lifestyle, παύλα τραγούδι.
1: Εγώ θα έβαζα και το Σιαμίτρα μαζί. Θα βάζα τέταρτη εκδοχή.
3: Μην κουράζει το Σιαμίτρα.
1: Ναι.
3: Μην έρθει να κάνω όπλο καμιά μέρα.
1: Ο Σιαμίτρα είναι αγαπημένο μου.
3: Ναι, καλά, καλά.
1: Συνεργάτη, θα τον έχω κάτω στο κανάλι. Ναι. Τα πασχετικά και σε αυτά.
3: Μ' αρέσει που λες θέλουμε να κάνουμε κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
3: Φύγε από εδώ πέρα.
1: Πάρα πολύ καλό.
3: Του λες για τα σεξουαλικά. Σε άκουσα.
2: Άμα πήγαινε στον εκατομμύριο.
1: Μια απλή ερώτηση τον έκανα.
2: Άμα πήγαινε στον εκατομμυρίουχο, δεν τον έπαιρνε για βοήθεια κοινού. Εγώ σίγουρα.
1: Εννοείται. Το Σιάμι θα έπαιρνα.
3: Έχει φοβερή μνήμη.
2: Θυμόταν και το. Ποιος έριξε την πόμπα. Λοιπόν, τρεις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο εφικτό, πιο πιθανό να συμβεί? Η πρώτη μας επιλογή, ποδοσφαιρικά, να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση.
3: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν,
3: που έλεγε και ο Τσακαλέας.
1: Ή που λέει ο φίλος μας ο Κλεάνθης.
3: Ο Κλεάνθης.
1: ΠΑΟΚ.
3: Όχι, δεν το λέω Κλεάνθης, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, πρώτη επιλογή, ο ΠΑΟΚ λοιπόν να κατακτήσει.
3: Είναι πώς το λες.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεύτερη επιλογή που έχουμε, ο Ακύλας να κατακτήσει την κορυφή της Eurovision.
3: Πρωτάθλημα.
2: Άνα μπράβο, να πάρει και το εισιτήριο για τους ομίλους.
1: Τρίτο φαβορί είναι αυτή τη στιγμή με 7 φράγκα. Όποιος θέλει πληρώνει.
2: Όποιος πιστός. Ενώ, τρίτη επιλογή που έχουμε, η Μαρία Καριστιανού να μπει στη Βουλή.
1: Να πει στη Βουλή, Μαρία Καριστιανού.
2: 3% και πάνω.
1: Ναι.
2: 3%. Okay. Συμπαθητικό.
1: Ποιο είναι πιο πιθανό από τα τρία, ε?
3: Ναι. Εγώ λέω Καριστιανού.
1: Και εγώ λέω Καριστιανού. Και εγώ Καριστιανού λέω. Από αυτά τα τρία.
2: Α, δούμε τι θα πει και ο κόσμος.
3: Κάρι.
1: Εντάξει, τώρα να μπει. Ναι. Ο Ακύλας λέει 7 απόδοση.
3: Ναι.
1: Να έρθει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Κάτσε να πατήσω, να δω πόσο δίνει. Διπλό και ασοχή. Περίμενα, να δούμε. Διπλό και ασοχή. Το διπλό και το ασοχή είναι 3,5 απόδοση. Η Καριστιανού πρέπει να δίνει 2 φράγκα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή στοιχηματικά να το δει.
3: Ναι. Με Γεωργιανό διαιτητή.
1: Θα πάμε, φαγώθηκε.
3: Μάλλον η Καριστιανού μπορεί να μην πει στη Βουλή.
1: Φαγώθηκε.
3: Και να μείνει ο μεγάλο
4: Εφαγώθηκες θες. Θες να πεις τα χθεσινοβραδινά τσιμπούσια. Έτσι, θες να πεις τα κουσκούς, θες να πεις τα
3: κουσκούς. Πολύ χθες.
4: Δεν ήταν ωραίο παράκι. Εγώ
3: είμαι,
4: εσύ.
3: Δεν είμαι εύκολος.
4: Φρουρός, Καρτάκιας, Μάτζικ Ματζού.
3: Και
4: τα παιδιά και Μάτζους, ναι. Τα παιδιά του Μπετσόου,
3: ναι.
4: Πρώην και νυν και αποχωρήσαντες.
3: Ναι.
4: Έτσι, Μάτζιος, Ματζού και εγώ που μένουμε. Φρουρός που έφυγε, Καρτάκιας που φεύγει.
3: Πώς δέχεστε να σας παίρνουν οι φλόροι.
4: Άντε πάλι.
3: Πώς είναι αυτό.
4: Άντε πάλι.
3: Πώς το δέχεστε.
4: Είμαστε σε μια εποχή αγοράς και ζήτησης. Τι
3: απαπαπαπαπαπα.
4: Εσένα μ' αρθεί τώρα ξέρω ένας και σου σκάσει τριπλάσια, τι θα κάνεις.
3: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα επενδύσει τα τριπλάσια και δεν θα το τεινάξει τον αέρα.
4: Εντάξει, όλος για τώρα. Είπαμε αγορά και ζήτηση είναι η εποχή. Προσφέρεις, αγοράζεις, πουλάς, σε παίρνουν.
3: Τώρα ποιο θα σε κλέψουν, τώρα ποιο θα σε πάρουν.
4: Δεν νομίζω, αυτό τους είπα και εγώ τώρα. Λέω παιδιά, λίγο κάπου απαλό, εντάξει, φτάνει. Δηλαδή, οκ.
3: Δώσε χαιρετίσματα, συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Κι εγώ. Πάρα πολύ. Πρόσφατα του είχα και στο κανάλι, μια χαρά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ normal, πολύ φυσιολογικό, να ξέρεις. Το θεωρώ πάρα πολύ normal να φεύγουν, να πάνε, να κάνουν. Μην κοιτάς που εμείς εδώ είμαστε, ο ορισμός της σταθερότητας.
3: Ναι.
4: Εσύ και εγώ είμαστε και σαν χαρακτήρες τέτοιοι.
3: Ναι.
4: Ακέραιοι, σταθεροί, εδώ άμα είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Θέλω να είσαι εδώ, ρε, μεγάλε, να πούμε, με χρήμα πολύ, να διαλέγεις παίκτες εσύ.
4: Σε ποδόσφαιρο.
3: Όχι.
4: Σε τι?
3: Σε συνεργάτες. Να βρεις ένα.
4: Α,
3: δέντρο με λεφτά,
4: ναι.
3: Και να πεις τώρα θα σου πάρω εγώ αυτό.
4: Άμα είχα τόσο πολύ χρήμα όπως λες δέντρο με λεφτά, να σου πω την αλήθεια, θα γύριζα τον κόσμο, δεν θα ασχολιόμουν.
3: Με αυτή εκεί χαλαντσέρω.
4: Ναι. Εγώ θα έπαινα και θα ξεκινούσα να γυρίσω τον κόσμο. Όπως το λέω.
3: Ναι.
4: Τα ταξίδια του μικρού Κούλιβερ. Και θα πήγαινα.
3: Ξύσε ρε η Μάρθα Καραγιάννη
4: εσύ,
3: που γύρισε όλο τον κόσμο να πω επειδή δεν έκανε παιδιά.
4: Προχθές η Άννα δεν μας ρωτούσε τι θέλετε να κάνετε να φτάσει στα 100. Δεν θέλω να φτάσω στα 100. Λέω θέλω τώρα να τα κάνω. Σε 100 δεν θα έχει νόημα.
3: Γιατί να φτάσει, μην πει πλέσσα και να μην φτάσει εσύ, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
4: Ναι, αλλά α κάνω εγώ αυτά που μπορώ τώρα.
3: Το
4: και στα 100 βλέπουμε γιατί δεν θα μπορώ να κάνω πράγματα στα 100. Τι να κάνω. Κάθομαι σε μια βεράντα και θα γνατεύω τον ήλιο που σου αυτοκατεβαίνει. Αυτό θα μπορώ να κάνω. Ναι, αυτό λέμε. Άρα τώρα που μπορώ, κάνε. Γι' αυτό σου λέω δεν θα. Άμα έβρισκα δέντρο με λεφτά, τρελώσαμε. Το μόνο που θα έκανα είναι να κάνω εκπομπές ραδιοφωνικές. Αυτό θα το έκανα γιατί δεν μπορώ να κάθω.
3: Εγώ αν είχα ένα δέντρο με πολλά λεφτά, θα τους έπαιρνα τους 3-4 για εκδίκηση.
4: Άντερες.
3: Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ, αγόρι μου, θα το έλεγα. Πόσα παίρνεις, 600 στάρια, 1200.
4: Double score.
3: Έφυγε.
4: Κατευθείαν.
3: Και να τους βρίζεις και μια φορά την εβδομάδα και το πρόστιμο στο πληρώνω εγώ.
4: Μπα δεν είναι.
3: Θα σε κάνω, θα χοροπηδάς. Θα θες λεφτά να πούμε.
4: Λοιπόν, εδώ μας προσκαλούν για μπουκάλι στο σάκι. Ό,τι θέλει το δίδυμο rap and cool, λέει.
3: Ναι. Για μετά την Τρίτη να δω λίγο το
4: νομιτήρα. Έλα, μια χαρά που μίλησε με τον γιατρού, μια χαρά. Έχω εδώ προτάσει να πάμε στο σάκι.
3: Ψήνομαι
4: να τρελαθεί στο σάκι.
3: Ψήνομαι για σάκι ρουβά και για Final Four. Ψήνομαι και για τα δύο.
4: Final Four θα το πάρουμε, το κάνουμε, είπαμε.
3: Ωραία. Λοιπόν. Και μάλιστα νοικιάζω και αμάξι από εταιρεία με πετρέλο και σα πάω και με το αμάξι. Για να είμαστε παρέα όλοι.
4: Ο Γιώργος από την Κρήτη, ο οποίος είναι μακριά και δεν
3: έχω και σπίτι στην Αθήνα να σας φιλοξενήσω.
4: Α, έχουμε σπιτάκι.
3: Έχει τζένι ένα
4: ξενοδοχείο.
3: Έχει τζένι ένα αστείο που δεν έχει παιδιά.
4: Θέλω να σου πω ωραία το πρωί ξενοδοχείο, αφάω και το πρωινάκι μου. Μια χαρά θέλω τέτοιο.
3: Σε πάω στην πλατεία Αγίου Θωμά, φας πρωινό.
4: Άσε που θέλω και να κοιμηθώ και μόνος μου. Δεν θέλω τώρα φράτς, φρούτς, μπουρούτς, φασαρίες, ιστορίες, κακό, ροχαλιτά.
3: Αγώ σε 5 λεπτά κοιμάμαι.
4: Ας είσαι πιτσουνάκι.
3: 4 λεπτά.
4: Η ψήρα γιατί δεν ήταν ο κόκκινος θες. Ναι.
3: Δεν τέριασε στην παρέα ο κόκκινος. Χθες.
4: Καλημέρα, ρώτα και εμάς τους πρώτους ηγολίτες όταν είδες το πρώτο πράγμα που έφερε ήταν τα CD της Peggy Zina. Ναι, αλήθεια λες.
3: Μιχαηλίδης, ε.
4: Ναι.
3: Μιχαηλίδης, ο Κωστάκης. Ναι,
4: Peggy
3: ναι.
4: Τότε γιατί ακόμα είχαμε CD και γιατί φέραμε CD. Το Λίμπε είχα φέρει. Ψαγμένος κούλ από τότε, λέει ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, η μουσική τότε την προσέχαμε πάρα πολύ όπως και τώρα. Αυτό εδώ τώρα που έχω από κάτω, εσείς μπορεί να πουλάτε τρέλα. Το καλοκαίρι, τρεις μήνες, αυτό θα ακούτε.
3: Αυτό είναι κακοποίηση της μουσικής. Κακοποίηση των αυτιών μας.
4: Το καλοκαίρι, αν θα πας στα μπιτσόπαρα εκεί στην Καβάλα, στα έτσι και στα πέρα μου και δεν συμμαζεύεται, αυτά θα παίζουν.
3: Σιγά μη βάλει ο Σαρίς
4: καλά.
3: Τέτοια τραγούδια.
4: Καλημέρα από έξοδο Διαγόρα με κατεύθυνση ανατολικά μέχρι την έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα. Έκανα μισή ώρα. Γι' αυτό και εγώ λίγο άργησα σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε και εγώ γι' αυτό άργησα σήμερα λίγο και
3: έτσι. Κάνει ο Μητσοτάκης έργα, ρε, τι θέλετε.
4: Μπράβο. Έργα να γίνονται.
3: Έργα να γίνονται.
4: Ναι, έργα να γίνονται, ρε φίλε, εντάξει, μια χαρά. Καλημέρα, με Μεϊτέλο, okay, γιατί κούτσενε, θα παίξει Κυριακή.
3: Όχι.
4: Εκεί θα παίξει ο Ζαφίρης να τρέξει και λίγο η ομάδα, γιατί μόνο αυτό τρέχει από τα χαφ μας αυτή την περίοδο. Έτσι δεν το συζητάμε.
3: Θέλω γκολ. Δεν τον αφήνουν να ανέβει.
4: Επιμένω. Όπως επέμενα με Ότο, με Μεϊτέ. Επιμένω. Τον Ζαφίρ θα τον δείτε και θα τον απολαμβάνετε του χρόνου και δεν θα τον χορταίνετε.
3: Κάτσε, πώς θα τον απολαμβάνουμε, άμα δεν πάρετε χαφ καλά.
4: Υποτίθεται πρέπει να πάρει. Εντάξει, οκ.
3: Δεν ξέρω. Κωνσταντέλια, θα... τον πουλήσετε.
4: Κωνσταντέλια, να τον πουλήσουμε. Άμα έρθει μια πρόταση από τη Μίλαν, ξέρω εγώ, 35 εκατομμύρια, τον πουλά.
3: Θέλει να πάει αυτό.
4: Δεν τα ξέρω αυτά. Πού να ξέρω. Αλλά άμα έρθει μια πρόταση όπω πέφτει.
3: Δεν πάω 20... γιατί δεν έχει, ξέρω εγώ, σταυρό τρούλο στην εκκλησία. Κωνσταντέλια. Δεν πάει, ρε, δεν πάει, είναι περίεργο να πούμε.
4: Αυτό λέμε. Κωνσταντέλια, ρε φιλέ. Ναι. Και πάω ξάκι ο Ακύλα, όπω με ενημερώνουν. Εντάξει. Πάω ξάκι, είναι όντω. Εάν Eurovision δεν ήταν προνομιακός χώρος, ο Μεφλόβλου Νιντάρα από Βουλγαρία με συγκλονιστική ερμηνεία του Μπανκακ. Βάλει λίγο την θα ήταν νικήτρια ποιος Ακύλας. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν παίζουν τα κριτήρια εκεί... των γυναικείας εμφάνισης. Δεν πουλάνε οι γυναίκες πολύ στην Eurovision. Δεν πουλάνε. Ναι. Δηλαδή μια Παπαρίζου, μια Ντάνα Ιντερνάσιολ, η οποία ήταν τρανς από ό,τι θυμάμαι. Η Ντάρα που σας λέω, παιδιά, είναι, θυμάσαι του Νταλάρα, το Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
3: Δεν το έλεγε ο Νταλάρας.
4: Ποιος το έλεγε? Ο Πάριος.
3: Ο Πάριος.
4: Ο Πάριος, μπράβο, εντάξει, ναι.
3: Όταν ήταν τραγουδισταράς και μετά άρχισε να λέει τα κρύα τα νησιώτικα. Ο Πάριος δεκαετία 70 σάρωσε και μετά μου έγινε γλυκούλης.
4: Εντάξει, κοίταξε, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα ρί, δεν μένεις ίδιο συνέχεια. Εντάξει, εγώ το βρίσκω πολύ normal, να ξέρεις.
3: Γνώρισε και την Αλιφέρη να πω.
4: Κλείσε δύο θέσεις στο Σάκη να πάω με Λίτσκα, λέει τα μαμ μπάτσελορ θα κάνω με τις μιλφάρες εκεί. Να τους άλλους. Παντρεύεται, δικό του, ο αναλυτής μου, ο Μελίδαρος.
3: Έχει τι θέλει.
4: Θέλει Σάκη, λέει, γιατί θα έχει μιλφάρες εκεί. Λέει πριν παντρευτεί, λέει μιλφάρες. Και τη Ρουσλάνα, ναι, δεν την ξεχνάω. Στο Σάκη γίνεται μαδο.
3: Μαδοβράση.
4: Μαδοβράση γίνεται στο Σάκη, να ξέρεις. Και μαζεύονται όλες εκεί, 40 πλάς, 45, 50. Γιατί οι πιτσίρικες δεν τον. Οι πιτσίρικες ακούνε
3: ράκ. Άλλο 40, ναι. Άλλο 45, άλλο 50.
4: Θα έχεις και 40 εκεί. 40,
3: έχει 40. Ρουβίτσα 40 δηλαδή.
4: Βέβαια. 40, από εκεί ξεκινάνε.
3: 40,
4: δεν έχει, η ρουβίτσα 24 40, δεν έχει. 25.
5: Το... 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ρε φίλε, άστο, δεν θέλω. Η ψήρα ρωτάει γιατί δεν ήταν ο Γρηγόρης στο τραπέζι.
3: Δεν κόλλαγε.
4: Ναι, δεν κόλλαγε, ναι, δεν κόλλαγε.
3: Δεν κόλλαγε.
4: Ναι, χθες ήταν άλλη φάση, ναι. Καταρχάς δεν τους ήξερε.
3: Η μεγαλύτερη ήττα σου στο bet show που μπορείς να πάθεις είναι να σου πάρουν το κόκκινο.
4: Σταμάτα ρε,
3: δηλαδή σταμάτα, να κλειστεί σε μοναστήρι 40 μέρες. Να πας στο Θιβέτ εκεί.
4: Εσύ τον Γρηγόρη τον τρως, αλλά είναι πολύ καλός ο Γρηγόρης, να ξέρεις. Απλά το θέμα είναι πρέπει να έχει διάρκεια. Με δύο φορές την εβδομάδα δεν γίνεται δουλειά.
3: Ναι.
4: Θέλει διάρκεια, είπαμε γενικώς. Η δουλειά θέλει να είναι με συνέπεια.
3: Δεν το ταιριάζει το τραγούδι, μη βροντοχρυπά στις χάντρες.
4: Σταμάτα.
3: Η δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Με δύο φορές δεν γίνεται δουλειά. Ο άλλος λέει τι, μία-δύο φορές θέλει συνέχεια. Πέντε φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
3: Ρίχτε τα.
4: Από πάνω θα
3: ρίχτα. Γιατί,
4: μήπως ήταν χθες και ο Μπουγάτσας στο τραπέζι και δεν μας το. Όχι, δεν ήταν. Ο Μπουγάτσας, έχουν φαγωθεί η ψήρα τώρα. Μας είδα μια φορά και ναι, λοιπόν. Λοιπόν, ο άλλος λέει: έρχομαι εγώ δωρεάν στο Πετσόλι. Θα εργάζουμε μόνο για το χόμπι. Χρήσω περνάνε από κάση γκόλα τα παιδιά, να ξέρεις. Δεν μπαίνει όποιος να είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα. Η Αυστραλία έγινε κάρα τραγουδίστρια παγκόσμια μορφή. Την Δέλτα Γκούντρεμ.
3: Κούντρεμ.
4: Να δώσει Γκούντρεμ πάλι. Την Δέλτα Γκούντρεμ.
3: Ναι.
4: Η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη τραγουδίστρια από το 2005. Δηλαδή, σαν να στέλνουμε εμείς εδώ το ρουβά. Ναι.
3: Ωραία γυναίκα.
4: Νομίζω ότι η Αυστραλία θα το πάρει και αν το πάρει η Αυστραλία,
3: τότε
4: η Ελλάδα μπορεί να πάρει και έρθει με δεύτερη. Τότε η επόμενη διοργάνωση θα γίνει εδώ και θα γίνει στο Παλατάκι. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
3: Ευκαιρία είναι.
4: Στο Παλατάκι εδώ θα ψήνει να πάμε να δούμε Eurovision.
3: Βέβαια.
4: Να πάμε το δούμε live.
3: Άμα σας αφήσει και ο Τέλης και κάνει δικό του γήπεδο αλλού. Τι γέλιο. Κάτω ρε Τέλη να γουστάρω.
4: Ακούω ότι ακούει από δεξιά αριστερά. Σα social που γράφει Σάρα Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ό,τι δεις εκεί.
3: Κάτω εκεί στο πανόραμα ένα αυτό να πηγαίνουν εκεί. Με τα νύχια τα μαύρα στο πανόραμα και να βγάζουν.
4: Παιδιά, πότε σταματά τις εκπομπές. Δεν σταματάμε, παιδιά. Εμείς δεν σταματάμε ποτέ, είπαμε. Τα ρολόγια και εμείς συνεχίζουμε. Μόνο το καλοκαίρι εκείνο το 20ο που σταματάνε οι χρωματικότητες, μόνο τότε λείπουν. Είναι η συμφωνία μας με το αφεντικό. Και μετά, εκτός αν μπορούν κάποια, εντάξει, κάνα δυο μερούλες έτσι.
3: Κάνα χειρουργείο,
4: κάνα ταξιδάκι. Εγώ που θέλω να φεύγω να βλέπω πράγματα. Εντάξει, Eurovision πλέον βλέπω μόνο για τα. Σταμάτα, ρε. Σας με γράφει το μήνυμα. Πού να το διαβάσω εγώ τώρα. Εδώ, να Eurovision βλέπω πλέον μόνο για τα.
3: Να σου ξεφύγει να το διαβάζει.
4: Να ξεφύγει να το διαβάζει, ναι.
3: Να φάμε κάτι
4: αρχίδιο. Μα να κάνει κανένα θαύμα ο Ακύλας, να γίνει και φέτος να κάνω ρεπορτάζ για Eurovision και να βρω. Σταμάτα, μέντορα, θέλω διαπίστευση, λέει. Λοιπόν, Νίκο, υπάρχει καμιά πρόσκληση στα χέρια σου για, για F4. Α, για Final Four. Να βολευτούμε κι εμείς οι Ολυμπιακοί που θέλουμε να δούμε την αρρώστια μας από κοντά.
3: Θες και πρόσκληση, όχι να πληρώσει, θες και πρόσκληση.
4: Ναι.
3: Να φέρω τον αμαξά έξω από το σπίτι να σε πάρω.
4: Φίλε, θα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Την άλλη εβδομάδα, όπως είμαστε Παρασκευή, κάνουμε κομπή και φεύγουμε κάτω. Το βράδυ θα πάμε και στα μπουζούκια. Έχουμε το Βέρτι Κονέ.
3: Το Φέρτι.
4: Βέρτις,
3: ναι.
4: Θα πάμε ένα μπουκαλάκι εκεί.
3: Ναι.
4: Θα πάμε να δούμε και τελικούς, ημιτελικούς.
3: Τους τελικούς τους βλέπουμε.
4: Ναι, τους βλέπω. Λοιπόν, πάλι πάμε σε break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Ολυμπιακό να γκρινιάζει για διαιτησία. Ναι, έχουμε ΑΕΚ να θέλει να κάνει φιέστα μεγαλώσει αίτητο. Έχουμε τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην άδεια λεωφόρου με στόχο μόνο το διπλό. Έχουμε επιστροφή Χρήστου Ζαφίρη, ευτυχώς εγώ θα πω. Γιατί κάποιος πρέπει να τρέξει κιόλας, παιδιά, να καλύψει τους άλλους. Έχουμε όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω Ρίτζεσι Καζίνο που τα κληρώνει. Ρίτζεσι Καζίνο λοιπόν, Θεσσαλονίκης γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρακαλώ. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα σου είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, τώρα μόνο εδώ ο Γιώργος Πετρίδης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μόνο για μας, ναι, μόνο για μας. Μετά τις 10, γιατί τώρα θα πάμε για ποδοσφαιρική κουβέντα, θα έχουμε μπάσκετ νιουζ με Άρη ΑΕΚ, με Μπαζίνα, με Ευρωλίγκα, αν έχουμε κάτι τελευταίο. Έτσι, ο άλλος θα σε ρωτήσει για τα γήπεδα, τώρα δεν ξέρω, κάποιος του το σφύριξε κάπου, το διάβασε, έχει φαγωθεί, θα γίνει γήπεδα αλλού. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.

0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Έπειτα από μια μάχη 2,5 ημερών, άφησε την τελευταία της πρωινή θέση το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στο δράμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να δώσει η Ελλάδα, με διπλωματικές πηγές να αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε στα Ίμια, αφού καλύμνοι ψαράδες κατήγγειλαν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλλιευτικό τους. Το βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται ότι το τουρκικό σκάφος κινήθηκε προς κοντινή απόστασή τους, όμως στη συνέχεια οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι τους κατέγραφαν με κάμερα και απομακρύνθηκαν. Ούτε ως σκέψη υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής και κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Την είδηση του κόμματός της προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Η παρουσίαση θα γίνει λοιπόν την επόμενη Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Τέλος, σε διάψευση των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη περί αποχώρησής της από το αεροδρόμιο Μακεδονία και που προκάλεσαν ανησυχία ιδιαίτερα στον κλάδο των εκτελονιστών, προχώρησε η εταιρεία Findex, που έχει ως αντικείμενο τις μεταφορές φορτίων με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων μέσω της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
18: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα ματάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή την φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό κυπέλου K19, όπου δυστυχώς γίνεται στο Αγρίνιο.
1: Όχι δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Άμα θα το κάνανε εδώ, θα είχατε μασαρίες.
0: Το θέμα είναι να γινόταν εδώ πέρα για να δούμε πραγματικά.
1: Στο Ραν, μπορείτε
0: στην Ιουρκάλη. Στην Καμπότζη, στο Βιετνάμ.
1: Πάντως εκεί
0: είμαστε, θέλουμε πολλή δουλειά τότε.
1: Χωρίς κόσμο, πάρ' τα παιδάκια.
0: Πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Θέλουμε πολλή δουλειά. Αν δεν μπορούμε, να συνυπάρξουμε για να δούμε ένα τελικό K19.
1: Δεν μπορείτε να το κάνετε.
0: Τότε έχουμε αποτυχεί εντελώς σαν κοινωνία.
1: Μα αποτύχατε σαν κοινωνία.
0: Εντελώς είμαστε αποτυχημένοι. 6 ώρα γίνεται το ματς στο Αγρίνιο.
1: Είναι χωρίς κόσμο,
0: Εννοείται και χωρίς κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται και χωρίς κόσμο.
1: Ούτε παπάδες, ούτε μάνες, τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει για τον ντάμπλ.
1: Όχι, θα πάω εγώ τώρα σαν πολιτεία να πω σε μπελά. Πολύ κοντά τους έχεις, Χρυσοκοίδη. Κάτω στην Αίγυπτο, κάτω. Μπορεί να πας
0: στον Νείλο.
1: Στον Νείλο τον ποταμό.
0: Στον Νείλο τον ποταμό. Λοιπόν,
1: ο ΠΑΟΚ και 7 κροκοδίλους γύρω-γύρω, μην έχουμε καμιά αυτή.
0: Θα έχουν από 70 προσκλήσεις κάθε ομάδα για να σου ενημερώσει.
1: 70,
0: 70 προσκλήσεις.
1: Είστε ικανοί 70 λιταράδες.
0: Δεν νομίζω. Θα πάνε οι γονείς. Θα πάνε, ναι. Θα υπάρξει και VAR, να πούμε.
1: Ποιο?
0: Θα έχει και VAR το παιχνίδι. Θα βρίσκεται ο Πουλικίδης στο VAR. Θα υπάρχει και η VAR. Όπου θα είναι ο Φωτιάς εδώ από την Πέλα.
1: Ο Φωτιάς θα είναι.
0: Παρατηρητής θα είναι ο Στεφάν Λανουά. Θα πάει ο ίδιος. Ναι. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6. Θα μεταδοθεί από το Nova Sports. Νομίζω όμως και από το YouTube του καναλιού της Nova. Να το χαρούν τα παιδιά, να περάσουν καλά και ο καλύτερος θα κερδίσει. Όπως το λέω. Να το χαρούνε.
1: Αχ, καλέ, τι όμορφα λόγια.
0: Δεν είναι θέμα όμορφα
1: καλέ,
0: λόγια.
1: Το
0: εδώ μιλάμε τώρα για παιδιά ακόμα, ρε φίλε. Μιλάμε για 17-18 χρονών παιδιά. Τι.
1: Και αυτοί που φάγανε τον Άρη 18 χρόνια παιδιά.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Δεν ξέρω. Τον Άσο 17-18.
0: Ναι, θα πρέπει να το αλλάξουμε κάποια στιγμή. Να το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Παιδιά ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Αυτά όσον αφορά το τελικό κυπέλου K19. Ο οποίος είπαμε γίνεται στο Αγρίνιο με προσκλήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σκεδερμπαίου που μας ακούει στο Αμβούργο. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Έτσι δίνω.
1: Γιατί να κάνει.
0: Μας ακούει.
1: Άμα και εγώ έχω μια γυναίκα και ένα παιδί και να δουλεύουν για μένα, γιατί να πάω.
0: Τι να δουλεύω.
1: Να με τεμπελάς.
0: Εσύ δεν θα πήγαινες να κάτσεις να δουλεύει η γυναίκα για τα παιδιά και να κάθεσαι.
1: Για τους έχω υποχρέωση εγώ.
0: Υποχρέωση, εντάξει. Αφήνουμε το παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα το απογευματάκι 6 ώρα. Έτσι.
1: Δηλαδή, σε τι θα είμαι χρήσιμος αυτή την κοινωνία.
0: Να κάθομαι μαζί σου εγώ. Εγώ μαζί σου.
1: Να δουλεύω τα παιδιά και η γυναίκα, εγώ να κάθομαι στο σπίτι και να.
0: Άμα είσαι τεμπέλχανος όμως το.
1: Αυτό είναι τεμπέλχανας.
0: Δεν ξέρει γερμανικά, αφού λέει.
1: Α κάτσει στην Ελλάδα να δουλέψει που ξέρει.
0: Θα τον είχαμε εδώ πέρα. Σκεντερμπέ, Ελλάδα να δουλέψει.
1: Αλβανός δεν είναι.
0: Ναι.
1: Α πάει στα χωράκια, Αλβανό.
0: Εδώ μια χαρά του. Είναι ασχετικό
1: το πισινό που έχει.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε λίγο γιατί έχουμε την τελευταία πράξη στο Fan Zone.
1: Και μετά πότε έχουμε ξανά μπάλα, κύριε Κουλιανέ μου.
0: 15 Ιουνίου Μουντιάλ.
1: Μέχρι.
0: Μέχρι 15 Ιουλίου.
1: Τέλειωσε. Μετά ξεκινάνε τα.
0: Και μετά ξεκινάνε τα προκριματικά.
1: Άρα ουσιαστικά μου λες ότι ένα μήνα.
0: Ούτε ένα μήνα. Ένα μήνα χοντρικά τώρα.
1: Έτσι, ένα μήνα.
0: Ναι, αλλά εδώ γίνεται τώρα χαμός αυτό το μήνα. Με εξελίξεις, μεταγραφές, διοικητικά, ιστορίες, τζουτζουμπρούτζου. Τάχι, πολύ σου ζουμί. Μην αγχώνεσαι.
1: Καθόλου δεν αγχώνομαι.
0: Δεν αγχώνεσαι
1: καθόλου. Εσείς να αγχώνεστε, είπα οξύδες που έχετε εμφύλιο. Εγώ γιατί να έχω
0: φίλο. Έλα, έχουμε φίλο. Και μια χαρά είναι. Δεν είναι. Τώρα, μια χαρά. Τώρα το τεντώνεις. Μια χαρά είναι.
1: Μαλώνεται για το ένα, μαλώνεται για το λιμάνι. Ποιος θα πάρει το λιμάνι. Μαλώνεται για το άλλο. Τι.
0: Η μία με την άλλη πλευρά λες.
1: Δεν μαλώνεται. Εγώ μαλώνω.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Πού γιατί να μαλώσω.
0: Σου λέω όλα μπορούν να τελειώσουν, να σβήσουν. Όταν θα γκρεμίσει την τούμπα και θα γίνεται. Εκεί νομίζω θα ερεμήσει η κατάσταση. Δυστυχώς ένα χρόνο ακόμα θα το έχουμε να εωρείται.
1: Τι θα κάνει τούμπα.
0: Να γίνει η
1: γκρεμίση.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή 7.30 ώρα
1: και κλεισμένο και το θηρόν.
0: Με
1: Γεωργιανό διαιτητή.
0: Γεωργιανός είναι ο διαιτητής, ναι.
1: Δηλαδή, έχω Παναθηναϊκό που δεν βάζει γκολ. Αδιάφορο από την άλλη μεριά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δείξει αδιαφορία σε κανένα μάτσο. Αν και κάποιοι λένε ότι μόνο τα μάτς με την ΑΕΚ χτύπησε και του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ήταν χαλαρός.
1: Έτσι λέω κι εγώ.
0: Έτσι λες κι εσύ.
1: Έτσι
0: στην Τούμπα ήρθε εδώ μια χαρά, πήρε το αποτέλεσμα, έπαιξε για το αποτέλεσμα. Μετά με τον Ολυμπιακό μέσα έξω ήταν χαλαρός, δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Άρα με αυτό το σκεπτικό, εγώ λέω θα χτυπήσει και τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί
0: θα
1: το χτυπήσει?
0: Αν πάω με αυτά τα δεδομένα. Με την ΑΕΚ το χτύπησε.
1: Τι όρεξη να έχει αυτό τώρα, τελευταία αγωνιστική, να σε χτυπήσει εσένα?
0: Είναι πτυχίο. Διάβαζα δηλώσει του. Τελευταίο παιχνίδι εδώ, επίσημο στη λεωφόρο. Πρέπει να δώσουμε την ψυχολογία. Εντάξει, λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενημερωτικά τώρα να το πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα γκρεμιστεί. Θα γκρεμιστεί εκτό από ένα κομμάτι. Η θύρα 13 δεν θα γκρεμιστεί εκεί, έτσι πως θα διαμορφώσουν το χώρο.
1: Ναι.
0: Ξέρω, θα το κάνουν άλσος, δάσος. Θα την έχουν εκεί σαν αξιοθέατρο. Θα κάθεται και ο κόσμος κάπως το... για να θυμίζει λίγο λεωφόρο, να ξέρεις.
1: Γιατί
0: θύρα? Ρώτα γιατί... κάτω εσύ που μιλάς με τους Αθηναίους, ναι, αν έχω καλή πληροφορία. Έτσι.
1: Θα μείνει μια κερκίδα, δηλαδή.
0: Ναι, θα μείνει η θύρα 13.
1: Θα μείνει μια κερκίδα.
0: Μια κερκίδα.
1: Σαν αμφιθέατρο.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Ρώτα και άμα ισχύει αυτό που.
1: Μακάρι.
0: Ρώτα του κιόλας, το τσεκάς, αλλά εγώ αυτή την ενημέρωση έχω πάρει από κάτω που μιλούσα. Μου λέει Νίκο, λέει δεν θα κρυμίσει όλο το γήπεδο. Θα μείνει η θύρα 13. Θα είναι σαν αμφιθέατρο, σαν χώρο εκεί να κάθονται, να κάνουν. Να θυμίζει τηλεοφόρο παλιά. Λεωφόρο,
1: ναι.
0: Αλλά όλο το άλλο θα διαμορφωθεί.
1: Ραντεβουδάκια επίση.
0: Ραντεβουδάκια, μπράβο, γούτσου γούτσου και τέτοια. Ωραία πράγματα.
1: Κρύο πράγμα.
0: Ποιο?
1: Αυτό που διένεται εκεί.
0: Τι κρύο πράγμα.
1: Κρύο πράγμα.
0: Καλημέρα, κουμιά ρώση, γιατί να μην κρατήσουμε μπάμπα και Γιαννούλη και να φάμε σημά από τον Τέλο όπω το Μούργο. Γιώργο, γεια σου στο Χόλμη. Ο Μούργκ είναι. Ο Τέλο είναι πολύ διαφορετική περίπτωση. Ο Τέλο ήρθε πέρσι μεταγραφή από τη Celtic. Λες, με 30-40 παιχνίδια Champions League και δεν έπιασε. Ο Μούργκ είχε έρθει κακήν κακός τότε. Ψάχναν κάτι καπάκι του Πέλκα που ήταν σαν του ζένια του. Μου φέραν τον Μούργκ. Έκανε ένα εξάμεινο στο τέλος μια χρονιά
1: κάνετε...
0: και μου τον κράτησαν ένα τρία χρόνια. Από τα λάθη. Αυτά είναι από τα λάθη του ΠΑΟΚ.
1: Όταν είσαι τεχνικός διευθυντής ή α πούμε σε στέλνει ο πρόεδρος. Να δεις παίκτες. Άμα είσαι τεμπέλης και λες, παίρνεις το λάπτοπ και λες, α, έκανε 16 σουτ, αυτό και τα λοιπά, και δεν δεις τη μορφή του παίκτη, τη μορφολογία του παίκτη, το συναισθηματισμό του παίκτη, σε συνθήκες πίεσης πώς είναι ο παίκτης, σε συνθήκες συνεργασίας πώς είναι ο παίκτης, είναι αλτρουιστής, είναι αυτός, μαρκάρι, δεν μαρκάρι.
0: Εγώ θα έκανα και κάτι άλλο από αυτά που λες, αυτά μπορεί να γίνονται.
1: Δεν τον είδατε το Μούργκ, ότι
0: δεν θα έκανα άλλο. Θα έστελνα έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει από ψυχολογία, να τον κάνει ένα ψυχογράφο, να πάει να πιει ένα καφέ με δύο μαζί, να καταλάβω και ποιος είναι. Χωρίς πλάκα.
1: Τώρα καφέ να πιω.
0: Κάπου να βγω να μιλήσω.
1: Χωρίς αριθμούς στον αγωνιστικό χώρο.
0: Α, τους αριθμούς και την εικόνα του, ναι, αλλά θέλω να δω και τι χαρακτήρας είναι. Ναι. Είναι φοβίτσος, έχει ψυχή λιονταριού, είναι χαβαλές, είναι χαλαρός, είναι ηγέτης. Τι είναι απ' όλα. Να ψυχογραφήσω άλλα πράγματα που δεν τα μελετάει κανένα πριν γίνει η μεταγραφή.
1: Δεν τα μελετάτε.
0: Ναι. Και μου έρχονται εδώ κάτι παίχτες με βιογραφικά, αλλά είναι πουλιά. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αντέχουνε.
1: Κοίταξε.
0: Πίεση.
1: Κουλιανέ, άμα πέραμε κι εμείς προμήθεια, δεν τα κοιτάγαμε κι εμείς αυτά.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, γιατί δεν είμαι στη
1: θέση. Θα πέραμε τον παίχτη εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι στη θέση.
1: Να πούμε, θα πέραμε την προμηθειάρα και μια χαρά θα είμαστε.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν. Αλλά σου λέω, για μένα μια μεταγραφή για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να μάθω και να δω ποια είναι η ψυχοσύνη του παίχτη. Τι είναι αυτός ο παίχτης? Είναι φλόρος, είναι ηγέτης, είναι ήρεμος, γκρινιάζει, είναι παλιοχαρακτήρας. Τι είναι αυτός
1: είναι
0: ο παίχτης?
1: Είναι γκέι.
0: Ναι, ό,τι θες, ναι, τα πάντα όλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σου δεν θα είναι καλό το κλίμα.
1: Έτσι και πώς είσαι, δηλαδή ο άλλος έχει 5 φορές μπάτζετ απάνω και εγώ φέρνω τον μπάκα και τον
0: πέτα. Ακριβώς. Όλα παίζουν ρόλο επομένως. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν, φαίνοντας εδώ τον Νεϊμάρ, φαίνοντας κάποιοι τον Νεϊμάρ ή τον Μέση, νομίζουν ότι πιάσαμε τον τέτοιο από τα μέσα. Έτσι, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Πετάξω εγώ τον μπάκα μέσα.
0: Πιο τρανό παράδειγμα την Παρή δεν υπάρχει. Είχε Νεϊμάρ, Μέση, Εμπαπέ. Λες τώρα αυτή είναι η κορυφαία στον κόσμο. Δεν πήρε τίποτα. Και έβαλε Μπαρκολά, Ντουέ, Μουέ, Γβαρασχέλια και έχει γίνει. Ναι, γιατί βρήκε
1: γιατί
0: χημεία.
1: Γιατί έχουν τέχνη, τρέχουν, έχουν
0: χημεία. Χημεία, δεν γκρινιάζουν. Ο καθένα είναι ικανοποιημένο, κάνει δουλειά του. Έχουν βγάζουν ηγετικέ ικανότητε. Έχουν καλή σύνδεση.
1: Παρακαλώ, τι έχουμε.
0: Λοιπόν, 1,95 έπεσε το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα πέσει με τον Γεωργιανό το διαιτητή, απέσει.
0: Πολύ φασαρία και σκόνη σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σκόνη σήκωσε.
1: Το Σινετεράκι φωνάζει το Σινετεράκι.
0: Κοίταξε, την τελευταία φορά που σηκώθηκε σκόνη ήταν από τον Όφη για το τελικό κυπέλου. Δεν είδα να ζητάει ο κ. Μπούση ένα συγγνώμη μετά το τέλος του αγώνα. Αν ήθελε ο διαιτητής να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλου, μπορούσε εύκολα να δώσει μια-δυο φάσεις. Εύκολα. Του νους. Μπορούσε να πει αύριο και το χέρι κάτω πέναντι. Εύκολα μπορούσε να το κάνει. Εύκολα, στο ξαναλέω. Σήκωσε, ούρλιαζε μια εβδομάδα. Ο διαιτητής ήταν 50 ρίσου. Μη σου πω 51-49 όφη πάλι.
1: Γι' αυτό σα έστειλε τώρα τον Γεωργιανό ο Γκαγκάτσης.
0: Εσύ θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο χρόνια με τον Γκαγκάτση είναι ευνοημένος, ας πούμε, διαιτητικά. Σε σχέση με τα. Όχι με τον Πανσεραϊκό, τη Λάρισα ή τον Άρη. Σε σχέση με τους διεκδικητές, τους κανονικούς. Μα με αυτούς μαλώνεις. Δεν θα με βάλεις αν είμαι ευνοημένη σχέση με τη Λάρισα. Ναι, με Ολυμπιακό, Πανσεραϊκό.
1: Τη Λάρισα την έριξες γιατί σου έφερε χ.
0: Όχι μόνο εγώ. Δεν έφερε μόνο σε μένα χ. Θα τα λες ολοκληρωμένα. Θα τα λες ολοκληρωμένα, άστα από τη μένα έγινε η μανούρα. Λοιπόν, επομένως.
1: Το μεγαλείο σας τελειώμα δεν έχει.
0: Ναι, επομένως, εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Πανεκό δεν έχει πάρει ούτε σπόρι παραπανήσιο. Ναι. Σπόρι, ένα σπόρι δεν το πήρε.
1: Με αγρίνεια με τέτοια πήρε.
0: Σε κάποια πήρα, σε κάποια δεν μου έκανε. Όπως πήρε και η ΑΕΚ, όπως πήρε και ο Ολυμπιακό. Γιατί η ΑΕΚ δεν πήρε το πέρασμα με την Κυψιά. Στο 95, βαθύ δεν ήταν αυτή.
1: Άμα δεις τον Κακάτσι στον δρόμο και στη διάβαση πάει και τρώει, νόμο θα το πεις, έλα, δεν μας βοήθησες καθόλου. Θα το πεις αυτό, νόμο.
0: Δεν είναι τέτοια η φιλοσοφία μου. Δεν θέλω. Εγώ θέλω 50-50.
1: Ναι,
0: μπορώ να έχω 50-50 σε όλα. Αλλά δεν θα σηκώνω άλλο σκόνη για να κερδίζει τις εντυπώσεις και μετά όταν είναι 50-50 κάνει καρκάρα. Θα βγαίνει και θα λέει.
1: Τώρα με τον Γεωργιανό, τώρα μπορεί να σηκώσει σκόνη.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Στο χθεσινό μας προχθεσινό, ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν πολύ κακός ο διαιτητής. Ο πειθαρχικό εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θες να σου πω τρεις φάσεις που έγινε επιθετικά φάουλ πάνω στο ΜΕΙΤΕ και τάφησε και η ΑΕΚ βγήκε σηκώντα και συγκυριακά δεν έβαλε γκολ.
1: Για τον Μπάμπα πες μας την κάρτα και άσε τώρα.
0: Μια κίτρινη κάρτα. Για μια κίτρινη κάρτα. Με μην κλείσει το μάτι. Κόκκινη δεν υπάρχει ούτε στον αιώνα των αιώνων.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσες φορές βγήκε η ΑΕΚ στην κόντρα κάνοντας φάουλ και δεν έδινε τίποτα.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελε να δώσει κανένα σπορ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως σηκώνει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις γιατί σηκώνει.
1: Για να πάρει κανένα σφύριγμα.
0: Ακριβώς, για να το πάρει αυτός. Σηκώνει για να το πάρει αυτός. Όπως και ο Όφη ούλαζε. Έκανε όπως και άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ όλη τη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, σου λένε πολιτική του. Ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει.
1: Είσαι ασφαλής τώρα με τον Γεωργιανό.
0: Όχι, δεν είμαι ασφαλής. Ασφαλής νιώθω μόνο όταν ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός στο χορτάρι.
1: Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός στο χορτάρι.
0: Όχι, είναι αδιάφορος, απλά είναι ένα τελευταίο παιχνίδι.
1: Ο Φρουρός εχθές στην παρέα μας έδωσε δώρο διπλό
0: και εγώ είπα διπλό.
1: Και πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ μας είπε.
0: Πέναλτι δεν ξέρω.
1: ΠΑΟΚ.
0: Καλά,
1: πέναλτι είπε.
0: Ο Γιάννης είπε και πέναλτι. Εγώ λέω διπλό ο ΠΑΟΚ γιατί είναι η ομάδα που έχει το κίνητρο. Παίζεται μια θέση Champions League. Και παίζει επιστρέφει ο Ζαφίρης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε αυτά τα παιχνίδια. Θα βγάλει ο ένταση. Επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Μπορεί να το δούμε και το Γιακουμάκη να ξεκινάει. Δεν ξέρουμε. Θα βγάλει άλλες εντάσεις ο ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο μάτς χρονιάς. Πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο. Πάμε όλοι μαζί να το πάρουμε να δούμε τι θα γίνει. Και να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι όπου φαβορεί ο Μπουκ δίνει ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό. Το δίνει 2-10-2-20.
1: Πάρε ένα δώρο. 7 στα 7 έκανε ο γέρος.
0: Ποιος?
1: Εγώ προχθές.
0: Τι δώρο να πάρω?
1: Πάρε ένα δώρο χ τον Ολυμπιακό και διπλό το δικό σου να πούμε διάδα.
0: Όπα, νάτε τώρα. Ξεθάρεψες τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ξεθάραψες.
1: 4 φράγκα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Έλα ραπ για τα φιλιά του Ολυμπιακού με την Άικ Μούγκα. Κάνεις τα φιλιά στα Βένες και άλλες συναντήσεις. Τα ξέρεις αλλά δεν τα λες.
1: Έλα συνεταιράκο. Άντε πάνε εκεί στον. Πώς το λένε το. Που έφυγε από την Νέα. Πάνε στο Σαράτσι εκεί να φάτε πάρα εκεί γάβρι και παοξίδες άμε. Καμιά ντάκο σαλάτα. Άντε μπράβο. Ντάκο σαλάτα.
0: Ντάκο σαλάτα. Και στην τελική Ολυμπιακός άμα θέλουμε να γκρινιάξουμε κι εμείς θα μας πει αν είναι επιθετικό φάουλ τον κόλ που βάζει προχθές.
1: Είναι.
0: Με τι συζητάμε τώρα. Είναι. Δύο βαθμοί είναι αυτοί.
1: Είναι.
0: Τι συζητάμε. Θέλουμε να δούμε ζυγαριά. Να το ψάξουμε. Τι συζητάμε. Είναι δύο βαθμοί συν. Δεν θα τους είχε. 0-0 θα έλεγε. Το μάτς μισθό. Εγώ σου λέω άμα δεν το βάζει τον κόλ.
1: Δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Οπότε γενικώς κρατάει αυτή τη χαμηλή στάση.
1: Χαμηλό
0: τόνο, ναι. Ρώτα τώρα από το πλημφάσι με τον Ελκαμπίσο Καρασκάκη που πάει με απλωμένο πόδι στο γόνο του Ντέλια και το βρίσκει, λέει δεν είναι κάτι στην αρχή. Βρε, αυτές είναι. Ήταν ψεγάδια τώρα, εντάξει. Ναι, ήταν κάρτα εκεί. Ήταν κάρτα, δεν το έδωσε στο πρώτο λεπτό. Ήταν κάρτα. Δεν ήταν εντείνο.
1: Ήταν.
0: Δεν το έδωσε όμως. Τι να κάνω τώρα, μου λες συνέχεια φάσεις, αλλά εγώ κάρτα εκεί. Ήταν κάρτα, δεν το έδωσε στο πρώτο λεπτό. Ήταν κάρτα.

0: βγει.
1: Θα φάμε και την εκεί.
0: Παίρνει τα άλλα ραδιόφωνα, λέει εμείς και μισή τα βάζουμε.
1: Άντε πάλι.
0: Έτσι λένε.
1: Άντε πάλι. Λοιπόν, αφού λένε, πάμε και εμείς για να επιστρέψουμε λίγο με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θέλω. Λοιπόν, έχουμε όλη την αίσθηση ότι τα Νάιτ ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει όπως φυσικά του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα. Φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best, λοιπόν. 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται.

Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο καθοριστικό διήμερο της Στοίχημαν Super League, καθώς και στη μεγάλη μάχη των υποδομών. Σήμερα στις 6 το Αγρίνιο, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο τελικό του κυπέλου K19, με στόχο τον Double σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Nova Sports Start και θα διεξαχθεί με τη χρήση τεχνολογίας VAR. Παράλληλα, το Σάββατο στις 7 διεξάγεται η ένατη αγωνιστική των play-out, ενώ την Κυριακή στις 5 ολοκληρώνονται τα play-off 5 ως 8. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή στις 7.30 με τα play-off 1 ως 4, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για την προνομιούχο δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League, την ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στα play-off της Στοίχημαν Basket League, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ στη Σανή Λαρίνα στην πρεμιέρα της σειράς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξε σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Το κέντρο της πόλης, χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, καθώς και στον κόμβο των δικαστηρίων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Να παίξω!
12: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
13: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
14: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: μυστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες, γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βάζουμε λίγο και Eurovision στο κόλπο. Αυτή είναι η Δέλτα Κούντρεμ. Φωνάρα, κορμπάρα, φατσάρα.
1: Δεν με νοιάζει η φάτσα της ή το κορμί της.
0: Ναι.
1: Δεν τη βγάλω
0: η φωνή της. Ναι, αλλά της με νοιάζει. Κοίταξε, στη Eurovision όλα τα.
1: Άμα ήταν έτσι, πολλές τραγουδίστριες Ελληνίδες παλιές δεν ναι. τραγουδάει καμία.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: 100% δίκιο Κωστής.
0: Ναι. Εδώ όμως μιλάμε για Eurovision. Ακριβώς.
2: Είναι ένας διαγωνισμός και λίγο θεάματος.
0: Όχι
2: παραπάνω
0: λίγο,
2: από
0: όχι
2: το
0: λίγο.
2: Κανονικό.
0: Για μένα είναι περισσότερο θεάματος. Ναι. Πλέον είναι περισσότερο το θέαμα τι θα βγάλεις και μετά. Δεν εξετάζουν τη φωνή. Αν εξέταζαν τη φωνή μόνο, θα στέλναμε τον καλύτερο κάθε φορά.
1: Κρίνετε τη μουσική με εκπλήσει, κύριε.
0: Ναι. Ναι.
2: Είμαστε τώρα
0: το
2: σολ και το.
0: Ο άνθρωπος που ακούει μόνο. Ποιον ακούει συνέχεια και με. Ένα που βάζεις έξω στο YouTube, ένα παλιό δεκαετία 70-80 και μετά.
1: Ζαμπέτα.
0: Ζαμπέτα είναι ωραίος. Τον άλλο που τραγουδάει, θέλω να πάω με τον Ταρζάν, πόσο λες.
1: Να πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.
0: Ναι, αυτό και το ταρατατάμα. Αυτό τώρα θα κρίνει για τη μουσική. Πον άκου Κούντρεμ από κάτω, νομίζω ότι
1: ναι.
0: αν ψηφίσουμε φωνή, Κούντρεμ ψηφίζουμε. Ναι. Δώσε εδώ.
1: Κούντρεμ.
0: Το μυαλό στην Κούντρα είσαι.
1: Εγώ θέλω Ρουβά να βάλω εδώ.
0: Ρουβά, δεν θες να δεις Ρουβά.
1: Κάνω και κανένα σπάνεξ
0: τώρα. Τις 50 ρουβίτσες θες να δεις.
1: Τι όχι να τις κάνω τις γριές ρε εσύ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να τις σιγάρε κάνω
0: νεολαία.
1: Τι να την κάνω τη γριά τώρα.
0: Σιγάρε νιάτο.
1: Τι να την κάνω τη γριά την 50 ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δω
1: τι. Θα δεις την κουρουβίτσα 50.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι
1: σαν την άλλη φορά που πήγατε με το Λίτσκα. Ναι. Ήταν και ο Μπανιώτης εκεί όταν τα είχατε καλά.
0: Ναι.
1: Και κάνατε καμάκι σε αυτές που.
0: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσείς τι κάνατε, δεν ξέρω.
1: Κάτι γριές γυναίκες που βγάζετε με ροκάμα.
0: Εγώ αποκλείεται να έκανα. Ο Λίτσκα μπορεί να έκανε. Εγώ αποκλείεται.
1: Τις φουκαριάρες.
0: Δεν θα με φορτώνεις πράγματα.
1: Που μου δίναν τα λουλούδια. Ε, ντρέπεστε λίγο, ρε σαγλαμάρες.
0: Λοιπόν, χάρη μας. Πέσω γιατί εδώ ο Ακύλας. Ο Λίτσκα είπαμε ότι βρει εκτελεί. Είναι κίλερ. Σε αυτά δεν μαζάει τίποτα. Κιλερά μπαμπαμπ. Εκτέλεση.
1: Ποιότης μηδέν.
0: Σιγάρε εσύ, σιγάρε τότε ποιότηση. Έλα λίγο. Ναι, χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το.
1: Βρήκε αυτές πετάγαν τα λουλούδια 55 χρονών. Οι φουκαριάρες να πούμε.
0: Ζήλευε, ήθελε και αυτό.
1: Πήγε άλλο και πίστη τι μου, κύριε.
0: Και εγώ 35 είμαι και κυνηγάω 50, λέει ένας άλλος. Εντάξει, είναι ο καθένας τι θέλει, ρε φίλε. Ναι. Με καθένα τι θέλει.
1: Γιατί δεν μπορεί να ρίξει 30, γι' αυτό έχει κάνει.
0: Άμα
1: μπορούσε να ρίξει 30, δεν πήγε στην 50 τη γριά.
0: Σωστά μιλά.
1: Έτσι.
0: Σωστά μιλά. Σωστά μιλά.
1: Γιατί είναι εύκολη λύση. Είναι 50 μα εμεί και δεύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε γκάλο. Χάρη εσύ τι κυνηγά.
2: Τίποτα.
1: Μιλφάκια
2: είσαι κι
1: αυτό. Μιλφάκια είσαι κι αυτό.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Τακτοποιημένοι.
0: Λοιπόν,
2: τακτοποιημένο.
0: Πάμε να σαν εμένα. Σταθερό, ακέραιο.
2: Πάμε να δώσουμε επιλογές για το γκάλοπ μας.
1: Δεν μιλάει.
0: Τι δεν μιλάει.
1: Δεν λέει, αποφεύγει.
0: Αφού ο άνθρωπος είναι ταγμένος.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε επιλογές.
1: Τρεις επιλογές. Σε τάγμα είναι δηλαδή.
0: Ναι, στο τάγμα πεζικού.
2: Τρεις επιλογές.
1: Εγώ ήμουν πάντα στο τάγμα ανεπιθυμητών.
0: Εσύ στο ατάκτον είσαι. Εσύ. Στο άτακτον.
2: Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι. Πώς έχει καταφέρει ο Ακύλας να έχει πάει στην Eurovision στη χρονιά που όλα.
0: Άστο να τον παρασύρει ο Πάουκ, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Λόγω Πάουκ δεν θα πάρει τίποτα. Τον πάρει μπάλα. Φέτος δεν πάρει τίποτα.
1: Αν Πάουκ, πιάσε με εδώ μέσα.
0: Αφού είναι Πάουξάκι,
1: τον κρύο τον Πάουκ. Φτάνει με αυτό το κρύο τον Πάουκ.
2: Τρεις επιλογές. Ένα γκάλοπ. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο εφικτό να συμβεί?
1: Α, μπράβο.
2: Πρώτον, να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων που χρειάζεται. Δηλαδή.
0: Απλώς είναι, εντάξει. Κερδίζει ο ίδιος, δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς. Και άσοχη την ΑΕΚ. Πρώτη επιλογή αυτό. Δεύτερη επιλογή, να κατακτήσει ο Ακύλας την Eurovision.
1: Ναι.
2: Και τρίτη επιλογή. Να καταφέρει η Μαρία Καρεθιανού, η οποία χθες ανακοίνωσε έτσι και το.
0: Αυτό είναι το πιο πιθανό από όλα.
2: Το κόμμα της να μπει στη Βουλή. Ένα 3% χρειάζεται.
0: Εύκολο το έχει το 3%.
2: Ένα 3%.
0: Στο τσεπάκι της το
1: έχει. Τρέμε Βελόπουλε.
0: Στο τσεπάκι το έχει το.
2: Θέλαμε να συνδυάσουμε.
1: Τρέμε Κωνσταντοπούλου. Τρέμε.
2: Θέλαμε να συνδυάσουμε λίγο ποδόσφαιρο, lifestyle.
0: Ναι, ναι, λίγο απ' όλα.
1: Να το ανακατέψουμε στη Χίτρα.
0: Χάρη μας, να σε καλά. Να σε καλά. Καλά να πάω για πάρτι. Ναι, μέσα. Εδώ ο Λίτσκας ακούει. Μην έρθει, ας κάτσει με τα πιγκτέλ του να παίζει, λέει. Άμα πάει, λέει, έχει κάτι πάρτι με μιλφάρες, λέει. Μην έρθει, λέει.
1: Ποιος?
0: Άνοιξε τα μάτια ο εραστής στα 60 του, λέει.
1: Εγώ είμαι γέρος.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: που σε προσκαλεί μέρος, τώρα ο Λίτσκας. Δηλαδή, λέει, έχει ένα πάρτι με μιλφάρες, λέει. Θα πας.
1: Θα είμαι 25 χρονών και θα πάω με 50 με τη μάνα μου, θα πάω 50 χρονών.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Θα πάω. 25 χρονών κυνηγούσε τις λουλουδούδες που ήταν χρειά.
0: Ποιος κυνηγούσε?
1: Ο Λίτσκας. Εγώ τις κυνηγούσα.
0: Ρε, ό,τι θες κυνηγάς. Άμα είσαι κυνηγός, όταν πας στο δάσο. Άκουσε με λίγο. Όταν πας στο δάσο να κυνηγήσεις,
1: δεν μπορείς να πιάσεις.
0: Δεν θα πεις. Ναι. Α, έχω μπροστά μου ένα λάφι. Άστο, γιατί εγώ θέλω να φάω την αρκούδα.
1: Όταν δεν μπορεί να.
0: Έτσι. Θα φας και το ελάφι, θα φας και την αρκούδα, θα φας και το.
1: Όταν δεν μπορεί να φας το ελάφι.
0: Και το λύκο, θα φας και το αγριογούρουνο. Όλα, όταν είσαι κυνηγός όταν είσαι. Επαγγελματίας κυνηγός. Τα καθαρίζει όλα.
1: Είναι κυνηγός των μπάτων, ρε. Σοβαρά.
0: Σου έρθει καμιά τέτοια σαραντάραση. Ό,τι κινείται, εκτελείται, φίλε. Από τους κυνηγούς. Αν είσαι professional, δεν κάνεις τέτοιους. Εκτός αν είσαι επιλεκτικός κυνηγός.
1: Οι ρουβίτσες είναι γιαγιάδες τώρα.
0: Αλλά αν είσαι επιλεκτικός κυνηγός, πας εκεί που κινούνται π.χ. μόνο τα ζαρκάδια.
1: Ναι.
0: Δεν πας να κυνηγείς και
1: αλλιώς. Α, ναι, στη ζούγκλα.
0: Ναι, θα πας στείλεις καρτέρι, εγώ
1: θα περάσει το θύρα.
0: Λες ότι εγώ θα κυνηγήσω μόνο ζαρκάδι.
1: Έλα, βρε,
0: θα κυνηγήσω μόνο κότσιφες.
1: Εσύ ούτε στο Λούσιφερ δεν είναι. Σαν τα ζαρκάδια εσύ τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ίσο να λέει με το κοντό παντελόνι.
0: Άμα σε κυνηγείς όμως πρέπει να έχεις τα κατάλευση για να μπορείς να καθαρίσεις το θύραμα. Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα εδώ τώρα είναι αν μπορεί ο κυνηγός να κάνει ζημιά. Εξήγησε τον Δον Ζουάν ότι 30 έχουν τόσα κόμπλες και ταμπού που έχουν τον γκομενοδιώχτη πάνω τους. Ενώ οι 50 είναι άλλες εποχές, στάζουν μέλι. Να τώρα έπιασε θέμα τώρα, μπαγάσα.
1: Απ' δεν στάζουν.
0: Εσύ νομίζεις. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός.
1: Γελάει ο άλλος.
0: Ο οποίος σήκωσε σκόνη.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Σήκωσε σκόνη.
1: Ε, βέβαια, αφού φαίνεται τον Γεωργιανό εκεί πέρα, τι θα κάνει.
0: Ναι, αλλά για τον προηγούμενο διαιτητή που είχε ο Καρασκάκης προχθές δεν σήκωσε καμία σκόνη. Που έκανε θετικό φάουλ.
1: Αν είπα ΠΑΟΚ δεν μίλησε, μιλήσαμε εμείς. Πάμε παρακάτω.
0: Αν είσαι καλός κυνηγός, χτυπάς αυτό που έχει στόχο. Αλλιώς γίνεσαι. Ναι. Λοιπόν, ψοφάνε για τέτοια θέματα.
1: Όχι, ναι.
0: Ψοφάνε.
1: Όχι, ναι. Το διαβάζει όλο το μήνυμα να πούμε.
0: Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τα διαβάζω. Εγώ είμαι επιλεκτικός πάντως πάρα πολύ. Αν και είμαι ακέραιος γενικότερα στη ζωή μου και σε αυτό είμαι ακέραιος πολύ. Αλλά όσο ήμουν κυνηγός.
1: Α, την
0: περιαυτολογία. Γιατί πλέον δεν είμαι. Έτσι έχω τζενουά και τέλος.
1: Α, ήταν την περιαυτολογία.
0: Ήμουν επιλεκτικός.
1: Α, την περιαυτολογία.
0: Πάντως όταν είμαι 25, όταν είσαι 25, κυνηγάς και 35, ρε φίλε. Πάντως.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, ένα 25, 50.
0: Όχι, 50 ποτέ.
1: Με τη γιαγιά θα
0: πάει. Ποτέ. Εννοείται. Ποντένσε. Έτοιμος για το ντέρμπι.
1: Καλό αυτό είναι
0: για τον Ολυμπιακό.
1: Είναι καλός παιχταράς.
0: Εζέ ανέτοιμος όμως. Έχει αιμάτωμα από το προηγούμενο μάτς.
1: Ας παίξει ο Σκυπιώνη, πολύ καλύτερο.
0: Σκυπιώνη, ο οποίος του πήγε καλά.
1: Πολύ καλύτερο ο Σκυπιώνη.
0: Πήγε καλά ο Σκυπιώνη.
1: Γιατί άμα δεν έπαιρνε ο Σκυπιώνη, κόλλο δεν βάζανε.
0: Βγήκε
1: η αλλαγή του παππού. Έλα.
0: Του Μεντιλίμπα.
1: Βέβαια.
0: Και παππού τώρα ξαφνικά. Ο Μέντι, η προπονητάρα με ευρωπαϊκό τον παππού τον κάναμε.
1: Είναι προπονητάρα, αλλά
0: ναι.
1: Αυτή φέτος δεν μπόρεσε να δώσει.
0: Ο ένας είναι με θεραπεία, ο Εζέ, μάλλον δεν τον βλέπουμε να παίζει.
1: Σκυπιώνει και τα μυαλά
0: του.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα. Η ΑΕΚ, η οποία χθες ανανέωσε Γκατζίνοβιτς.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ανανέωσε Βίντα.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ανανεώνει και Περέιρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ναι, εσείς οι οπαδοί γύρω-γύρω θέλετε καινούργιες μεταγραφές συνέχεια. Οι προπονητές, εάν καθίσετε και μιλήσετε με ένα οποιοδήποτε προπονητή, θέλουν stability, θέλουν σταθερότητα, θέλουν γνωστούς, δεν θέλουν να βάζουν πολλά άτομα μέσα στα αποδυτήρια, καινούργια θα τους χαλάσει τις ισορροπίες. Ο Νίκολης είναι ένας από αυτούς όπου φυσικά θέλει σταθερότητα κι αυτός. Εγώ τώρα φέρω άλλους 10 εδώ, τι θα κάνω πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε Περέιρα να μου κάνεις τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάτσε Βίντα να είσαι ο τέταρτος.
1: Κάτσε Βίντα να σε παίρνει ο Μύθιος στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά. Κάτσε. Κάτσε.
0: Αυτό που λέγεις χθες, το πιστεύεις ότι του χρόνου η ΑΕΚ δεν πρόκειται να διεκδικήσει τίποτα.
1: Η ΑΕΚ.
0: Το πιστεύεις και τώρα, γιατί χθες συζητούσαμε. Ναι.
1: Η ΑΕΚ. Την πήρε χαμπάρι ο Νίκολιτς. Και λέει, άμα δεν κάνουμε μεταγραφές πολλές.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει πολλές, φαίνεται. Τώρα, άμα ανανεώνει και τον Περέιρα.
1: Ναι. Άμα δεν θέλει πολλές, θα βγει τέταρτος του χρόνου.
0: Έτσι όπως βλέπω την ΑΕΚ με τις ανανεώσεις του, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα πάρει σίγουρα ένα στόπερ, ένα μπακ.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Θα μείνει με το Ρότα στο Champions League.
0: Θα πάρει ακόμα ένα.
1: Από πού να πηδήξει από τον μπαλκόνι, τι όροφο είμαστε.
0: Ο Ρότα, εσύ που τον τρως, ήταν για μένα το καλύτερο δεξί μπακ φέτος όλη τη χρονιά.
1: Φαντάζεσαι το χάλι των δεξιών μπακ του πρωταθλήματος. Για να είναι ο Ρότα.
0: Ξαναλέω, εάν έπαιζε ο Κένι όλη τη χρονιά, μπορούμε να βάζαμε ένα δίλημα. Πλέον είναι ο Ρότα, τέλος. Ο καλύτερος μπακ του πρωταθλήματος. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτός είναι.
1: Δεν αρέσει.
0: Για σένα δεν αρέσει, αλλά αυτός σηκώνει το πρωτάθλημα τώρα. Πρώτος μάγκας είναι. Τώρα τα αποτελέσματα δεν κοιτάμε, τα νούμερα δεν λες ο τέλος. Τα νούμερα λένε ότι ο Ρότα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έβγαλε όλη τη χρονιά με πάρα πολύ καλές
1: επαφές. Για τους δεξιούς μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ντροπή.
0: Ποιοι ήταν οι άλλοι.
1: Ντροπή.
0: Ποιοι ήταν οι
1: άλλοι. Δηλαδή ήταν καλύτερος από τον Τσάπρα ο Ρότα.
0: Ο Τσάπρας θα έρθει πέμπτος, έκτος και καταϊδρωμένος.
1: Ας πάει ο Τσάπρας στην ΑΕΚ.
0: Ο Τσάπρας δεν έπαιξε Ευρώπη. Δεν έπαιξε Ευρώπη.
1: Ας πω, ναι.
0: Λες ότι ο Τσάπρας, άμα πάει δηλαδή στην ΑΕΚ, θα παίξει καλύτερα. Και μια πανέβρε Τσάπρα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Εγώ ακούω τον Κομπότη. Δεν έκλεισε πουθενά. Λέει, του μπαζαρεύω για εξωτερικό. Γιατί αναδιαστήματα έλεγαν να έρθει εδώ, έκλεισε. Να πήγε στον Παναθηναϊκό.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με τον Γιαννούλη, δεν καταλαβαίνεις, λέω τόση ώρα.
1: Τι δεν υπάρχει θέμα.
0: Με τον Γιαννούλη τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ. Γεια σας.
1: Ωραία.
0: Με την Augsburg είναι το θέμα.
1: Άμα η Augsburg ζητάει άλλα 200-300 χιλιάρια.
0: Η Augsburg ζητάει κανένα τριάρι.
1: Τι τριάρι?
0: Εκατομμύρια.
1: Πώς θα δίνει ο ΠΑΟΚ?
0: Κάνα διάρι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα
0: υπάρχει
1: δεν...
0: μια διαφορά.
1: Άρα δεν έκλεισε.
0: Εκεί, όχι, με τον παίχτη τα έχει βρει.
1: Κοτσάρευα τώρα, κάνει αυτά εκεί. Παπαμιμίκο, ποιο είναι, με έχει μπερδέψει.
0: Θα δούμε από Δευτέρα που θα έχουμε και διοικητικές εξελίξεις. Νομίζω ότι στο κομμάτι το διαπραγματεύσεων.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι διοικητικές εξελίξεις? Για δώσε μου το φώτα σου.
0: Τι φώτα σου, γιατί παίρνει αυτό?
1: Θα έχουμε δηλαδή. Προσλήψεις.
0: Όχι, μπορεί να έχουμε αναδιαρθρώσεις, ανακατατάξεις, μπορεί να έχουμε και κάποιες προσλήψεις. Δεν ξέρουμε, αλλά ο καθένας ασχολείται με το πόσο του. Αυτός που θα είναι στα αγωνιστικά θα είναι στα αγωνιστικά, τέλος. Δεν θα μπλέκεται στα λογιστικά. Αυτός που είναι στα λογιστικά δεν θα μπλέκεται στα αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Θα το κάνω τα λιράκια να το καταλάβει.
1: Αυτό γύρω τώρα δηλαδή και θα
0: καθάρισε. Τώρα μπορεί να μην ήταν διάκριτη η ρόλη και να μπερδευόντουσαν.
1: Τώρα είναι διακριτή.
0: Θα γίνουν.
1: Θα γίνουν.
0: Δεν γίνεται να μπερδεύεται κάποιος από το λογιστήριο για το αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ και αν δεξιμπάκ, ας πούμε.
1: Όπα, εδώ τώρα πάει το.
0: Όχι, εγώ λέω τυχαίο παράδειγμα.
1: Ή
0: δεν γίνεται κάποιος που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ να συζητάει για το πόσο θα είναι. Ξέρω εγώ, τα ξενοδοχεία και αυτά πόσο θα πληρωθούν. Δεν γίνεται. Ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται με τον τομέα του για να μην το πάει το μυαλό σου μονόπατα.
1: Μάλιστα. Συγκοντζάρευα πήγε.
0: Αν γίνει μεταγραφή Γιαννούλη, πόσο ΠΑΟΚ θα είναι, ρε κούλε? Ελεύθερος ήταν. Πήλε για τον Γιαννούλη, ούρλιαζα πριν 2 χρόνια. Φέρτε Γιαννούλη, φέρτε Γιαννούλη, φέρτε Γιαννούλη.
1: Δεν ερχόταν ο Γιαννούλης.
0: Μια χαρά ερχότανε. Μέχρι τελευταία στιγμή. Μια χαρά ερχότανε.
1: Δεν ερχότανε.
0: Και είχε και προτάσει και από ΑΕΚ και από ΠΑΟ. Και επειδή η ΑΕΚ είχε κάνει καλύτερη, αν θες να ξέρεις,
1: ναι, ναι.
0: Λέει: άστο, θα πάω στο εξωτερικό να ερεμήσω το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι από εδώ πάνω. Θέλει να έρθει εδώ, θέλει να κάνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Το έχει δηλώσει. Το έχει πει. Αλλά μια χαρά ερχόταν. Αλλά ο ΠΑΟ εδώ κοιμότανε. Και βέβαια δεν κοιμόταν. Πριν 2 χρόνια κοιμόταν. Και πήγαν και μου έφεραν τον Μπακαγιώκο για να μην νομίζουν ότι κάποιοι δεν κάνουμε. Εδώ τους είχα ξεπατώσει ένα χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Με Μπακαγιώκο και με Κόλε που πήγαν και μου έφεραν. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν.
1: Τώρα πες μας, ποιοι θα στελεχωθούν άστα τα λόγια.
0: Δεν τα ξέρουμε ακόμα.
1: Ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω. Από Δευτέρα δηλώσει το αγωνιστικό.
1: Ποιοι θα φαγωθούν, ξέρεις.
0: Ο Ρώτα είναι και πρώτος στις συμμετοχές φέτος. Από Δευτέρα θα πιάσουμε αυτά τα θέματα.
1: Ο Ρώτα. Πάρε το Ρώτα λοιπόν, τον Πινέδα και τον Μάριν. Το Μουκουτί με τον Ρέλβα. Ωραία. Και το Βάργα με τον Γιώβιτς, ωραία. Και πάνε χτύπα Champions League να πούμε με αυτούς. Προτάσμα και εκεί. Αυτή θα είναι.
0: Ποιος είναι.
1: Τέταρτη θα βγείτε.
0: Αυτή θα είναι του χρόνου. Ποιοι θα είναι.
1: Θα βρωμάτε πτωματίλα.
0: Τι θα κάνει, θα ξυλώσει ξαφνικά Πινέδα, Ρώτα, του ξυλώσει. Πλάκα με κάνει.
1: Μακάρι, εγώ άμα είμαι πάω και ο Ολυμπιακός χαίρομαι.
0: Τι θα κάνουν δηλαδή, τι να κάνει. Δηλαδή το καλύτερο δεξιμπάκ να τον ξυλώσει που τον έκανε ανανέωση τώρα. Το καλύτερο χάρτη του πρωταθλήματος του Πινέδα να τον ξυλώσει. Τον Πινέδα ή τον Μάριν.
1: Ο Πινέδα και ο Μάριν.
0: Τι να κάνει, ξυλώσει τον Γιώβιτς α πούμε και τον Βάρκα.
1: Έτοιμη είναι η ΑΕΚ. Βάδιν Καραγιώργη, πρωταθλητή Βάδιν.
0: Λε δηλαδή εσύ ότι αυτοί του χρόνου θα έχουν καχαρώσει.
1: Τόματα λέω εγώ.
0: Αυτό έλεγε χθε η κουβέντα, αλλά ω τότε έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, φαβορεί πάντω ξεκάθαρο Ολυμπιακό, ο οποίο είπαμε έχει αφίβολο τον Εζέ. 2-20.
1: Ποιος?
0: Πάει με το κίνητρο Μπουκ.
1: Ναι.
0: Και 3-20 ο Άσο για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ το μα μια χαρά θα το παίξει. Όπω έχει παίξει τα πάντα. Πολύ σοβαρό ο Νίκολη. Τώρα, αν δεν κερδίσει, είναι άλλο θέμα. Εμεί πάντω τον Ολυμπιακό, φίλε Αξίδε, τον κόψαμε όλου του βαθμού σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, μισή ισοπαλία να φέρει, εσύ πρέπει να κερδίσει.
0: Ακριβώ. Σου είπα ότι βγήκαν οι αποδόσεις και για τη νέα σεζόν.
1: Λοιπόν,
0: πάλι φαβορεί τον Ολυμπιακό.
1: Φρουρός, δεν με νοιάζουν αυτά.
0: Ναι.
1: Φρουρός έδωσε πέναλτι και διπλό ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσω τον Φρουρό.
0: Θα παίξει.
1: Ναι.
0: Τον παίξει.
1: Θα τον παίξω, ναι.
0: Θα τον παίξει. Μάλιστα. Πρόσεχε, μην παίξει. και άλλα πράγματα.
1: 27 φορές το μήνα.
0: 27 φορές.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα. Υπέρβαση κάνεις, φίλε. Πάρε κανένα ρεπό. Πάρε κανένα 27. Του μάστρε, φίλε, 27.
1: Τόσο λέει ο γιατρός.
0: Α, ο γιατρός λέει 27. Άρα δεν κάνεις κάτι άλλο. Ή τις άλλες μέρες, τρεις είναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρει τον γιατρό.
0: Α.
1: Τον ενδιαφέρει, δεν είναι. Ο τρόπος δεν τον ενδιαφέρει.
0: Α, δεν ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει 27, το παιχνίδι, μάλιστα. Σεκ, συνέχεια, έτσι.
1: Α, τα ακούνε λίγο γιατί πεθαίνω από καρκίνο στο προστάτη. Ναι. Απραξία μερική.
0: Λοιπόν, Τίνο, πάμε λίγο να πούμε κάτι πολύ σημαντικό γιατί θα επιστρέψουμε με Basket News.
1: Α, έχει τέλει news.
0: Έχει, θα έχουμε εδώ Γιώργο Πετρίδη.
1: Θα μα πει για το καινούργιο γήπεδο του μπάσκετ που θα το κάνει ο ΠΑΟ.
0: Δεν ξέρω, ρώτα τον.
1: Θα το ρωτήσω.
0: Εγώ θα το ρωτήσω πάντω τι έγινε χθε στο Άρη ΣΑΕΚ όπου φωνάζει ο Άρης κάτι για διαιτησία από τη
1: πύρα. Κλάψαμε, πε τον Νατολέ.
0: Θα ρωτήσουμε για Μπαζίνα. Για καλάθι που ετοιμάζεται για αυτό να έρθει, για Ταερή, ο οποίο από ό,τι μαθαίνω δεν θα ανανεώσει μετά.
1: Στελέχωση να μα πει ποιο θα. Το φυσικό που έλεγε να σα πει. Το φυσικό, ποιο θα το αντικαταστήσει,
0: λοιπόν. Χθε το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι του. Καθώ γινούσα, πάλι κλειδώθηκα. Κάλεσα τον κλειδαρά. Περίμενα. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώ πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Κομψόδα είναι ερμάνος μου. Rap and cool με Κάζα στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Έπειτα από μία μάχη 2,5 ημερών, άφησε την τελευταία της πνοή χθες το βράδυ η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στο δράμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνου να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Απάντησε στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να δώσει η Ελλάδα. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα. Οι δύο δράσεις πέταξαν το σώμα του θύματος στον Λουδία ποταμό και αυτό βρέθηκε κοντά στο σημείο το οποίο είχαν υποδείξει ομολογώντας το έγκλημα. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου της ΔΔΕ. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μια 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Σε άνοιγμα των στενών του Ορμού, το συντομότερο δυνατό κάλεσε το Πεκίνο μετά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση του Κινέζου και του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε και σε τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ανέφερε: «Ο πόλεμος αυτός που δεν έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί». Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Με το σώμα
5: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Ντούντα το τραγούδι αυτό, έτσι. Αφιερωμένο, γιατί στηρίζουμε δαγκωτό Ντάρα. Έτσι, δίνω μου.
1: Ποια είναι η Ντάρα?
0: Να την άκου, την Ντάρα λέμε και κλαίμε. Βλέπουμε και κλαίμε. Βασικά δεν ακούμε, αλλά βλέπουμε.
1: Λοιπόν, αν θες να δεις, θα σε πάρω το κλαπ.
0: Το βράδυ, το βράδυ. Α, πες μου να μην έρθουμε σορτσάκια την άλλη φορά για να είμαστε κομπλέ. Τώρα ήμουνα με τις αγιονάρες, με σορτσάκια, με, έτσι σαν να βγει κάποιο βόλτα στο τέλο.
1: Κάνε μια σκιά. Ναι. 6-7 Ρωμά.
0: Χθες, χαμός, Έχουνε τρελαθεί οι Ρωμάκοι, είδανε το φως αληθινό.
1: Είδανε το φως αληθινό.
0: Λοιπόν, μπήκαμε τέταρτο ημιωράκι, το οποίο έχει ένθετο όπως πάντοτε τα μπασκετικά μαθάτα.
1: Και απέναντι βλέπω το λιμάνι.
0: Άντε ρε.
1: Και στοχάζομαι, λέω, λες να το πάρει ο ένας, λες να το πάρει
0: το λιμάνι.
1: Το λιμάνι. Και περνάνε, να πούμε, από μπροστά.
0: Σκέψεις, καράβια.
1: Καράβια.
0: Τι γίνεται με αυτό
1: άσπρα
0: το λιμάνι.
1: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
0: Άσπρα καράβια.
1: Για τα όνειρά μας.
0: Στο λιμάνι απέναντι χαζεύεις εσύ.
1: Χαζεύω το λιμάνι και λέω, λες να τα καταφέρει, να το πάρει ο ένας.
0: Για να πάμε λίγο στο σποτάκι μας και πάμε να δούμε τα μπασκετικά ματάτα.
1: Ένα λάνι από το λιμάνι. Έλα ρε, τι έγινε, ήρθες.
0: Λοιπόν, για να βάλω.
2: You Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Στρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Ουάου. Εδώ είμαστε.
4: Το κόλ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Φοβερό. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου αρέσει.
1: Έτσι μου βγήκε να πω.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό, τέλος πάντων. Καλημέρα, Γιώργο. Πήρε τα πάνω σε πίσω. Πού να πάρει και τη Δευτέρα τώρα, γιατί.
5: Οπότε να κάνουμε εβδομάδα ακόμα που θα είναι καλύτερο.
0: Ω, Δευτέρα θα έχει τελειώσει και με αξονικές και 101%. Και Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα.
5: Γεια σα, παιδιά, καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά, να, εδώ. Ετοιμαζόμαστε για την τελευταία αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Είχαμε και τα μπασκετικά. Περιμένουμε και την EuroLeague με πολύ ενδιαφέρον.
5: Βέβαια.
0: Έχουμε και τα play-off που ξεκίνησαν. Έχουμε και τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
5: Έχουμε, από πού έχουμε θα πάμε? Πραγματάκια.
1: Ξεκίνα από το μεταγραφές του μεγάλου.
5: ΠΑΟΚ. Τις μεταγραφές. Ναι. Μέσα σε δύο μέρες, δύο ανακοινώσεις έκανε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, προχθές με τον Μπεν Μουρ που ανανέωσε για 2 χρόνια.
1: Καλός ο Μουρ.
0: Πολύ καλός.
5: Πολύ καλός.
0: Σοβαρός,
5: ο πιο σταθερός του παιδινού, ναι. ΠΑΟΚ. Η χθεσινή ήταν αυτή του Νάσου Μπαζίνα.
1: Ποιο Μπαζίνα, σε καμιά σχέση με τον Μπαζίνα που έγραφε στο φύλλα?
5: Δεν νομίζω. Αυτό είναι πιτσιρίκος, 22 χρονών.
1: Παππούς.
5: Μπορεί να παππούς. Εντάξει, δεν.
0: Εγώ για τον Μπαζίνα διαφωνώ μόνο για ένα πράγμα που λένε όλοι: ταλέντο, ταλέντο, ταλέντο.
5: Ταλέντο το βλέπουμε εμείς.
0: Δεν είναι καθόλου ταλέντο. Είναι 22-23,
5: έχουν μπράβο. Ταλέντο είναι ταλέντο. Στα 20 του στην ομάδα που είναι στο Final Four στη Βαλένθια.
0: 22-23 είναι ένα παίκτη που έχει, είναι εξελίξει.
5: Αυτό, Νίκο, να αυτό, Νίκο, ναι, προφανώς έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξη, αλλά αυτό
0: δεν
5: αλλάζει.
0: Δεν θα αλλάξει.
5: Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει.
0: Δυστυχώς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
0: Μάθαμε και τα ποσά, 650.000.
5: Αυτά είναι ανεπίσημα, βεβαίως δεν είναι. Ανακοινώνονται μας από την ομάδα. αλλά είναι αλήθεια ότι.
1: Κινούνται οι λογαριασμοί στην ΚΑΕ.
5: Ο ΠΑΟΚ δεν σε ακούσα.
1: Οι λογαριασμοί στην ΚΑΕ κινούνται δηλαδή.
5: Κινούνται, ναι, για να κάνει μεταγραφή και να
1: σπάσει. Μπορεί να μπει να κάνει ενημέρωση, να βγάλει λεφτά, να βάλει, ας πούμε, κανονικά. Γιατί από την άλλη πλευρά είναι οι λογαριασμοί. Την. Την άλλη μεριά, λέγω.
5: Ποια είναι η άλλη μεριά?
1: Η αντίπαλη.
5: Ποια είναι η
0: αντίπαλη?
1: Πάλι. Η ποδοσφαιρική.
5: Λοιπόν, για να κάνει μεταγραφή και να σπάσει συμβόλαιο, προφανώς και κινείται το χρήμα και μάλιστα για να πάρει και παίκτη.
1: Απάντησέ του δηλαδή. Ναι.
5: Και για να πάρει και παίκτη τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός ή, εν πάση περιπτώσει, για τον οποίο διαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να πάει ακόμη πιο ψηλά και νομίζω ότι αυτή, ακόμη και αν θες στο επίπεδο των εντυπώσεων, γίνεται ακόμη πιο σημαντική η μεταγραφή. Αλλά επειδή οι εντυπώσεις είναι για λίγο, η ουσία είναι αυτή που μένει και η ουσία βεβαίως θα φανεί στο πάρκε.
0: Όχι, ο είναι ένα παίκτη που για μένα κολλάει σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
0: Είναι Έλληνας, είναι ανερχόμενος, όχι ταλέντο. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει.
1: Άρα είναι ολοκληρωμένος.
5: Είναι ήδη πεσμένος.
0: Φυσικά, 22 χρόνια στα
5: 23. Έκανε ντεμπούτο στα 16.
0: Μπράβο, ναι.
5: Στην κατηγορία.
0: Φέτος πήρε και παραπάνω χρόνο με τον Προμηθέα.
5: Φέτος ήταν και αρχηγός, βασικός. Εντάξει, ο Προμηθέας δεν ήταν καλός, ήταν κακή ομάδα του Προμηθέα φέτος, οπότε δεν μπορούσε να πάει και πολύ μακριά. Αλλά έχει παίξει αρκετά και στο BCL, οπότε έχει και εικόνα. Και έχει συνηθίσει τη διαδικασία των διπλών αγώνων.
0: Έτσι, όπως το βλέπω, σας έρχεται ως αντικόνιαρης. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Απλά είναι ένας νέος ανερχόμενος που.
5: Κοίταξε. Ναι. Με δεδομένες τις κινήσεις που θα γίνουν, που ουσιαστικά έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε συγκεκριμένη θέση, θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και μέσα από αυτόν θα εξελίσσεται και ο ίδιος. Έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Για μένα μεσόωρο φέτος.
5: Ξεχωρίζει.
0: 1,94 ψηλό γκάρ.
1: Καλά είναι τα νούμερα αυτά, παιδιά.
5: Εντάξει,
0: 5 ασίστ περίπου, 4,6. Μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα.
5: του, ναι, έχει ναι, δουλειά ναι. εκεί να κάνει. Αλλά είναι ένας γκάρντ που βλέπει γήπεδο, δηλαδή δημιουργικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ψηλό γκάρντ, όπως είπες Νίκο, και αυτό ναι. είναι σημαντικό για τα σημερινά δεδομένα, γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι και η άμυνα. Και αν έχεις εκεί μειονέκτημα λόγω ύψους ή λόγω μεγέθους, θα σε χτυπήσει εκεί ο αντίπαλος. Σε πάση περιπτώσει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ο Μπαζίνας.
0: Είναι πληθωρικός πάντως. Και ριμπάν θα πάρει και ασίστ, θα δώσει ναι. το σούτ όπως είμαστε λίγο.
5: Το είναι ότι παρότι μοιάζει περισσότερο με μια κίνηση προοπτικής, είναι και ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει άμεσα. Δηλαδή δεν περιμένεις να τον δεις μετά από κάνα δύο χρόνια.
0: Και φέτος
5: θα έχει έναν ρόλο σίγουρα.
0: Πολύ ορθά έπαιζε 27, 29,
5: έπαιζε πολύ,
0: 28.
5: Ναι, ναι, έπαιζε πολύ,
0: έπαιζε πολύ φέτος. Είναι καλό αυτό ότι έπαιζε, πήρε ψυχολογία.
5: Ναι,
0: η επόμενη κίνηση Καλάθης.
5: Πιθανότατα.
0: Εκεί πάει, έτσι. Πότε τελειώνει η Αδριατική Λίγα.
5: Αυτό με το που τελειώσει ναι. ο Καλάθης, εκεί θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Και όχι μόνο ο Καλάθης, Νίκο, και για το Μητρουλόγκ περιμένουμε.
0: Και για το Φώστερ.
5: Και για τον Φώστερ και για τον Παπαγιάννη.
0: Παπαγιάννη, ακριβώς.
5: Είναι πολλά σε εξέλιξη. Όπως λέγαμε και χθες.
0: Πάντως έχουν δρομολογηθεί
5: είναι
0: πάρα πολλά. Γι' αυτό
5: να φτιάξει ο ΠΑΟΚ έναν ελληνικό κορμό.
0: Ναι.
5: Γιατί το να φτιάχνει ομάδα κάθε χρόνο με 10 ή 12 καινούργιους παίκτες. Εντάξει,
0: 100%
5: είναι λογικό να περιμένεις αποτελέσματα.
1: Ποιος θα τις κάνει τις μεταγραφές τώρα από ο κύριος Μπουντούρη. Είναι
0: απολυμμένο. Ο Τσιάρα, είπαμε, τρέχει.
5: Έχει αθλητικό διευθυντή το Τσιάρα και έχει και τον Τρινκέρι που ξέρει πολύ
1: ο
5: καλά. Ο Τσιάρα
1: ξέρει από μπάσκετ.
0: Ναι. Πολύ.
5: Είναι ένεργο. Είναι.
0: Ήταν στη Μονακό ο Τσιάρα.
5: Ναι. Είναι στην εθνική ομάδα. Ήταν στο, παλιότερα στο.
1: Άρα
5: στο
1: είναι στέλεχο δηλαδή. Καλό.
5: Ναι, είναι στέλεχο. Ακριβώς για αυτό το ρολό έχει.
1: Κανένα εργολάβο. Έχει ένα όνομα, κανένα εργολάβο.
5: Έχει κάτι κατά νου να φτιάξουμε.
1: Ξέρω καμιά για την κατασκευαστική, για το. Πώ το λένε, για το.
0: Για το αθλητικό κέντρο,
1: το μάθαμε. Ναι, μας το είπες εχθές.
5: Ναι.
1: Και είσαι ο πρόσφυγα, το είπε. Για το γήπεδο μπάσκετ, το καινούργιο που θα κάνουν.
5: Ποιο θα κάνει.
1: Αφού είναι τσακωμένοι με τον Εραστέχνη και θέλει να κάνει ο κύριος Τέλης καινούργιο γήπεδο. Εγώ μαζί του είμαι σε αυτό.
5: Είσαι.
1: Γιατί να μην είμαι.
5: Καλά.
1: Εγώ του ερασιτέχνε στα σωματεία δεν του χωνεύω. Οπότε θα είναι ωραία μαγιά. Θα του μείνει αμανάτη του Ισαϊάδη. Έτσι λέγεται αυτό.
0: Τώρα είναι ο άνθρωπο. Άλλο ήταν αλλάζου. Ήταν ο Κατσαρίς όσα χρόνια.
1: Ο Κατσαρίς είναι κρυμμένο στη Σικιά Χαλκιδική.
0: Δεν ξέρω πότε.
5: Μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί. Μπορεί και από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει κάτι προ την καλή.
0: Οι μεταγραφέ που θα κινηθούν αναλόγω στο τι διοργάνωση θα παίξουμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη.
5: Σωστή επισήμανση γιατί αν αυτή η μικρή. Τονίζω, μικρή πιθανότητα να βρεθεί ο ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Προφανώς εκεί θα πρέπει να αλλάξουν και οι επιλογές. Αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για τις επιλογές στην ελληνική αγορά, αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι παίκτες είναι συγκεκριμένοι. Οπότε ο
0: ΠΑΟΚ θα πάει για 9 Έλληνες και 7 ξενούς.
5: Τώρα 9 είναι νομίζω πολύ.
0: Πολύ, ε.
5: Πολύ.
0: Αλλά πρέπει να έχει.
5: Θα έλεγα κάτι πιο πολύ προς το 8 ξένοι, 7 Έλληνες.
0: 8-7, ε.
5: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε 16 πολύ. Από ό,τι έμαθα.
5: Εντάξει, 15-16 τώρα. Ναι. Ότι χρειάζεται ένα τέτοιο ρυθμό είναι δεδομένο. Αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι θα πάει προς 8 ξένους.
0: 8 ξένους και 7 Έλληνες.
5: Που βάσει κανονισμών έτσι κι αλλιώς και στο ποτάσμα μπορεί να έχει 8 δηλωμένους
0: Έλληνες. Με τον Περσίδη έχουμε κάτι.
5: Όχι ακόμη. Είναι παίκτη που είναι στην ομάδα 2 χρόνια τώρα ο Περσίδη.
0: Όχι.
5: Όχι, όχι. Ίσα ίσα το παιδί είναι μια χαρά. Value for money.
0: Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Γι' αυτό ρωτάω.
5: Νομίζω ότι η άποψη του Τρινκέρι είναι θετική. Δεν έχουμε προς το παρόν κάτι από εκεί.
0: Ναι. Ωραία.
5: Αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω είναι mm-hmm. ότι επειδή μιλάμε για Ευρωλίγκα ή Eurocup,
0: ναι, μπράβο,
5: εδώ το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο ελληνικό υλικό. Αυτές δεν αλλάζουν. Είτε παίξει στην Ευρωλίγκα, είτε παίξει στο Eurocup, είτε παίξει οπουδήποτε άλλο.
0: Αυτοί είναι οι
5: Έλληνες. Αυτοί είναι οι Έλληνες.
0: Η ενημέρωση αλλά... είναι ότι και αν γίνει, το μπάτζετ θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ή κάπου εκεί τουλάχιστον. 10, 12, είτε παίξει
5: Ευρωλίγκα. Αλλά αν αυτό το μικρό ποσοστό του να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα γίνει πράξη, εκεί. Θα επιλέξει, θα πάει σε άλλες
1: επιλογές. Θα ακούω ποσά και χαίρομαι.
5: Κωστή, παρότι τώρα δεν έχω τη σούμα, θα πω γιατί λέγαμε για τον Μπαζίνα, ότι είναι ο τέταρτος παίχτης μέσα σε 5 μήνες του οποίου ο ΠΑΟΚ πάει το συμβόλαιο.
1: Βλέπω
5: Χουγκάζ, Άλεν, Ταϊρή.
0: Ναι.
5: Είχαν συμβόλαια, παίκτες που είχαν συμβόλαια και τα έσπασε ο ΠΑΟΚ για να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε και σε κάτι που εμένα δεν μου αρέσει, έτσι, γιατί πάντοτε λέω αυτό.
1: Για δεν σε αρέσει, δηλαδή.
0: Γιατί έχω την άποψή μου σε όλο. Πώς μ' αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε.
5: Ναι. Καλά, μάλλον κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να μ' αρέσει.
5: Εμείς θα αποφασίσουμε τώρα ή θα εισηγηθούμε τίποτα.
1: Τι δεν σ' αρέσει.
0: Εμείς εδώ κουβέντα κάνουμε. Πα και το κουβέντα. Εμένα
5: δεν
0: μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Θεωρώ ότι το ταβάνι του είναι σίγουρα Ευρωλίγκα. και θα μπορούσε να επενδύσει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον έχει δεμένο τελικά και Βοταρή.
5: Όχι.
0: Το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Το πιο πιθανό.
5: Κοίταξε τώρα, με δεδομένη την κίνηση του Φώστερ, αυτό λέει η λογική. Mm. Και δεν προκύπτει επί του παρόντος και κάτι σχετικό, κάποια επαφή, κάτι να έχει προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι. Θα ήταν εντάξει, έκπληξη να αλλάξει κάτι. Θα ήταν έκπληξη.
5: Έκπληξη δεν θα το έλεγα, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα.
0: Okay. Okay. Εντάξει, εμένα το δούμε. Δεν ξέρω, στο δικό μου μπασκετικό μάτι,
1: ναι,
0: τον έχω πάρα πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι με μια ομάδα που.
5: Εντάξει.
0: Θα
5: ξεκάθαρα, ξεκάθαρα πιο πετυχημένη από τις πέντε επιλογές που έγινε στην εξέλιξη της χρονιάς.
0: Και με πολύ καλό ποντέσια, γιατί δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλο. 27,
5: 27.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Εντάξει, πρέπει να το κερδίσει αύριο για να το ξαναπάει στην Αθήνα και να τα παίξει όλα εκεί αύριο. 4 και 4 στο παλέτο παιχνίδι.
0: Καπάκι, ναι.
5: Ναι, καπάκι.
1: Αλλά για να δούμε αν
5: θα γίνει το 1-1.
1: Ε? Ο Τσιάο θα είναι.
5: Όχι, δεν θα είναι. Σιάο.
0: Σιάο. Ο Γιαννακόπουλος κάνει story συνεχώς. Ζήτησε συγγνώμη, απολογήθηκε. Τώρα θα πάμε να το ανατρέψουμε.
5: Ναι, ναι. Να το γυρίσουμε και οι παίκτες θα τη δρούν.
1: Δεν θα το διώξει τον Γκριζολίκο.
5: Δεν έχει. Ναι,
0: το βίντεο που πήγε στη Βαλένθια ήταν κάκιστο στο μάτι του
5: εκεί στο το μεσημέρι που τρώγανε οι παίκτες.
0: Που δεν τον έδινε σημασία κανένας.
5: Δεν ήταν ωραία επιλογή.
0: Δεν ήταν καλό.
5: Ήταν άβολη στιγμή και για τους παίκτες. Και ξέρουν και όσοι κινούνται αυτόν τον χώρο ότι όταν οι παίκτες μερικές ώρες πρέπει να πούνε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
0: Θέλουν
5: την ηρεμία τους. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν ήταν καλή στιγμή. Έκανε ανάρτηση και ο Λεσόρ, έκανε ανάρτηση και ο Χέις Ντέιβις. Γενικά του εσκαλάσει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, το κλίμα δεν είναι καλό στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν είναι. Τώρα, εσύ, όταν φτιάχνει μια ομάδα για να παίξει Final Four, το Final Four γίνεται στην έδρα σου. Κάνει τέτοιο budget, ακόμη και η κίνηση του Χέις Ντέιβις πανάκριβη στην εξέλιξη τη σεζόν. Και δεν είναι μόνο ότι απέτυχε τώρα στο τέλο να μπει στο Final Four, ήταν και η συνολική εικόνα του στη σεζόν που δεν έπεισε. Λογικό είναι και εδώ για να απαντήσω αυτό που λέει ο Κωστής. Ναι, εντάξει, φαίνεται απίθανο να μείνει ο Αταμάν.
0: Μήπως είναι Κυριακή, ακόμη... το Άρης ΑΕΚ. Γιατί πεις αύριο. Μήπως είναι την Κυριακή, το μάτς πρέπει να το λίγο κάτσε να το τσεκάρω.
5: Αύριο...
0: Μήπως είναι την Κυριακή. Τέλος πάντων, κάτσε λίγο. Θα το δω, ένα δευτερόλεπτο δώσε μου. Θα το τσεκάρουμε.
5: Λοιπόν, ναι. Ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα απίθανο.
0: Έχουμε το
5: Παναθηναϊκό Μύκονος σήμερα, ναι, το απόγευμα.
0: Για να μάθουμε και τι γίνεται. Τώρα, το Άρης ΑΕΚ 17.
5: Σήμερα τι είναι, άρα την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. 17 στις 5.30. Εντάξει. Okay, εντάξει.
5: Ωραία, ωραία.
0: Και αύριο γίνεται το Κολοσσός Ολυμπιακός.
5: Το Κολοσσός Ολυμπιακός είναι απέναντι στην Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Okay.
5: Και, οπότε, ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, μοιάζει απίθανο να μείνει ο Αταμάν. Οπότε θα δούμε τώρα ποιες είναι οι επιλογές του. Ήδη ακούγονται ονόματα για τον Παναθηναϊκό και τον πάτο του Παναθηναϊκού. Από τον Σπανούλη. Μέχρι την
0: Σπανούλης,
5: ναι, μέχρι τον Ομπράντοβιτς.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να είναι ο Σπανούλης.
5: Θα είχε ενδιαφέρον το όνομα το οποίο παίζει και για τον Άρη.
0: Και για τον Άρη παίζει το όνομα, ναι.
5: Γενικά είναι ένα καυτό όνομα έτσι προπονητικά ο Σπανούλης. Όσοι
0: θα
5: έχουν
0: γυρίσει
5: δυνατότητες.
0: Λογικά φεύγει από τη Μονακό, θα γυρίσει Ελλάδα.
5: Τη Μονακό έχει τελειώσει, δεν φεύγει. Ναι. Έχει φύγει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
5: Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί την επιλογή του Γιαννακόπουλου.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε πραγματάκια αρκετά μπροστά μας.
0: Τα έχει ζουμί πολύ το μπάσκετ. Εδώ θα μας ενημερώνει, θα τα κουβεντιάζουμε, θα τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Ευρωλίγκα περιμένουμε την άλλη.
5: Ευρωλίγκα Παρασκευή είπαμε η ημιτελική. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι.
0: Γιώργα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια
5: σας.
0: Εντάξει, εσύ είσαι κομπλέ.
1: Όταν με πει που θα κάνει ο ΠΑΟΚ το καινούργιο γήπεδο έναντι να πούμε του Παλατακίου, θα είναι μια τρομερή είδηση.
7: Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε. Έναντι του Παλατακίου. Πράγμα είσαι ρε φίλε.
1: Βέβαια.
7: Όλο τσίγκλα, όλο ίδρυγκα, όλο μύρλα.
1: Αυτοί είπανε θα το κάνουν. Εγώ τι τσίγκλα.
0: Πάμε σε βρέ και να ακούσουμε τι θα μας πούν τα ακροατόπουλα.
1: Τι να πούνε βρε σε 10 λεπτά τα ακροατόπουλα.
0: Μια χαρά θα πούν πολλά πραγματάκια. Απλά πρώτιστα πάμε μια βόλτα στον αγαπημένο μας χώρο. Ράφαελ Πιτσάρα, ρε φίλε. Μπαίνεις μέσα και νιώσεις σαν το σπίτι σου. Σαλονάρα. Καταπληκτικό, χαλαρό, chill out vibe, ωραίο. Παρέες. Χαλαρώνεις, παιδί μου, ναι. Παρέες, οικογένειες. Πιτσάρα που δεν παίζεται. Η κορυφαία πίτσα by far, παιδιά που λέμε και στο χωριό μας. Εδώ και 3 χρόνια έχει αλλάξει τα πάντα. Μέσα σε 3 χρόνια, παπαπαπαπ, τούμπα, πολύ γνεύος μου, καλαμαριά. Τσουπ, έρχεται και το 5ο τώρα, λαγκαδά.
1: Εξωτικό μέρος.
0: Μ' αρέσει ότι δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Και το μενού του αθλητή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έχει και καταπληκτικά πιάτα, παιδιά, μέσα σε όλα, έτσι. Γεύση φουλ, θερμίδες λίγες, ενέργεια στο φουλ. Αυτά τρώει ο Ράπ και είναι στη τσίτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, healthy seasons, μανιτάρια, σπανάκια, κότατς, κοτόπουλα. Γεύσεις που σας απογειώνουν, παιδιά. Εγώ τελευταία έχω βάλει στο κόλπο.
1: Τι έβαλε στο μάτι?
0: Και το. Αυτό που καθάρισε το σκορδόψωμο. Όπου ναι. Με κασεράκι λιωμένο μέσα, κλαίω. 4 μαγαζιά που πάμε για 5.
1: Σκορδόψουμε το και έχει 2 σβέρκους.
0: Ναι, σταμάτα ρε φίλε. Ράφαελ Πιτσάρα δεν υπάρχει, παιδιά, σας λέμε. Την αγάπη μας εκεί σε όλα τα παιδιά. Δημήτρη, Νικόλα, πρόδρομο, όλα. Ψήνισα να πάμε να κάνουμε ένα τραπεζάκι. Να πάμε να φάμε, να τσιμπήσουμε. Τι βλέπεις αμάξια τώρα? Ασπρόμαυρο βλέπω χρώμα. Έχει τσεκάρει εδώ. Μπαίνεις στο σωστό το δρόμο σιγά σιγά κι εσύ.
1: Εσύ.
0: Εγώ είμαι διαρκώς, δεν βγαίνω. Εκεί είμαι σταθερός. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε γραμμές μετά το διαφημιστικό στα 390.
8: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
9: Δημητρή, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν

0: Καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο καθοριστικό διήμερο της Super League, καθώς και στη μεγάλη μάχη των υποδομών. Σήμερα στις 6 το Αγρίνιο, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στον τελικό του κυπέλλου κάτω των 19, με στόχο τον double, σε έναν αγώνα κυκλισμένων των θυρών που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sport Start και θα διεξαχθεί με τη χρήση τεχνολογίας VAR. Παράλληλα, το Σάββατο στις 7 διεξάγεται η ένατη αγωνιστική των play-out με τα παιχνίδια Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πασαραϊκός Πανετολικός, όπου κρίνεται οριστικά ποια ομάδα θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Την Κυριακή στις 5 ολοκληρώνονται τα play-off 5 έως 8 με τις αναμετρήσεις Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, οι οποίες θα αναδείξουν τον κάτοχο της 5ης θέσης της τελικής κατάταξης. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή στις 7.30 με τα play-off 1 έως 4, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για την προνομιούχο δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League, την ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα με μέτωπο ανατολικά και στο ύψος του Επταπηριού με κατεύθυνση δυτικά. Σε Μήκη Θεοδωράκη, στη Μισχυκή Λεωφόρο Νίκης παρατηρούνται επίσης χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλή.

0: Τις Όλγες 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Petshop88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική μέρα έξω, έφυγε και το συννεφάκι. Έχω και τα καλύτερα νέα για σας, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, γραμμές ανοίγουμε. Είχαμε ένταση στο Περναμπέο με οπαδούς της Ρεάλ που τα βάζαν με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έτσι, είχαμε εκεί στα VIP. Είχε λεκτική αντιπαράθεση.
1: Οπαδοί οργανωμένοι ή απλοί?
0: Όχι, απλοί, εκεί VIP της Ρεάλ. Παρετήσου Φλωρεντίνο του λέγανε, είσαι ένοχος για αυτό που βλέπουμε φέτος.
1: Ναι,
0: η Ρεάλ η οποία τάχωσε ο Φλωρεντίνο, αλλά είπαμε στα χρήματα, τους έφερε παπέ, αλλά. Δεν κάνουν μόνο τα χρήματα ευτυχία. Δεν το οργάνωσε καλά. Να, εδώ κάτι παππούδες του τα λένε.
1: Παππούδες το λένε.
0: Ένας μεγάλος ηλικιωμένος. Σου λέει παρετήσεις.
1: Τιμοθάνατη είναι, ρε.
0: Αυτή του, εκεί.
1: Εγώ από τα λέω στο παδί, εγώ λέω τίποτα.
0: Εντάξει, παππούδες.
1: Λοιπόν,
0: ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι ενδιαφέρεται, πάμε γραμμές, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το Europa League. Εάν έρθει δεύτερος εν τέλει αυτός και όχι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πλεονέκτημα το έχει μόνο ο Ολυμπιακός, όχι ο ΠΑΟΚ. Εάν έρθει δεύτερος, θέλει οπωσδήποτε να πάρει τον Europa League ή Aston Villa. Θα κερδίσει ένα προκριματικό γύρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή στο τελικό με τη Freiburg, οι φίλοι του Ολυμπιακού, εάν τερματίσουν δεύτεροι, είναι φόλα Aston Villa.
1: Δεν θα τερματίσουν δεύτεροι.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Καλημέρα, ναι. Τη Δευτέρα και θα δουν δεύτερη και την Τρίτη. Τώρα άλλαξε πάλι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δεν είχε βγει ο διαιτητής από τη Γεωργία.
0: Μάλιστα, ναι. Okay. Έλα, φίλε μου, καλημέρα, γόρι μου. Πάμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο του Κουλιανό, αν γίνεται.
0: Παρόν.
2: Και μετά με τον κύριο Κώστα.
0: Α, έναν ένα μας θέλετε.
2: Αλλά να μην επέμβει.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κώστας.
0: Κώστα να μην επέμβει.
1: Δεν επέμβει, όχι.
0: Πάμε, κύριε.
2: Πόσα κράτη είναι στη Eurovision στα τραγούδια?
0: Πόσα είναι, πολλά τώρα. Τώρα με βάζεις...
2: 30?
0: Μπορεί και παραπάνω να είναι. 36?
2: Βάλτε τον αυτό να 28. Με τα λαγουδάκια, τα αρκουδάκι που είναι.
0: Νομίζω 50.
2: Και μετά από τρεις μέρες δεν θα τον ακούνε ούτε στο ράδιο. Δεύτερον,
0: ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι αδερφά σωματεία.
0: Ναι.
2: Είναι από τη Σμύρνη και από την Αιδίνη και από την Προύσα. Γιατί.
0: 25 χώρες είναι στο τελικό. 25 χώρες είναι αυτοί που είναι στο τελικό.
2: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Ναι. Να διάσε πω.
0: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό 3-1 και 0-1 στο τέτοιο. Έκανε τη χάρη στην ΑΕΚ και βγήκε 8 βαθμούς πάνω και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο.
2: Της έκανε το δώρο.
0: Μπράβο, έτσι.
2: Αυτοί γιατί ήρθαν εδώ πέρα και ξεσκιστήκανε. Δεν βάλαν τα δεύτερα.
0: Δεν τα βάλαν,
2: και δεν δώσαν το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν γίνονται έτσι αυτά όμως. Να το δώσουν έτσι τώρα λίγο χοντρό ακούω.
2: Γιατί.
0: Ήρθαν,
2: να έβαζε το ρεύμα που έπαιζε στην περιοχή μου,
0: ναι.
2: Να βάζε αναπληρωματικούς και να κερδούσε ένα 0 πάω και να πήγαινε Champions League.
1: Πόσο βόθρο πασοξής είσαι, ρε φίλε, κάθομαι και σε ακούω. Πόσο βρωμιάρης πασοξής
2: είναι. Ναι, δημοκρατία είναι, κόκαλο.
1: Ποια είναι αχειρότερος
0: είσαι. Πάω και δεξιός.
1: Πάω και δεξιός είσαι.
2: Ναι, να δημοκρατία και ολυμπιακό
1: ναι, να κάτσει ο ΠΑΟΚ να χάσει για να δει.
0: Δεν κάθεται κανένα, δεν κάθεται κανένα.
2: Τώρα θα αναλάβω
1: τι
2: το κοστί.
1: Η κοκκίλα είναι αυτή που βρωμάζει. Φύγει από εδώ πέρα.
2: Ο κόκκινο σε είπε.
1: Από εδώ,
2: ο κόκκινο σε είπε πότε πήγε σε ψυχίατρο τελευταία φορά.
1: Βρεσί σε ψυχίατρο να πάω, βρε βρωμιά.
2: Και είπε σε 10 χρόνια.
1: Να κάτσει να χάσει άλλο και να βγει.
2: Είμαι ο κοβόμο που ήθελε. Θα σου δώσω το όνομά μου. Και έλα να με βαρέσεις και το όνομά μου και το επίθετό μου και έλα να με πλακώσεις, ο οικοδόμος είμαι.
1: Που και σου πήρε τη σκεπή στην επανομή
2: που σου φτιάξανε οι Γεωργιανοί τη σκεπή. Όλο νεύρα είσαι, καλά σε λέει ο Νίκος.
1: Εσύ να μην έχω νεύρα,
0: καλά σε λέω.
1: Να κάσει, να χάσει, να περάσει.
2: Και
1: ποιο
2: το πρωί και το απόγευμα είσαι μέσα στα νεύρα.
0: Εσύ τζίκλα είσαι.
2: Άντε να κάνω και καμιά δουλειά.
0: Φιλιά, τώρα θα αρχίσει η γυμναστική, θα εκτονώνεται. Εντάξει.
1: Δεν μαλώνω με οικοδόμο, θα με δίνει. Δεν τσακώνομαι.
0: Για. Έχουν γερά χέρια.
1: Φιλίσκο.
0: Πάμε, καλημέρα. Πάμε, πάμε γραμμέ.
1: Το μυαλό του Πασοξή να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι, λέει, Πασοξή.
0: Εμάς θα μας πειράξει. Αν τώρα το ΑΕΚ Ολυμπιακός έρθει κανένα σβηστό διπλό.
1: Βαράνει γραμμέ.
0: Άμα έρθει κανένα σβηστό διπλό, είναι που έχουμε μόνο δύο ανοιχτέ. Τέλο πάντων. Αν έρθει κανένα σβηστό διπλό του Ολυμπιακού, θα μας πειράξει.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Κάνα σβηστό 0-1 και γεια σας να λήξει το μάτς. Καλημέρα, ναι.
1: Να συμπαχίσουν, για Αθήνα.
0: Άμα αυτή κανένα σβηστό 0-1 θα μας πειράξει.
1: Όχι, τον Ηρακλή το ρίξει. Χαίρετε.
0: Καλημέρα, δεν τον έχω ρίξει τον Ηρακλή ποτέ. Λάθος είσαι. Έλα, φίλε.
1: Δύο φορές τον έριξες.
0: Αγωνιστικά.
1: Μια ποτέ με τη Δωροδοκία και μια με που ψήφιζες με τους άλλους.
0: Έλα, φίλε.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Να, η Ντάρα.
2: Καταρχάς, δύο κουβέντες μόνο σήμερα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εγώ θα κρίνω τη σοβαρότητα της νέας διοίκησης από το εάν διατηρήσουν στη θέση του τον απόλυτα πετυχημένο πολλά χρόνια τώρα Παναγιώτη Χορόζογλου.
0: Δεν νομίζω να γίνει κανένα τέτοιο έγκλημα. Μετά θα μιλάμε για εγκλήματα.
1: Μετά θα το διώξουν τον Χορόζογλου.
0: Άμα γίνει κανένα τέτοιο,
2: είναι πληροφορημένος όγκλητας. Λαμβάνω.
0: Εάν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι το επικοινωνιακό του είναι που είναι σαν τάρτα, θα πάει κάτω από την
2: κοινή. Απόλυτα πετυχημένο. Ναι. Συγγραφέα μαζί με τον Βασίλη Βλαχόπλο και άλλου δυο του βιβλίου Θεσσαλονίκη, η πόλη του μπάσκετ. Ο οποίο μάλιστα τώρα στι νέε συνθήκε, εάν δείτε την πολύ δύσκολη πρώτη συνέντευξη του Τρινκέρι, ανταποκρίθηκε πλήρω στι απαιτήσει αυτή τη συνέντευξη. Και ο Τρινκέρι είναι δύσκολο και στη μετάβραση και πολλέ τρικλοποδικέ βάσει στου δημοσιογράφου. Οπότε. Ελπίζω να μην ξεκινήσουν με λάθος την αντικατάστασή του με κάποιον που δεν έχει τις βαθιές γνώσεις του Παναγιώτη Χορόζογλου, που είναι και απόλυτα κύριος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κύριος είναι, να τον διώξουμε αυτή.
2: Εάν φέρει τον Γυραλαίο δίχως καράφι με λεφτά που κοντεύουν το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, πιστεύω θα δικαιώσει πολύ γρήγορα τις πολλές επιφυλάξεις που έχω για τις ικανότητές του. Και του χρόνου, εάν η κυρία Τσαρούχα με τα σφυρίγματά της αρχίζει να ευνοεί τον ΠΑΟΚ, αντί να τον αδικεί όπως τόσα χρόνια τώρα, παντελονάτα να διαμαρτυρόμαστε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και τότε. Έτσι δεν είμαστε, Μούγκα. Όπως Μούγκα είσαι εσύ, Μαξιμιλιανέ μου, για τους κατάπτυστους διαιτητές Κάβανα και Ίγκλαντ που ακύρωσαν το πεντακάθαρο γκολ της West Ham.
0: Όχι και πεντακάθαρο. Όχι και πεντακάθαρο. Δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά, Ντούντα. Δεν περίμενα να φτάσει στα τάρταρα κι εσύ. Δεν περίμενα.
2: Και τιμή και δόξα.
0: Του σπάσε το χέρι και το λαιμό.
2: Και τη ζωντάνια τη ηχοληψία γίγαντα Λελίδη. Που περήφανα αρνήθηκε να υπακούσει προχθές τα κελέσματα του Γιώργου του Ζαΐρη να παίξει τον πιο αστείο ποδοσφαιρικό ύμνο του κόσμου, αυτόν της Λούλας δηλαδή.
0: Προετοιμάζεσαι τώρα για το χέρασμα και άσε τις οικολογίες.
2: Εγκάθεται απέναντι και Μπελσαμπάκα και τελειώνω με Eurovision.
0: Ετοίμασε τα κεράσματα και άσε τις οικολογίες.
2: Χαντάκωσε με τη σκηνοθεσία του τον Ακύλα στην παρουσία του στον ημιτελικό. Έτσι, γιατί μείωσε την ταχύτητα που προσωμίαζε με βίντεο game που ήταν το καινοτόμο και πιασάκι. Του τραγουδιού και πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρωτιά.
0: Πάλι
2: το έξυπνο τώρα στοίχημα, συμφωνώ μαζί σου, Μαξιμιλιανέ μου, είναι αυτό της Αυστραλίας.
0: Μου ακούω μια φορά θα βγει. Μια φορά. Δεν μου λες, κλείνοντας.
2: Την σεξι θεά
0: Ντάρα. Ένα ερώτημα και απαντάς μονολεκτικά ναι ή όχι και κλείνουμε. Ο Μπάνες αρέσει?
2: Καθόλου απόλυτα αποτυχημένο στα διοικητικά. Πεχταράς.
1: Κάτι τέτοιο μαγειρεύουνε.
2: Για την προεδρία του ΠΑΟΚ.
1: Κάτι τέτοιο μαγειρεύουνε στην Κατσαρόλα.
2: Που ενώ έπρεπε.
0: Έλα ένας ακόμα, Ντούντα. Φιλιά. Θα μας κατηγορήσουν για.
1: Δηλαδή δίνουμε είδηση για Παναγιώτη Χορόζογλου ότι θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Δεν το αυτό, αλλά για Μπάνε.
1: Και για Μπάνε.
0: Ναι, για Μπάνε. Ο Μπάνε. Καλημέρα. Νίκο, με πήραν για κομματικό του ραδιόφωνο χθες στις 9 το βράδυ.
2: Έφυγες,
0: Χατζηλίκη, έφυγες. Πάμε, επόμενος, καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι κλείνουμε κιόλας. Κλείνουμε, λέει ο άλλος. Ένα, γι' αυτό φωνάζαν τώρα οι άλλοι.
1: Ένα μήνυμα.
0: Νίκο, με πήραν τηλέφωνο για τις ακροματικότητες στο ραδιόφωνο χθες στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, ρε φίλε. Και μιλούσαμε 10 λεπτά.
1: Τι είπατε?
0: Τι θα είπε, αφού είναι ακροατής μας. Άσε ρε Ντούντα που δεν κάνει ο άνθρωπος που έχει περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγκα. Για ποιον να λέει δεν κάνει? Περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγκα δεν έχει, Διαμαντίδης νομίζω.
1: Κύριε Διαμαντίδη.
0: Διαμαντίδης νομίζω.
1: Μην το λες αυτό το όνομα εδώ.
0: Ναι. Γιατί ρε φίλε, διαμαντίζει ο παίχτης. Λοιπόν, χάρη μας. Όχι, δεν παίρνουμε άλλες γραμμές. Είναι 11. Να κλείσουμε, κύριε.
3: Ναι.
0: Ναι. Χάρη μας. Τι γίνεται για το ωραιότατο. Α, για τον Καλάθι λες. Όχι, ο Καλάθις εννοείται ότι σούπερ είναι, ναι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό που είπατε για, για τις ερωτήσεις.
0: Καλάθις, ναι, πρώτος
3: ασύς. Για τις ερωτήσεις που κράτησε περίπου 10 λεπτά για τον φίλο της ακροματικότητας, ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Από το πώς ακούς, από ποια πλατφόρμα, από ραδιόφωνο.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
15: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
16: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
17: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Της κακομοίρας.
27: Άκουσε τη σουλιά.
26: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
28: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
26: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
27: Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
26: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, ο κύριος Γιάννης Ζελίδης στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί θα φροντίσουν για τα υπόλοιπα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με 12 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στέλνετε μήνυμα προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή στο inbox σταθμού, σε λέμε στο Facebook, για να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να κριτικάρετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ. Για εσένα που σχεδιάζει να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε από το γυμναστήριο, φάει μια μπανάνα Ντόλ για να έχεις ενέργεια. Καλησπέρα Κωστή.
1: Έχεις καμιά μπανάνα Ντόλ να με δώσεις?
0: Όχι.
1: Θα πάω γυμναστήριο το απόγευμα γι' αυτό.
0: Τη χρειάζεσαι πριν ή μετά?
1: Πριν. Μετά. Πριν κανένα τρίωρο δηλαδή, όχι.
0: Δεν ξέρω πόσο ώρα κάνει να δράσει μια μπανάνα.
1: Δεν είναι το θέμα να δράσει η μπανάνα. Δεν θα μην πάθεις κανένα έμφραγμα αν φας πολύ νωρίς πριν την ώρα της άσκησης.
0: Πώς θα πάθεις
1: εμείς? Οι μισοί που πεθαίνουν στη θάλασσα.
0: Μια μπανάνα.
1: Όχι ρε, δεν λέω για μπανάνα. Πολύ το φαΐ, ναι.
0: Το φαγητό απαγορεύεται να φας.
1: Και το πιωτό απαγορεύεται να
0: πιεις. Και το πρώτο φυσικά. Φαγητό ναι. Θέλει 3 ώρες πριν.
1: Και 4.
0: Για 3 ώρες λένε.
1: Άμα είσαι μεγάλος.
0: Προφανώς ναι. Για το μέσο όρο μιλάνε. Τώρα εντάξει, αν παίζει ρόλο το ηλικιακό, σίγουρα θα παίζει.
1: Κοίτα τώρα πώς θα πνιγούνε τώρα στη θάλασσα φέτος.
0: Άλλο είναι το δράμα ναι. Της θάλασσας, Κώστα. Ότι απαγορεύεται μια θάλασσα, μια χώρα η οποία έχει θάλασσα, τόσο πολύ θάλασσα και όλοι επισκέπτονται τις παραλίες, να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν γολύμπι. Ή που δεν γνωρίζουν. Και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να μπουν μέσα.
1: Δεν γνωρίζουμε κολύμπι. Εγώ είμαι μέτριος κολυμβητής. Δεν μπαίνω στη θάλασσα. Και άμα μπω, πάω παράλληλα. Δεν μπαίνω μέσα.
0: Εντάξει, καλά κάνεις.
1: Τι να κάνω, δηλαδή. Το μάγκα να κάνω.
0: Εσύ έχεις και μια ηλικία. Λογικό είναι να προσέχεις.
1: Όλοι έχουν ηλικία.
0: Δεν είναι. Εντάξει, δυστυχώς όμως συμβαίνουν. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε μπάλα, έχουμε Eurovision, έχουμε πραγματάκια.
1: Τελειώνει το έργο τώρα 17 του μηνός, κάνα μήνα. Αργανάπαυση.
0: Μέχρι
1: μπάλα.
0: Τις 15 του Ιούνιου που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έχει θέματα τα οποία θα απασχολήσουν.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μεταγραφές. Κλείνει ο Γιακουμάκης γιατί δεν κλείνει.
0: Τώρα...
1: Θα φωνάζουν οι άλλοι, δεν έχει λεφτά.
0: Όταν βλέπεις το δίδυ τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν προχωρά στην αγορά του Γιακουμάκη σύμφωνα με μέσο από το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό είναι το δράμα το δικό μας.
0: Ο Γιακουμάκης.
1: Ότι το μαθαίνεις για το Γιακουμάκη από το Μεξικό. Το δράμα της δημοσιογραφίας της δικιάς μας είναι ότι...
0: Είναι πολύ έντιμο όμως να αποκαλύψεις και την πηγή σου.
1: Άλλο λέω την πηγή να... Αυτά πρέπει να τα βγάζουμε εμείς και να τα γράφουν στην Ισπανία.
0: Εσύ τώρα με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι κάπου έχεις απαιτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
1: Γιατί να μην μπορούν να ικανοποιηθούν?
0: Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι μια θλάση.
1: Θλάση.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια και δεν λένε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μια θλάση ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, τι θες να μου πεις?
0: Ή μια γρήπη.
1: Ό,τι τι.
0: Και δεν σου λένε τίποτα. Και λένε, δεν βγαίνουν αυτά προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Τι να συζητάμε.
1: Ναι, αλλά από Παπαμίκος είπε θα βγαίνουν. Από τώρα και στο έξω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Πήρε τώρα καλό πόστο, ναι. Βέβαια.
0: Τώρα μπήκε, δεν είναι. Δεν έχουμε διακομή.
1: Άρα εσείς μάθατε τώρα από το Μεξικό ότι δεν θα υπογράψει.
0: Λέω, όταν εδώ δεν μαθαίνουμε για τους τραυματισμούς.
1: Πάλι καλά που δεν βγήκε από τον Βόρειο Πόλο ήδη.
0: Για κάτι light. Μα με συγχωρείς, την Κρούζα Ζουλίδα είναι και ο.
1: Ναι, και.
0: Είναι λογικό.
1: Δηλαδή, γιατί είναι λογικό, δεν μίλησε με τον ΠΑΟΚ και η Κρούζα Ζουλ. Άρα η Κρούζα Ζουλ μίλησε με τον ΠΑΟΚ και δεν συμφωνήσανε. Άρα έπρεπε να το βγάλουμε, να το πούμε χθες εμείς εδώ. Και το έχουμε από τους άλλους. Γιατί να το μάθουμε από τους άλλους. Εγώ τώρα είμαι θεατής.
0: Εσύ δεν βγαίνεις και λες ότι είναι μεταβατική περίοδος στη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
1: Ρε, άλλο σε ρωτάνε. Γιατί να το μάθουμε από τον Μεσονέλα.
0: Εσύ δεν λες ότι είναι μεταβατική περίοδος του ΠΑΟΚ. Στα διοικητικά.
1: Ρε, τώρα θα βάζω μέλια και ζάχαρη τώρα εδώ πέρα.
0: Ποιο μέλια.
1: Σε ρωτάνε, εγώ δεν κάνω καμία κριτική, λέω.
0: Δεν είπε ότι. Με το που πήγε ο κύριο Παπαμίκο.
1: Παπαμίκο, ποιο Παπαμίκο. Παπαμίκο λέγεται άνθρωπο.
0: Θε να κάνει μόνο σου, θα φύγω.
1: Όχι, ρε, δεν θέλω. Μαζί σου θέλω έτσι να τρώγουμε.
0: Εντάξει, κόβει βλακίε.
1: Γιατί. Σκιάζεσαι δηλαδή.
0: Από τη στιγμή που θα κάνει ο κύριο Παπαμίκο αλλαγέ.
1: Α, ναι.
0: Ξέρουμε εμεί ποιε. Τώρα πήκε. Τώρα πήκε.
1: Άλλο σε λένε. Εγώ δεν μιλάω για τον Παπαμίκο. Εγώ άλλο σε λέω.
0: Ακούω.
1: Ότι μαθαίνουμε τα νέα απ' έξω και τα αναδημοσιεύουμε εμείς γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό αυτό.
1: Είμαστε στομπιθμένα τις βαθμολογίες. Πάμε ρε κόκκινε, προχώρα το. Τι βάζεις εκεί ρε.
0: Στο καφέ το νερό να βλέπω.
1: Πειράζει. Χαλάς τη γεύση του καφέ τώρα.
0: Του χαλάω, τελειώνει ο καφές.
1: Από την τσιγκουνιά σου για να μην πάρεις δεύτερο κοπανάνε νερό μέσα.
0: Από πού να πάρω δεύτερο, να παραγγείλω.
1: Πάρε δύο. Βάλ' το ένα στο ψυγείο.
0: Δεν θέλω να πίνω πάνω από δύο καφέδες την ημέρα, ρε φίλε.
1: Πώς δεν θέλεις να πίνεις?
0: Πάνω από δύο καφέδες την ημέρα.
1: Για ποιες δύο τώρα?
0: Αυτός είναι ο δεύτερος.
1: Τώρα που νερώνεις τον καφέ, του κάνεις αηδία να μου.
0: Όταν τελειώνει και μένει ένα δάκτυλο, τον ρώνω λίγο για να κάνω ό,τι πίνω.
1: Πω, αηδία, πάω, δεν σε μπορώ να πω.
0: Αυτό είναι αηδία.
1: Ό,τι να νερώνεις. Δηλαδή, άμα τελειώνει το ουίσκι, αυτό βάζει νερό να είμαι μέσα. Κάνει το ουίσκι τι είναι αυτή του. Όταν πίνεις κρασί, κοπανάς νερό μέσα, όταν τελειώνει να μου και δεύτερη, φέρε μας κάπελα κρασί, δεν λες δεύτερη φορά να πούμε. Όχι. Άρα δεν έχεις λεφτά, είσαι τσιγκουνεύεσαι.
0: Ο καθένας
1: λοιπόν. Μην το κάνεις, δεν είναι ναι, μόνο που το βλέπω.
0: Δικό μου δεν είναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Θα το κάνω, μην το βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Φύγει άμα δεν σ' αρέσει.
1: Πίνει καφέ και το νερώνει τον καφέ μετά.
0: Φίλε, έχει παγάκια τα οποία δεν έχουν λιώσει. Θα περιμένω να λιώσουν πότε θα λιώσουν. Λες και έχει 500 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Μισθητή μου κύριε, δηλαδή. Α, τώρα και παγάκια και νερό και λίγο καφέ.
0: Εγώ σου λέω γιατί τρως κάθε μέρα γύρω, ή τρως το έτρωγες δύο μήνες ψάρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ανώμαλος είμαι εγώ ή εσύ.
1: Εγώ ψάρια δηλαδή, έτρωγες.
0: Όταν τρώει
1: δεν
0: ψάρι.
1: Δεν συμπλήρωνα λέπια επάνω στο ψάρι απ' έξω.
0: Ρε βλαμμένε. Ξαφνικά για δύο μήνες τρως μόνο ψάρια.
1: Ναι.
0: Μετά για 15 μέρες τρως μόνο γύρω. Βρωμιά.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά βρωμιά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λογική αυτό.
1: Ρε για μένα, θα πούμε τώρα ή για σένα.
0: Όχι, γιατί να λέμε για μένα και να μιλάμε για σένα.
1: Παγόρα,
0: εσύ τι είσαι,
1: πού τα... το τρώω, ρε, μέσα εδώ, το τρώω το γύρο.
0: Γιατί είπα
1: εγώ. Τα ψάρια.
0: Το τρώω μέσα, βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι.
1: Και τι θα πάθουν οι συνάδελφοι. Έχουν δει χειρότερα. Για σένα μιλάω.
0: Από σένα χειρότερα τι να δουν, δηλαδή.
1: Βάζει μέσα στο αυτό νερό.
0: Πάνε νερό βάζω, ρε φίλε. Ναι. Νερό, τι έβαλα, δηλαδή. Βιτριόλι.
1: Δεν μπορώ, ρε. Και όταν βγαίνω έξω με φίλου και πίνω ένα σουίσκι και κουπανάει νερό μέσα, πάρε ένα άλλο, ρε, του λέω. Δεν έχει λεφτά. Παραξενιά είναι.
0: Είναι θέμα χρημάτων.
1: Τώρα με συγχωρείς. Θα πιω εγώ ένα ουίσκι.
0: Ο άλλος.
1: Δηλαδή, αν γουστάρω να πιω και δεύτερο, να πιω και δεύτερο. Πρέπει να
0: ο
1: το
0: ανεβάσω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω.
1: Παρακαλώ, να μάθω.
0: Ειδικά αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Αν έχει τιμόνι στα χέρια.
1: Τιμόνι.
0: Τιμόνι, έχει το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πιει και δεύτερο, να το γράψουν.
1: Έω μην πάει με τα μάξι του.
0: Ρε, λέω ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητο.
1: Γιατί να πάει.
0: Περνάει. Πας κάπου ρε παιδί μου.
1: Πάω κάπου ναι.
0: Και πηγαίνει με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ
0: γιατί
1: ρε.
0: Δεν έχεις το χρόνο να σταματήσεις, να παρκάρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν και παίρνει με το αυτοκίνητο. Και η παρέα είναι καλή. Ναι. Έχει γέλιο, έχει ατμόσφαιρα, σου κάνει. Το αυτοκίνητο δεν το έχεις κάπου που μπορεί να το αφήσεις και να πας την άλλη μέρα να το πάρεις γιατί δεν έχεις το χρόνο.
1: Τα ταξί γιατί δεν κυκλοφορούν έτσι. Θα πεινάσουν τι κλέφτες.
0: Λέω το αυτοκίνητο ναι. Δεν το έχεις κάπου που μπορεί να. Και δεν έχεις το χρόνο την άλλη μέρα για να πας με ταξί όπως λες. Σου λέω ότι είσαι καλά οικονομικά, δεν είσαι. Κάποιο χαμηλόμισθο κτλ.
1: Χαμηλόμισθο και στο σπίτι, δεν βγει έξω.
0: Σου λέω, δεν είσαι κάποιο χαμηλόμισθο και είναι καλή παρέα. Προκειμένου να μην πιει δεύτερο και σε γράφει, τον ορώνει λίγο να περάσει καλά με την παρέα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σε άλλον αρέσει.
1: Δεν μπορώ να σε βλέπω. Πάμε παρακάτω.
0: Κι εγώ δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα σου έτσι ξινά.
1: Και τι να κάνω, τα κάνω γλυκά.
0: Εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Ναι. Δύο μήνε που ερχόσουν με τα μούτρα ξινά, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω.
1: Άρρωστο ήμουν, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Με ράψαν λάθος. Τι έχω, έφταιγα.
0: Είπα εγώ ότι έφταιγες εσύ.
1: Τώρα αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερο.
0: Έπρεπε να στραβάω βίντεο να δεις τα μούτρα πώς ήταν. Εγώ τι να κάνω δηλαδή τότε.
1: Εγώ και τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Όλα έχουν σχέση.
1: Τι σχέση έχει.
0: Το νεράκι ρε σε ενόχλησε.
1: Ναι, το νεράκι. Το κοπανάς μέσα στο αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ποιο κοπάνισε αυτό.
1: Άντε πάλι. Τελείωσε ρε. Πάμε εντάξει. Βάλε και.
0: Το πιο ηλίθιο πράγμα
1: που την Αλάσκα πάμε. Βάλε. Τι να κάνω, βάλε ό,τι θες μέσα.
0: Ποια Αλάσκα ρε.
1: Πάνε.
0: Δεν υπάρχει. Λέω ότι ο Γιακουμάκης θα πήγε καλά. Εγώ αν ήμουν ο προπονητής του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: θα ήθελα να μείνει.
1: Ωραία.
0: Βέβαια. Εδώ τώρα παίζουν.
1: Λεφτά, ξέρεις πόσα λεφτά ήταν.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Ό,τι λεφτά και να είναι, ό,τι και να αξιώνουν οι Μεξικάνοι,
1: ναι,
0: έχεις διαπραγματευτικά όπλα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αυτοί δεν τον θέλουν.
1: Ωραία.
0: Δεν τους κάνει. Είναι ακριβό το συμβόλαιο, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αλλού,
1: ναι,
0: θέλουν πέντε αυτοί. Μπορεί με τρία να τη βγάλει στην άκρη. Γιατί να πας να πειραματιστείς. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μην πάρεις κρίδιο. Δεν είμαι στην τσέπη του άλλου,
1: ναι,
0: ούτε στα μία του άλλου, στο λογιστήριο. Από το να πειραματιστείς και να ψάξεις ένα παίκτη να ταιριάξει την ομάδα σου, αφού έχεις βρει κάποιον ο οποίος δείχνει ότι ταιριάζει,
1: ναι, ναι,
0: το κυνηγάς, το τερματίζεις και το παίρνεις.
1: Ναι.
0: Όταν σου λένε δεν προχωρά, αυτό είναι κάτι πολύ γενικό, πολύ ασαφές.
1: Και τώρα, τι είναι ασαφές.
0: Ασαφές είναι. Δηλαδή η πρώτη λογική ερώτηση ενός παόξη και ενός μη παόξη που ασχολείται με το ποδόσφαιρο είναι γιατί να μην προχωρήσει.
1: Πρώτον, μπορεί να είναι τα λεφτά υπερβολικά για την αξία του.
0: Δεν πρέπει να ξέρεις.
1: Και δεύτερον, μπορεί να μην υπάρχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, δεν πρέπει να ξέρεις όμως.
1: Τι να ξέρεις.
0: Εσύ, εγώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο μπορεί να μην προχωρά μια μεταγραφή που δείχνει ότι βοηθάει, ότι δίνει στην ομάδα.
1: Αν πεις το ποσόν ποιο είναι, θα σου το αναλύσω.
0: Άνα, μπράβο. Μάλιστα, άρα η ενημέρωση
1: το
0: που
1: ποσόν
0: έχουμε,
1: θα σου πω εγώ.
0: Άρα η ενημέρωση που έχουμε δεν είναι ολοκληρωμένη.
1: Όχι, όταν μου πεις το ποσόν.
0: Και το ξέρεις εσύ.
1: Όχι, γιατί.
0: Υπάρχει κάποιος που το ξέρει.
1: Εντάξει, όχι.
0: Πότε,
1: πόσα ζητάει η αυτή.
0: Ξεκινάμε από το απλό.
1: Ναι.
0: Είναι ιδανική περίπτωση για να μείνει στο ΠΑΟΚ.
1: Ιδανική μέχρι τότε μέχρι. Ιδανική είναι. Εντάξει, καλός, καλός παίκτης είναι.
0: Δηλαδή λέμε για τον Γερεμέγεφ, για τα χρήματα που τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ήταν value for money.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλή κίνηση.
1: Αυτό είναι όλο το κείμενο που έγραψε η Μέτρος μόνο.
0: Έχει και ρεπορτάζ, ρε φίλε.
1: Δεν πάει, διάβασε το.
0: Μπορούν να μπουν στο Μέτρος Πρωτελία. Εμείς δεν είμαστε εδώ και να διαβάζουμε το ρεπορτάζ που γράψαν οι άλλοι.
1: Πόσο μεγάλο είναι.
0: Σε ενδιαφέρει, δεν μπορεί να το ανοίξει έξω.
1: Κάτσε, παιδιά, ναι.
0: Όριστε, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Λεφτά λέει.
0: Όχι.
1: Δεν λέει λεφτά.
0: Όχι.
1: Τέλει.
0: Θα σου το έλεγα, μα ήταν.
1: Τελείωσε. Πάμε, άλλο θέμα. Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Κυρίως για το 1-4, για το 2-3 βασικά.
1: Ποιο 1-4, το 2-3.
0: Για τα play-off μιλάω, για τις θέσεις 1-4. Λοιπόν, γιατί θεωρητικά η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφοροι, αλλά δεν νομίζω.
1: Γιατί.
0: Θεωρητικά.
1: Γιατί θεωρητικά.
0: Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Χάσει, κερδίσει.
1: Πρακτικά.
0: Δεν το χάνει.
1: Πρακτικά.
0: Ναι, όμως είπε ο Νίκολιτς,
1: ναι,
0: ότι θέλω να τερματίσουμε τη χρονιά,
1: ναι,
0: σαν να μην έχουμε κατακτήσει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Το έδειξε και στην Τούμπα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: άρα σου λέω, θα παίξω κανονικά.
0: Θα παίξω κανονικά.
1: Ωραίος. Σοβαρός.
0: Ο δε Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πει είναι ανεβασμένος και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακός.
1: Δύο παιχνίδια άνοιξε τα πόδια όλο ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω να τα άνοιξε.
1: Δύο τα άνοιξε, το λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν σε ψήνει. Δεν σε ψήνει ότι είναι τόσο καλά για να πεις ότι είναι grand favori για να πάει να κερδίσει. Δηλαδή, άμα ρωτήσει.
1: Ποιο από τους δυο λες να θέλει να βγει η δεύτερος.
0: Ποιο θέλει.
1: Ναι, πιο πολύ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι δεν είναι ομάδα η οποία έχει μάθει να κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
1: Για Champions League μιλάω εγώ.
0: Για Champions League. Ναι. Είναι ομάδα η οποία. Είναι γιατί.
1: Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει περισσότερο.
0: Δουλεύει μια χαρά.
1: Του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Του ΠΑΟΚ γιατί να τον βολεύει η δεύτερη θέση. Και να μην τον βολεύει τρίτη. Ρώτα τον κόσμο.
0: Θα σου πω. Έχει δύο ερμηνείες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η μία είναι γιατί δεν θα χρειάζεται να ρίξει πολλά λεφτά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και άλλη.
0: Η άλλη όμως δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Αφορά την ΑΕΚ. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση.
1: Ναι, για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Άσε,
0: κάτσε να τελειώσω.
1: Δεν λέω γενικά.
0: Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η ΑΕΚ είναι ρυθμίστρια για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει κατευθείαν στο league face του Champions League.
1: Το ξέρουμε αυτό, ναι, ναι.
0: Περιμένει τώρα στο Celtic Hearts.
1: Η Celtic, ναι.
0: Δηλαδή όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ πιστεύω θα βλέπουν αύριο ο Celtic Hearts.
1: Θα δουν οι άνθρωποι.
0: Και θα παρακαλώ να κερδίσει.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Και μακάρι να κερδίσει και να δουν.
1: Φρε, σαν εταιρεία σε μιλάω.
0: Αλλά,
1: πάθος, ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Από την εικόνα που έχουν, τη γενικότερη, ναι, οικονομική, αγωνιστική,
1: ναι, ναι,
0: την όλη ατμόσφαιρα. Ποιος φαντάζει πιο επικίνδυνος για την ΑΕΚ για να μπει και αυτός στο τσάπ. Λέμε ότι η ΑΕΚ τα καταφέρνει.
1: Ναι.
0: Από ποιον κινδυνεύει να μοιραστεί το market pool Από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό? Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποτέ.
1: Από τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Από τον Ολυμπιακό κινδυνεύει.
1: Εγώ δεν μιλάω για την ΑΕΚ τώρα.
0: Μισόλ, είναι αριθμητική ΑΕΚ.
1: Βρε άλλο σε λέω. Ποιο από του δύο, ο Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, θέλει τη δεύτερη θέση.
0: Πρακτικά ο Ολυμπιακό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακό και όχι ο ΠΑΟΚ?
0: Γιατί ο Ολυμπιακό δεν έχει οικονομικό πρόβλημα.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Όταν σου λέω ότι για το Γιακουμάκι μαθαίνουμε του Μεξικό δεν γίνεται.
1: Δεν απόδειξε αυτή ότι.
0: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν διοικητικέ ανακατατάξει και μάλιστα σημαντικέ.
1: Αυτό δεν λέει κάτι για τα λεφτά. Όταν,
0: όταν ξέρουμε ότι.
1: Τι.
0: Υπάρχει ακόμα, συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Όταν έδινε τα 12 το Ζαφύρι, δεν είχε πόλεμο η Ουκρανία.
0: Αν δεν υπήρχε ο πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Εγώ παίρνω.
1: Πώς δηλαδή, παίρνω όρκο, 12 για να μπαίχτη, δηλαδή
0: παίρνω όρκο,
1: να μην έχει το Γιακουμπάκι.
0: Παίρνω όρκο.
1: Για πες, ναι.
0: Παίρνω όρκο, ναι. Θα πήγαινε ο Ιβάν και θα του έλεγε πάρτε 10.
1: Ναι.
0: Στο χέρι τώρα.
1: Άλλο σε ρωτάνε.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσω. Ναι. Άλλο σε ρωτάνε.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πήγαινε το καλοκαίρι, θα του έλεγε πάρτε 10 τώρα. Ναι. Τώρα 10. 10 και φέρτε το τώρα, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: 8 Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Και με τον τρόπο που τον πήρε. Θα τον είχε πάρει το καλοκαίρι. Αυτό δείχνει ότι είναι νοικοκύριδες από τη μία, αλλά απλώνει το πάπλωμα ανάλογα με το που φτάνει. Λοιπόν, τα πόδια ανάλογα με το που φτάνει το πάπλωμα. Λοιπόν, δεν υπονοώ κάτι. Όσο υπάρχει ο πόλεμος, το ξέρουμε ότι αυτή είναι η τεχνική δυσκολία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το θέμα.
1: Πήγες από την άλλη πλευρά, μάλλον.
0: Εγώ δεν είμαι από καμία
1: πλευρά. Η άλλη είναι από την άλλη μεριά.
0: Εγώ δεν είμαι από καμία
1: πλευρά. Από ποια μεριά είσαι τώρα, να καταλάβω?
0: Από καμία.
1: Γιατί αφήνεις πολλούμε ότι η ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά. Μήπως είσαι μισθαδικός. Εγώ θα τα.
0: Λες να ήμουν. Δηλαδή σε τρώει. Λες να ήμουν μυστακιδικός και να έτρεχα να παλεύω να βγάλω το μήνα.
1: Γιατί τι θα σε κάνω, να σε παίρνω διαμέρισμα, δηλαδή. Τι θα σε κάνω, θα σε λούζαν με χρυσάβι, δηλαδή.
0: Δεν το κάνω 57 χρόνια.
1: Έλα ρε κόκκινε, λέγε τώρα, δεν έχει λεφτά η ΠΑΕΠΑΟ για να πάρει το Γιακουμάκι, αυτό εννοείς. Τώρα για να μιλάμε ανοιχτά να πούμε. Αυτό εννοείς.
0: Όλα λειτουργούν βάσει προγράμματος.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο Μαρινάκης,
1: ναι.
0: Ο οποίος.
1: Δηλαδή ο Μαρινάκης που δεν έδωσε στο Ζαφύρι τα 10 εκατομμύρια. Δεν είχε λεφτά.
0: Ο Μαρινάκης, αν θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι.
0: Που μιλάμε για εξειδής περιουσία και έχει ανέβει τόσο ψηλά στο
1: χώρο. Ναι, ρε, παιδί μου, ναι, όλοι λοιπόν, είναι ψηλούς.
0: Είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου και είχε πει: εσείς που μιλάτε για Champions League και θέλετε πορείες, θέλετε βάλετε λεφτά γιατί θέλει κανένα 300 εκατομμύρια να βάλεις.
1: Σωστός.
0: Τα μετράει.
1: Σωστός ο Βρουτόταυρος. Ναι.
0: Δεν τα πετάει.
1: Ναι.
0: Τα μετράει.
1: Πού καταλήγουμε τώρα?
0: Στο απλό, ότι ανάλογα με το πάπλωμα απλώνεις και τα πόδια.
1: Μάλιστα. Το λες με τρόπο δηλαδή.
0: Όχι, κανένα τρόπο, την πραγματικότητα λέω. Ρε φίλε, περίμενε, δεν μου λες και να θέλει να τα βάλει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το finance
1: effort. Θα σα σχηγραφήσω εδώ μέσα. Υπάρχει... Ποιοι είστε με ποιον και ποιοι είστε με τον άλλον.
0: Δηλαδή,
1: για να καταλάβω τι.
0: Εγώ είμαι κάποιον.
1: Όχι, ρε, θέλω να.
0: Καταρχήν δεν είμαι πάνω.
1: Σαν ουδέτερο παρατηρητή γεγονότων πρέπει να καταλάβω τι γίνεται να πούμε.
0: Γιατί εγώ τι είμαι. Ουδέτερο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί κοιταζόμαστε ένα με τον άλλον ύποπτα.
0: Εμένα πώς με έβαλες μέσα αυτό.
1: Ύποπτος.
0: Εγώ είμαι ύποπτος.
1: Είσαι ύποπτος.
0: Πιο ύποπτος από σένα δεν
1: υπάρχει. Είσαι ύποπτος.
0: Γιατί το παιχνιδάκι που κάνεις είναι γνωστό.
1: Είσαι ύποπτος. Λέγε παρακάτω.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα και
1: μετά. Κάνω τα μούτρα σου λίγο.
0: Τέστα.
1: Είσαι ύποπτος.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέμμα σου δηλώνει.
0: Γεννήθηκα ύποπτος.
1: Υποπτήλανε.
0: Υποπτήλανε. Διάλειμμα, Χατζηγεωργίου.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνουν.
2: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
9: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
8: MyG.
9: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
8: Και από τιμές?
9: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγό. Περιφερειακό Καβάλα στην Ξάνθη. Πληροφορίε 2541 305 476 και στο myg.gr.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
8: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου, διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310-753-615.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς. Τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Mark Watcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσατε το 23 10 85 27 27. Γιατί πολύ απλά μπορεί να σκαριστεί οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα, και ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λοιπόν, κλείσαμε τον ΠΑΟΚ.
20: Κλείσαμε με τον μεγάλο ΠΑΟΚ.
19: Δεν θέλω να μου πεις προγνωστικό, θέλω να μου πεις ποιος είναι πιο κοντά στο να κατακτήσει δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
20: Αυτός που έχει Γεωργιανό διαιτητή.
19: Άρα ο ΠΑΟΚ.
20: Άρα ο ΠΑΟΚ.
19: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάντως τα πάντα είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, σε εισαγωγικά.
20: Ναι.
19: Αν νικήσει,
20: ναι.
19: Δεν τον ενδιαφέρει θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
20: Ναι. Πώς θα νικήσει.
19: Πώς θα νικήσει.
20: Μα πολύ μάγκας να νικήσει.
19: Κάποια στιγμή όλες αυτές οι ευκαιρίες που κάνει γκολ και δεν γίνονται μπορεί να γίνουν.
20: Μπορεί.
19: Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος.
20: Λες να είναι φιλική η ΑΕΚ απέναντί του.
19: Καθόλου. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που λένε ότι συνήθως στις φιέστες.
20: Δεν μοιράζονται καταρχήν τα λεφτά στο market pool. Σταμάτησαν.
19: Τι εννοείς δεν μοιράζονται.
20: Εννοώ, με ενημέρωσε εδώ ακροατής γιατί. Δεν μοιράζονται καταρχήν τα λεφτά στο market pool. Σταμάτησαν.

0: το ύφος, το ήθος, το ντύσιμο, η μουσική, η στίχη, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει τίποτα.
1: Η Αντιγόνη όπως δίνεται η τραγουδίστρια της Κύπρου, δεν σ' άρεσε?
0: Όχι, δεν μ' αρέσει ούτε Αντιγόνη, ούτε ο Σοφοκλής της Αντιγόνης.
1: Για δες την λίγο.
0: Τι?
1: Δεν σ' άρεσε αυτή η γυναίκα?
0: Τη Ρόγα την είδες εκεί?
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Ένα παιδί 8 χρονών να βλέπει τη Ρόγα είναι ακατάλληλο αυτό να το βλέπεις. Αλλά εμάς εδώ τώρα το τηλεοπτικό βαράει. Τη Ρόγα εκεί δεν τη βλέπει. Να το πει ακατάλληλο. Τα τραγούδια δεν είναι ακατάλληλα. Δεν έχουν βία τα περισσότερα μέσα.
1: Συγχώρεσαι, δεν είναι όμορφη κοπέλα?
0: Είπα εγώ την άσχημη γυναίκα.
1: Δεν είναι ωραίο τραγούδι?
0: Όχι, δεν είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Και το ντύσιμο προκλητικό. Έξω τα στήθια, ρόγες να φεύγουν.
1: Κορμάρα έχει.
0: Κορμάρα τη δείξει στην παραλία, στον κόμενό της, που τα παιδιά 8 χρονών. Εγώ είμαι συντηρητικό, α πούμε. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο έχουμε. Σοβαρά μιλά.
1: Πρέπει, λέει, για το τραγούδι μιλάμε.
0: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι, όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, σε ενοχλεί η Αντιγόνη και δεν σε ενοχλεί ο Ελβετός πριν από.
0: Όλοι με ενοχλούν, ναι. Με ενοχλούν όλοι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγυράκι, δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι. Δεν κάθομαι να το.
1: Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει?
0: Καταρχήν, οι στίχοι είναι άθλοι. Τραγούδια δεν υπάρχουν, συνέστημα δεν υπάρχει, κραυγές πολλές, τσιρίδες, μελωδία μηδέν. Τι να κάτσω να ακούσω δηλαδή?
1: Υπήρχαν όμως και στιγμές.
0: Ναι, ποιες?
1: Που και κερδίσανε και ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια.
0: Και περιμένω τώρα εγώ 7 διοργανώσεις να ακούσω ένα τραγούδι.
1: Δεν διαφωνώ, ούτε σου δίνω άδικο. Ούτε σου δίνω άδικο.
0: Περνάνε άλλα μηνύματα.
1: Όπως?
0: Τι όπως?
1: Άλλα μηνύματα όπως?
0: Να ακούτε μουσική χωρίς συνέστημα και να βλέπετε κορμιά και να μην ακούτε τα αυτιά.
1: Καταρχήν.
0: Άμα θέλω να δω, τραβάω στο Λούσιφερ και βλέπω. Δεν χρειάζεται να δω Eurovision.
1: Δεν βλέπεις.
0: Κατάλαβες. Άμα θέλω να
1: το
0: δω.
1: Το 24.
0: Ναι, ποιο 24.
1: Το 2024.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε στη Σουηδία η Eurovision.
0: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Και κέρδισε ο Νέμο από την Ελβετία.
0: Ο Νέμος.
1: Εκείνος, ναι, που λέει δεν θα με λέτε ούτε ο, ούτε ή θα με λέτε το. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι λέει? Πέρασε μήνυμα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τι θυμούνται, θυμάται κανένα τραγούδι?
0: Γιατί θα θυμούνται θυμάσαι εσύ κανένα τραγούδι από την Eurovision?
1: Πάρα πολλά.
0: Για πες μου ένα ξέρω που θυμάσαι.
1: Το What's Another Year του Johnny Logan.
0: Μάλιστα. Σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Το βάζεις, δεν το παίζει?
1: Ρε φίλε, μελωδία είναι.
0: Α, μελωδία.
1: Το Secret Garden, το Nocturne.
0: Ναι.
1: Το Waterloo.
0: Τώρα, η μουσική τελευταία.
1: Το Waterloo, τον Άμπα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Πριν από χρόνια.
0: Είμαι μακριά.
1: Τη Λωρίνα από τη Σουηδία. Δύο συμμετοχές έκανε, δύο τραγουδάρες.
0: Μάλιστα.
1: Το 23 με το τατού. Βάλ το λίγο να
0: θυμηθεί. Πάει, χάλασε η εκπομπή. Ήταν πολύ χαλασμένη. Βάλ και το τατού να χαλάσει περισσότερο.
1: Γιατί, φίλε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να σου πω ότι.
0: Τι θα κερδίσει ρε, ένα παιδί που θα δει την Eurovision? Τι θα κερδίσει? Τι θα κερδίσει ένα παιδί που θα δει την Eurovision?
1: Με άκουσε να παροτρύνω.
0: Ναι. Το κουμάρι εσείς. Που θα ποντάρετε και τελείως.
1: Δεν έχω ποντάρει ποτέ Eurovision.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούμαι. Γιατί πρέπει να ασχοληθώ με Eurovision?
0: Γιατί είσαι κουμαρτζής, γι' αυτό.
1: Ποιος το είπε?
0: Εδώ έπαιζες πόσα Volkswagen θα περάσουν από τώρα η θεράπη. Δεν παίξει Eurovision?
1: Δεν έπαιξε, όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει. Ούτε με ενδιαφέρει και δεν θα τη δω. Τελείως.
1: Όχι, μπορεί να τη δω, ρε φίλε. Γιατί να μην τη δω?
0: Δεν θα τη δω. Σάββατο βράδυ θα βγω έξω τώρα. Θα κάτσω να δω την Eurovision.
1: Καλά θα κάνω. Ο καθένα τι μπορεί κάνει.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Έχει το χρόνο, την ευκαιρία και καλά θα κάνει.
0: Ένα Σάββατο βράδυ έχω, δεν έχω άλλο.
1: Ρε, καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Σε κάκες ακούγεται θα βγεις.
0: Α, κάτσω να δω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Τις ρόγες και τα στήθη και τα σκυλιακούς.
1: Αύριο είναι 16 του μηνός.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό κόσμου που δεν έχει λεφτά για να βγει έξω.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει?
0: Να κάνει μια ταινία να δει. Ρε. Να κάνει σεξ. Να πάει περίπατο στο πάρκο. Να πάει στην παραλία περπατήσει. Πρέπει ντε και καλά να ξοδέψουμε λεφτά. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ μια βόλτα στην παραλία, πάρω 2 κιλά σπόρια και μια φάντα πορτοκαλάδα και να τη βγάλω στο παγκάκι με την κόμενα. Πρέπει να ξοδέψω. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να ξοδέψω τα νερά μου να βγω έξω. Έτσι το συνδυάστε εσείς την έξω.
1: Καμία σχέση.
0: Ωραία. Αλλά εσείς με το Πασόκ που περάσετε και περνάτε τα μηνύματα, για να βγεις το Σάββατο πρέπει να είσαι φορτωμένος. Μπορεί να είσαι και ξεφόρτωτος και να περάσεις καλά. Να πας σε μια παραλία εκεί στην Περαία, να φλερτάρεις, να κάνεις ράνες κτλ. Και μια χαρά. Αν έρθει καμία μαζί σου που δεν έχει λεφτά.
1: Αυτό
0: είναι άλλο κομμάτι τώρα, ναι.
1: Εκεί πρέπει να είσαι ωραίο.
0: Εντάξει, πρέπει να είσαι. Άμα είσαι νέο, θα είσαι και ωραίο.
1: Να έχει άλλα χαρίσματα.
0: Είδες, λοιπόν.
1: Τώρα στην ηλικία μας.
0: Λέω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους που είναι στην παραγωγικότητα. Δεν λέω για σένα. Και...
1: ούτε για σένα.
0: Ναι, ναι, κόκκινε. Δηλαδή θα βγεις το Σάββατο και πρέπει να έχεις να πας στα μπουζούκια όπως κάνατε παλιά. Και να χρεώνεστε μετά και
1: ποτέ
0: να σας παίρνει τα σπίτια η τράπεζα.
1: Ούτε, λοιπόν. Δεν μου έχει πάρει κανένα σπίτι καμία τράπεζα και ποτέ δεν με συγκινούσε τα μπουζούκια.
0: Ναι, αλλά...
1: η παρέα με συγκινούσε.
0: Πώς το λένε αυτό, ο Τηρεσία σε κυνήγαγε όμως κάποια στιγμή.
1: Ποτέ.
0: Αφού άφησες το τηλέφωνο μια μέρα στα μάξι, με λες, άμα πάρει κανένα.
1: Αυτές βλακίες.
0: Παίρνει ένα τηλέφωνο, από το Τηρεσία είμαστε, κύριε Κόκκινε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άστα αυτά.

0: Αυτά είναι δικά σου, είναι.
1: Κάτι 10 χιλιάρια, τι ήθελαν αυτοί.
0: 10 χιλιάρια.
1: Δεν ξέρω, τι πήρες, καταναλωτικό πήρες, τι πήρες.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έκανε. Παλιά σε λένε, παλιά.
0: Όχι, δεν έχει γίνει. Εσύ αρέσει να πλάθεις ιστορίες.
1: Λες.
0: Βλέπεις σφαίρες, βλέπεις δερμάτινα από εξωτρακτικά.
1: Σφαίρες βλέπω. Ναι.
0: Εσύ βλέπεις διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, μπορεί να τα φαντάζομαι.
0: Από φαντασία δεν στερεί.
1: Ναι, δεν στερεί.
0: Θα πει και άλλη φορά ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα.
1: Τι άλλη καριέρα να κάνω, δηλαδή.
0: Καριέρα, έτσι.
1: Καλύτερη καριέρα. Πού να πήγαινα, δηλαδή. Τι να έκανα. Δηλαδή, τι καλύτερο μπορούσα να κάνω από αυτό που κάνω τώρα.
0: Να γράφει παραμύθια.
1: Τι να γράφω.
0: Να γράφει παραμύθια.
1: Δεν χρειάζεται να γράφω παραμύθια.
0: Μπορεί
1: να τα πει.
0: Τα λες, σωστά. Λέω με την σύγχρονη τεχνολογία. Τα υπαγορεύει και τα γράφει.
1: Τα γράφει.
0: Το AI.
1: Το TII.
0: Ποιο TII, τι είναι η μηχανή, είναι. Σιγά-σιγά μηχανή είναι και TRX. Το TII το άλλαξε και όνομα. Δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν θα δω.
0: Δεν θα δεις.
1: Όχι. Και σπίτι να μου δεν θα το βλέπω.
0: Την Ελλάδα την εστίχη.
1: Είχα πιάσει κασίλα για την Ελλάδα τώρα.
0: Λοιπόν, άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Μία παράμετρο Eurovision. Έγινε κάτι το οποίο μου άρεσε.
1: Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Είναι που δεν ασχολείσαι.
0: Και μου άρεσε πολύ.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Μα δεν ασχολούμαι. Γιατί πρέπει να ασχολούμαι. Ασχολούμαι τόσο όσο.
1: Γιατί πες μας.
0: Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μας δώσει θέμα.
1: Ωραία.
0: Αποκλείεται.
1: Α, βγει κανένας με τέσσερα κεφάλια και τρία ρουφούνια.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι.
1: Μπορεί να μας δώσει θέμα.
0: Δεν μου λες. Η Ελλάδα, από ποιον εκπροσωπείται.
1: Ποιον εκπροσωπείται.
0: Ποιος εκπροσωπεί την Ελλάδα.
1: Ένας τραγουδιστής.
0: Ο Ακύλα.
1: Ο Ατύλας.
0: Ο Ακύλας.
1: Ο Ακύλας, ναι.
0: Άλλος ο Αγιάννης ο Ατύλας.
1: Ναι.
0: Και άλλος ο Ακύλας.
1: Εκεί χρειάζεται ο Ατύλας να πάει μια φορά. Και άλλοι δυο να τελειώνει το θέμα.
0: Για με την ο Γιάννης εκεί μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή.
1: Άλλα σε λένε, δεν καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Για άλλο λόγο να το στέλναμε τον Ατύλα εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ σου λέω λοιπόν το διεκδικεί. Αν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Του χρόνου ξέρω που θα γίνει η Eurovision.
1: Στο παλατάκι του πάω.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Και λοιπόν.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Λεφτά.
0: Τουρισμό.
1: Λεφτά.
0: Σημαίνει πολλά.
1: Ναι.
0: Αν θα γίνει αυτό, από το να γίνει. Μέχρι το να μας αφήσουν να γίνει Θεσσαλονίκη, λέω είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο.
1: Εγώ γιατί να χαρώ. Ας χαρεί ο Ισαϊάδης όταν φύγει ο Τέλης από εκεί και κάνει γήπεδο αλλού και τους αφήσει να πούμε το γηπεδάκι για και πόρδο να
0: αν
1: πούμε.
0: Αν θα είναι ο κύριος Ισαϊάδης.
1: Όποιος και αν είναι εκεί, να χαρεί αυτός. Εγώ γιατί να χαρώ δηλαδή. Που θα κλείσουν οι δρόμοι, που δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, που θα γίνεται φασαρία εδώ πέρα. Να χαρούνε αυτοί που θα.
0: Γιατί πρέπει να κλείσουν, δεν είστε. Άκου να δεις. Δεν θα γίνει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος να κλείσει το κέντρο της πόλης.
1: Θα μου κλείσει την Επανομή.
0: Πώς θα σου κλείσει την Επανομή, ρε φίλε.
1: Θα μου κλείσει. Θα έρθουν διάσημοι το ένα το άλλο.
0: Μπορεί να πας από το δρόμο της Χαλκιδικής και να στρέψει πιο κάτω.
1: Ή δεν θέλω να πάω. Θέλω να πάω από το δρόμο που ξέρω.
0: Και επειδή είσαι ένα ισόρροπο.
1: Δηλαδή, δεν γουστάρω.
0: Δεν κλείνει.
1: Μισός και γίνει εδώ πέρα.
0: Υπάρχει εναλλακτική.
1: Ναι, δεν θέλω. Έχουμε τουρισμό, μπορούμε να έχουμε. Αν είμαστε σωστοί με άλλα, περιμένω εγώ τον Ακύλα να με φέρει τουρισμό. Τώρα.
0: Και περιμένω να γίνουν.
1: Να περιμένω εγώ τον Σεραίο τον Ακύλα τώρα να με φέρει τουρισμό του χρόνου στο παλατάκι.
0: Τι σημασία
1: και να χορεύει ταμ ταμ ταμ ο Ισαϊάδη, γιατί άλλο θα βγει.
0: Η καταγωγή τώρα. Τι σημασία έχει. Δηλαδή, ο Μίλτος Ντεντόγλου κατάγεται τα πεταγραμμένα.
1: Τι το πιάσει στο στόμα σου τον Ντεντόγλου. Αυτό είναι.
0: Το τεμ.
1: Αυτό είναι το τεμ. Ναι, μην το πιάσει. Το Μίλτο μην το πιάνει.
0: Λοιπόν. Αν δεν ήταν από τα Γραβένα και ήταν από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Θα τον έβαζε σε ένα κοιόμα με την πόλη.
1: Δεν θα ήταν τόσο καλό παιδί.
0: Τώρα αυτά που λες είναι βλακίες.
1: Έτσι λέω εγώ, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δηλαδή φταίει το νερό μιας πόλης, ο αέρας που αναπνέει.
1: Και ναι, η άβρα μιας πόλης, ναι. Σήμερα ξέρει, ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή οι Θεσσαλονίκοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ή είναι καλοί και οι Αθηναίοι είναι. Ή δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι στο βαθμό που τους παρουσιάζατε τόσα χρόνια. Οι Βορειοελλαδίτες, οι φιλοξενείτες. Τρίχεστε. Ψέματα είναι όλα αυτά. Αυτό τη βορειοελλαδίτικη φιλοξενία και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάγατε τόσα
0: κατά
1: χρόνια.
0: Καταρχήν, κανείς δεν μίλησε για βορειοελλαδίτικη φιλοξενία. Ναι. Μιλάμε για ελληνική φιλοξενία.
1: Είναι καλύτεροι άνθρωποι επειδή διαχειρίζονται λιγότερα χρήματα.
0: Δεν μίλησε για καλύτερους ανθρώπους. Μιλάμε για ελληνική φιλοξενία.
1: Ναι.
0: Όλες τις αισθάνσεις τις ακούω. Αλλά αυτό που λες για βορειοελλαδίτικη και νοτιοελλαδίτικη.
1: Που λέγατε ότι οι νότιοι δεν καλοί άνθρωποι ενώ εσείς είστε. Αυτό είναι παραμύθι.
0: Πού το άκουσα.
1: Το καλλιέργησε ο Μπούζας εκεί με το ποδόσφαιρο. Το πήρατε εσείς οι κακοί Αθηναίοι Πελοποννήσιοι ή οι καλοί βορειοελλαδίτες. Ψέματα μεγάλο είναι αυτό. Μεγάλο ψέμα. Αυτό ο διαχωρισμό καλοσύνη που τόσα χρόνια παραμυθιάζεται τον κόσμο. Ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι ενώ οι άλλοι δεν είναι. Οι Αθηναίοι, έτσι αλλιώ, οι Πελοποννήσιοι. Και εγώ άκουγα Πελοποννήσιο και έλεγα που τι κακοί άνθρωποι είναι. Η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα εδώ πάνω. Μην τα λέτε.
0: Προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα είναι, τι είναι. Γιατί είστε εσείς καλύτεροι άνθρωποι, δηλαδή και άλλοι δεν είναι. Τι κάνετε δηλαδή καλύτερο.
0: Ποιος το είπε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό παίρναγε, βρε παιδί μου. Αυτό πέρναγε. Δερβίσιδες, παντελονάτι.
0: Ούτε το υιοθετώ.
1: Γνήσιοι.
0: Όχι.
1: Και εγώ βλέπω άλλα
0: να πούμε. Γνήσιους θα βρεις και στην Αθήνα.
1: Ναι, μπράβο, ναι,
0: και
1: μπράβο.
0: Στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.
1: Μας κάνετε τους Πελοποννήσιους τέρατα, ενώ εσείς εδώ οι Βορειοελλαδίτες είστε χάρμα οφθαλμών πολίτες.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Έτσι πέρναγε στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια γενικότερα, με τον κομπλεξισμό που καλλιεργόταν τη χωριατήλα. Ξεκινήστε από το ποδόσφαιρο.
0: Υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχε το ίντερνετ.
1: Λέω ότι επικρατούσε τότε.
0: Ρωτάω κάτι, δεν απάντας. Υπήρχε το ίντερνετ.
1: Όχι, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχαν βιβλία να διαβάσεις. Υπήρχαν βιβλιοθήκες να μορφωθείς.
0: Βιβλία υπάρχουν και σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντα υπήρχαν βιβλία. Λέω, υπήρχε αυτή η ταχύτητα μετάδοσης. Υπήρχε η ενημέρωση που υπάρχει σήμερα.
1: Όχι, ρε, δεν υπήρχε.
0: Η δυνατότητα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Υπήρχε η αύρα, η μυρωδιά.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Υπήρχε η πληροφορία αλλιώς. Ναι, υπήρχε κάτι διαφορετικό, πιο αργό.
0: Σωστά. Τότε έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη και έπρεπε να βρεθεί ένας Αρζετάκης για να την διαλευκάνει την υπόθεση. Σήμερα υπάρχουν τα κινητά. Που σηκώνει κάποιος ένα κινητό.
1: Ναι, σήμερα δεν θα τη το κακό είναι ότι σήμερα δεν θα την διαλευκάναν την υπόθεση.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο πράγμα, ναι.
0: Σήμερα σηκώνεται ένα κινητό,
1: ναι.
0: Καταγράφει ένα γεγονός και ξέρουμε τι έγινε.
1: Το πας στο δικαστήριο και ο δικαστής λέει:
0: αυτό είναι
1: δεν
0: κάτι...
1: το δέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι σήμερα σηκώνεται ένα κινητό, αλλά έχουμε περάσει και σε άλλη φάση.
1: Λέει εδώ ένα, οποιοδήποτε υπερασπίζεται στο σούργελο στην Eurovision και τη διοργάνωση, απλά ξεπλένει τη γενοκτονία.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Ξέρεις πολλές γενοκτονίες.
0: Υπάρχει γενοκτονία των Ποντίων, υπάρχει γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Στείλε μας, ρε φίλε.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Ποια γενοκτονία? Δεν πήρε χαμπάρι αυτός για ποια γενοκτονία.
0: Εσύ πήρε χαμπάρι, ποια
1: γενοκτονία? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει η γενοκτονία.
0: Όχι, είπες, κατάλαβες.
1: Εσύ κατάλαβες.
0: Εσύ πες μου πια. Για ποια μιλάει?
1: Γράψε, ρε φίλε, για ποια μιλάς.
0: Εσύ που κατάλαβες, για πες μου.
1: 349.
0: Επειδή κάνεις τον έξυπνο. Ποια είναι αυτή που κατάλαβες?
1: Ξεπλένει τη γενοκτονία.
0: Ποια?
1: Θα μας στείλει μήνυμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, πες που έκανες τον έξυπνο.
1: Μη.
0: Που είσαι σίγουρος.
1: Μη.
0: Ποια είναι?
1: Μη ξέρω όλα.
0: Πριν στείλει μήνυμα.
1: Μη ξέρω όλα.
0: Ποια είναι αυτή που λέει?
1: Πού να ξέρω ποια γενοκτονία.
0: Εκεί γιατί κάνεις τον έξυπνο?
1: Είπα θα το πάρεις εσύ που περιστροφεί το μυαλό σου πιο μπροστά.
0: Ρε φίλε, υπάρχουν πολλές γενοκτονίες.
1: Πες κανένα δυο.
0: Σου είπα των Ποντίων, των Αρμενίων.
1: Με τους Αρμένους τι σχέση έχουμε εμείς εδώ?
0: Υπάρχουν γενοκτονίες που δεν έχουν αναγνωριστεί.
1: Ναι. Πιο πιθανή ποια είναι να λέει αυτός?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Και πιο διάσημο.
0: Να μπω στο μυαλό του φίλου.
1: Ναι. Στείλε μας, ρε φίλε.
0: Να μπω στο μυαλό του φίλου. Δηλαδή στείλε. Η Eurovision,
1: ναι,
0: ξεπλένει. Δηλαδή τα δελτία ειδήσεων, όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα fake news, τα social media, δεν ξεπλένουν? Όλα αυτά τα παρανοϊκά που ζούμε.
1: Για την Eurovision μιλάμε τώρα.
0: Να σπίτι δει.
1: Εντάξει. Καλά θα κάνει.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί να μην τη δω.
1: Καλά θα κάνει. Καλά θα κάνεις.
0: Είπα σε κάποιον ότι πρέπει να δει Eurovision?
1: Όχι, δεν θέλω κανένα παιδάκι να δει την Eurovision. Μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα.
0: Δεν μας ακούν παιδάκια.
1: Το κακό είναι αυτό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Ναι. Αλλά αυτοί έχουν εγγόνια που μας ακούν. Μπορεί να πούν τα παιδάκια
0: τους. Τα νέα τα παιδιά έχουν άλλα μέσα τα οποία δίνουν
1: εγγόνια. Μην τα λες αυτά, γιατί το αφεντικό τον
0: τον
1: έβαλε δάχτυλο, να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν έβαλε δάχτυλο.
1: Δεν ξέρει να ξεφεύγει. Μη.
0: Λέω ότι υπάρχουν άλλα μέσα.
1: Μη. Μην περνάς την κόκκινη γραμμή.
0: Δεν περνάω καμία.
1: Μη την ξεπέρασες, πάτησε.
0: Και
1: πλατιά σου υποδάλα αυτή για παίξω.
0: Θέλεις και κάνει το μάγκα που σε παίρνει.
1: Μη, δεν με παίρνει.
0: Αυτό κάνεις. Εγώ μιλάω ελεύθερα.
1: Μη.
0: Και λέω ότι αυτά τα πράγματα τα παιδιά έχουν άλλα ενδιαφέροντα.
1: Μάλιστα. Λες ότι δεν μας ακούν τα παιδάκια.
0: Γενικά δεν ακούν ραδιόφωνο, ούτε βλέπουν τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Λες εσύ.
0: Δεν τα κατηγορώ, αλλάζουν οι εποχές.
1: Ναι.
0: Οι συνήθειες, τα γούστα.
1: Οι συνήθειες, τι αλλάζουν. Δηλαδή τι.
0: Ρε φίλε, επί πολλά χρόνια σου περνούσαν το μήνυμα ο καπιταλισμός που τους αρέσει με τον υπερκαταναλωτισμό, ότι πρέπει να έχεις 4 τηλεοράσεις μέσα στο σπίτι, 5 κλιμαστικά, 3 ψυγεία, 2 καταψύκτες, 3 αυτοκίνητα, να έχεις γυναίκα και διωγόμενες, να έχεις εξοχικό.
1: Αυτά το κόμμα που υποστήριζες τα έκανε, δεν έκανε ο καπιταλισμός.
0: Εγώ δεν υποστήριζα
1: αυτό
0: κανένα
1: το, κόμμα. Αυτά το Πασόκ τα έβαλε εδώ, δεν τα έβαλε κανένα καπιταλισμός.
0: Δεν υποστήριζα κανένα κόμμα, λάθος κάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτά παραμύθια τα λύσαν.
1: Θα τα φέρω ο φίλος ο Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας τα φέρει.
1: Ναι. Το πρέπει να έχεις γκόμενα και γυναίκα και 3 παιδιά με 3 διαφορετικές γυναίκες και να έχεις 3 αυτοκίνητα. Αυτά ήταν το Ανδρέα είναι, δεν είναι του καπιταλισμού. Συνέχισε, μπερδεύεσαι να πούμε.
0: Εγώ δεν μπερδεύω καθόλου.
1: Σαν ο Αντρέας ήταν μεγάλος καπιταλιστής και δεν το
0: ξέρω. Καταγράφω την πραγματικότητα.
1: Παρακάτω.
0: Είναι πράγματα που δεν γίνανε αυτά.
1: Εγώ σε λέω πώς γίνανε, ναι.
0: Εντάξει, μετά με την κρίση του 10 υπήρξε ανώμαλη προσγείωση. Εντάξει, επαναπροσδιορίσαν τις ανάγκες σου και τα θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Άλλαξε η νύχτα, άλλαξε η μέρα, άλλαξε το εμπόριο, άλλαξαν όλα.
0: Φυσικά, ρε φίλε, δεκαετία του 80 και του 90, όταν λέγαμε κλαμπ, δεν υπήρχε κάτω από 2.000 κόσμος.
1: Είδες.
0: Και σήμερα με 200 άτομα να λέμε.
1: Τα τροσπόρια και βλέπει Eurovision. Το ίδιο.
0: Το κακό που είναι.
1: Καθόλου κακό, άλλαξε το έργο.
0: Εντάξει, δηλαδή σου περνάνε, πρέπει να φας το συγκεκριμένο εστιατόριο για να θεωρείς in ή out ή να τρως.
1: Αυτά τα κάνατε κόκκινο, εγώ δεν τα εστερνίζω, ούτε τα έχω κάνει.
0: Και όμως και τρως έξω και μπορεί να έχει και περισσότερες από μια τηλεοράση σπίτι και μπορεί και 1000. Δεν σε κατηγορώ για αυτό το πράγμα.
1: Τρώω έξω. Ποιος δεν τρώει έξω σήμερα? Αφού οι γυναίκες δουλεύουν και τα μαγειρία κάνουν, φυσικά όλοι τρώνε έξω.
0: Βλέπεις, το θεωρείς δεδομένο. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Παρακάτω.
0: Κάποτε ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Παρακάτω, βέβαια.
0: Τι λάθος λέω? Τίποτα
1: ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Δεν είπα τι λέω.
0: Είχαμε κινητά.
1: Και τι έγινε που έχετε εσείς τώρα κινητά?
0: Κακό είναι, δεν είναι καλό.
1: Γιατί είναι κακό? Με τα κινητά βγάζουν λεφτά σήμερα. Γιατί είναι κακό?
0: Ρε άλλο καπέλο.
1: Έχουνε αντικατασταθεί επαγγέλματα με τα κινητά. Με τα λάπτοπ, με αυτά εδώ. Προηγείται ο πολιτισμός. Έχουν δημιουργηθεί φουλές.
0: Είχε την ησυχία σου. Τώρα χτυπάει κάθε λίγο και λιγάκι το κινητό. Χαμήλωσε το κινητό, κλείσε το κινητό, κάνε το κινητό. Φυσικά έχουν περάσει άλλο level. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνεις για να μην είσαι εξαρτώμενος στα social media και τα κινητά. Τώρα μπήκε το AI. Εσύ δεν είσαι εξαρτημένος?
1: Όχι. Με βλέπεις να έχω κινητό εδώ μέσα.
0: Επειδή το έχεις 2 ώρες στην εκπομπή και 3 ώρες.
1: Εγώ το AI. Πώς το λες, AI.
0: AI.
1: Το AI το χρησιμοποίησα από τότε που οι δύο γιατροί που με αναλάβαν στην αρχή με κάναν άλλο κάτω. Και έμπαινα στο AI για να δω. Έτσι ξύπνησα και βρήκα άλλο γιατρό. Αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν και θα τρέχαν τα υγρά.
0: Ναι, μετά παραξύπνησε όμως και άρχισε να το χρησιμοποιεί γενικότερα.
1: Άλλο αυτό. Τώρα είναι μια φάση στη ζωή μου. Δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω σεξ με το AI.
0: Έγινε όμως.
1: Εντάξει, πληροφορίες ζητούσα.
0: Βλέπεις ότι σου δημιούργησε μια εξάρτηση.
1: Όχι, δεν ήταν εξάρτηση, ήταν ανάγκη. Δεν ήταν
0: μετά λέω από αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έκανες κάτι κακό. Στην πορεία όμως σου δημιούργησε μια εξάρτηση.
1: Δεν νομίζω.
0: Μπαίνεις και το ρωτάς και άλλα πράγματα πέρα από ιατρικά.
1: Τι να το ρωτήσω?
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω τι ρωτάς. Ούτε και με απασχολεί τι ρωτάς.
1: Τι να ρωτήσω δηλαδή?
0: Μπαίνεις και ρωτάς.
1: Όχι, κάτι που με απασχολεί το ρωτάω. Όχι να κάθομαι να μιλάω 2 ώρες με το AI.
0: Είπα εγώ ότι το κάνεις 2 ώρες. Κάποτε δεν το έκανες.
1: Την εξέλιξη της τεχνολογίας στο AI.
0: Φυσικά και είναι εξέλιξη.
1: Έχεις μια ασθένεια και θες να δεις. Να ρωτήσεις, να κάνεις διάλογο 5 λεπτά. Κακό είναι.
0: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
1: Να πεις το γιατρό συνέχεια, μπει πίσω.
0: Από τη στιγμή που υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί για την κάθε ασθένεια και εδώ στο Θεό έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
1: Και κακούς.
0: Παίρνεις 1-2 γνώμες και σχηματίζεις εικόνα για το αν έχεις κάτι και τι πρέπει να κάνεις.
1: Είναι ένας καλός φίλος του AI. Ένας καλός πληροφοριοδότης.
0: Το οποίο όμως μπορεί να σε δώσει μια λάθος πληροφορία.
1: Παλιά είχατε το χρυσό οδηγό, τώρα έχουμε το AI.
0: Ο χρυσός οδηγός ήταν για άλλα πράγματα.
1: Ναι. Και τηλεφωνικός κατάλογος να πούμε. Ψάχναμε 10 ώρες ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, ήταν
1: ήταν
0: καλό που πηδήμανε κάθε χρόνο. Κάτι χαρτάκι για τα γήπεδα.
1: Ε.
0: Μιλάμε, τους κόβαμε όταν τελείωνε η χρονιά. Μαζεύαμε τηλεφωνικούς καταλόγους για να έχουμε χαρτάκια να πετάμε.
1: Και καλύτερα να πετάμε χαρτάκια στα γήπεδα που πετούσαμε εμείς παρά να πετάμε μαχαίρια που πετάνε αυτοί εδώ τώρα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Χίλιες φορές τα χαρτάκια.
0: Σου λέω όμως τη χρησιμότητα που είχαν με το που έλεγε.
1: Τι άλλο έχουμε εκτός από μπάλα?
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων και πανεπιστημίων. Κάτι δεν είπα, Eurovision. Και δεν θες να μιλήσουμε.
1: Για Eurovision τι να πούμε? Δώσε προγνωστικά να κάτσουμε. Εγώ έδωσα.
0: Αυτά στον κουμπάρο σου που ασχολείται ενδελεχώς και του αρέσουν.
1: Καλά κάνουν. Εγώ έδωσα
0: είπα
1: σήμερα.
0: Ότι κάνει κακό.
1: Έδωσα ρε παιδί μου προγνωστικό.
0: Και την Eurovision?
1: Έδωσα, ναι. Τρίτο έδωσα τον Ατήλα.
0: Ποιον Ατήλα,
1: και την Αυστραλέζα την έδωσα πρώτη. Και τους Εβραίους τους έδωσα δεύτερος. Αυτή είναι η σειρά που έδωσα. Τι χουφ, γιατί χουφ, γιατί δυσαρχέτης? Το χουφ γιατί το λες?
0: Καλά παιδιά, ό,τι είπε μην τα ακουμπάτε.
1: Είναι παιδιά, 7 στέλνια.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ένα παιχνίδι. Το Μαρόκο είχε πιάσει με 2.000 απόδοση ή 4.000. Μπορεί να πιάσει και απόδοση. Με μία πρόβλημα.
1: Γι' αυτό τον πήραν τον Φρουρό και έμεινε αμαλάτη. Έμεινε αμαλάτη ο Γουλιανός.
0: Εγώ τι είπα, κάποιος, είπα ο Φρουρός.
1: Έτσι.
0: Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει να μιλήσει. Εντάξει. Την γλώσσα.
1: 7 στα 7 και ποτέ. Πώς. Δύο φορές έπιασα φέτος.
0: Και τι έγινε, πήρες τίποτα, έβαλες κάτι στην τσέπη?
1: Γιατί πρέπει να βάλω στην τσέπη?
0: Άχρησος, πάμε στην ειδήσεις.
1: Α, σαν χλαμάρα. Βουτσά.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Στους δρόμους επέστρεψαν οι αγρότες των Σέρων διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους, καταγγέλλοντας πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι αγρότες βγήκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα, σημείο στο οποίο παρουσιάστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να τους εμποδίζουν να φτάσουν στον Προμαχώνα. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων 175 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζεται πλεώνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,8 δισευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατομμυρίων ευρώ που είχε περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην υπόθεση που αφορά στο ακίνητο που έχει εκμισθώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον πατέρα του στο κτηματολόγιο. Με νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η σύμβαση επιτρέπει στην οικογένεια Ανδρουλάκη να εισπράττει 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ μεταφόρων, όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός και 10 πρώην γραμματείς του Υπουργείου διώκονται για παράβαση καθήκοντος σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Άγνωστοι βανδάλισαν για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προτομή του δολοφοντηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τέλος οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία ακτές στην Ελλάδα και η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 στον αριθμό. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε αυτός της Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες σε ακτές. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε, τι ε,
15: πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη.
23: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά
2: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ποιος έχει σειρά?
9: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
10: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
9: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
11: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
9: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
10: Εγώ!
13: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Με τον Γιάννη Λαλίδη, σωστά.
1: Δηλαδή εσύ κάνεις Σαρδάμ για τους Ιχολήπτες τώρα.
0: Δεν βλέπεις ποιος είναι απέναντι.
1: Δεν βλέπω, στραβός είμαι.
0: Φαίνεται.
1: Ουρητήρας μου έκλεισε, τα μάτια μου καλά.
0: Δεν
1: φαίνεται. Το ποκάμισο, το ριγέδε, το βλέπεις που είναι σαν τα τετράγωνα των αστέρων της Αλιφέρη. Με κοιτάει. Ρε καπετάνα λίμωνε. Ρε καπετάνα λίμωνε. Τον ανθρωπάκο δηλαδή δεν τον είδες. Γεια σου Λέλη. Με κοιτάει.
0: Πες ότι θες που το χορηγώ λίγο το είπες. Πες ότι γουστάρεις.
1: Θυμώνει κιόλας. Γελάει όλος από πίσω.
0: Ας γελάει.
1: Γελάει όλος από πίσω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα.
0: Δεν κάνω καμία κουβέντα.
1: Α, δεν κάνεις κουβέντα. Φύγε τότε. Πάρ' τα μάξι, φύγε. Έτσι κι αλλιώς, μία ώρα έρχεσαι εδώ, άλλη μία θα φύγεις. Ορίστε. Και 14 είναι, θα γλιτώσεις και την κίνηση. Ήλιο δεν έχει να σε κάνει τα μάτια να πούμε. Αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν οι μυστακιδικοί και οι, πώς τους λένε, οι σαβιδικοί. Μόλις έγινε το θέμα με το. Με το θέμα του Γιακουμάκη, αμέσως η μια πλευρά αρχίζει και βγάζει προς τα έξω φήμες και για το καλοκαίρι και για αργότερα ότι η πλευρά Σαββίδη δεν έχει λεφτά, δεν έχει ρευστό και θα δείτε τα απίστευτα αποτελέσματα. Αντίθετα, η πλευρά Μιστακίδη πενεύεται ότι κάνει μεταγραφές, θα κάνει γήπεδο σε 30, στις 30 Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο θα είναι τακτοποιημένα τα πάντα, τέλεια. Αφήνει την υπόνοια ότι εάν ο ερασιτέχνης δεν είναι καλό παιδί θα δημιουργηθεί μια κατάσταση εκεί πέρα και δεν μασάει ο Τέλης να κάνει γήπεδο που γουστάρει ο λαός του ΠΑΟΚ να πάει εκεί πέρα και να αφήσει το παλατάκι και να κάνει την Eurovision εκεί πέρα ο Κόκκινος και ο Κουλιανός να παίζουν εκεί πέρα με τα μουσική ο ένας με το στίχημα ο Κουλιανός, ο οποίος έδωσαν την Αυστραλέζα, όχι ο Κουλιανός, εδώ και κάποιοι μουσική παραγωγή εδώ δίπλα στα άλλα ραδιόφωνα που ξέρουν να πούμε και καταλαβαίνουν, δώσαν την Αυστραλέζα πρώτο νούμερο και τον Ακύλα τον βρίσκουν τρίτο. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια θερμότητα στα ιδιοκτησιακά του ΠΑΟΚ, στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και όσο δεν θα γίνονται μεταγραφές από τη μια μεριά ή γίνονται από την άλλη μεριά, θα έχουμε αυτό το πινκ πονκ των δηλώσεων. Τώρα, για Άρη, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Δικαιώνομαι απόλυτα στο κομμάτι του Άρη, στον Καρυπίδη, ο οποίος βγαίνει δικαιωμένος έναντι του ερασιτέχνη. Υπεγράφει χθες ένα χαρτί μεταξύ της μιας εταιρείας και της άλλης η Ειρήνη Καρυπίδη, ότι εάν έχει κάποιος το ενδιαφέρον έρχεται και μιλάμε. Μέχρι στιγμής έγινε το χαρτί, 10 χαρτιά να κάνουνε. Μακάρι να έρθει κάποιος για τον Άρη να δημιουργηθεί ένας πέμπτος πόλος. Φαίνεται όμως ότι ο Καρυπίδης βγαίνει δικαιωμένος, γιατί δεν έρχεται κανένας. Και να σας πω και τα δυσάρεστα για τον Άρη, θα χαμηλώσει και το μπάτζετ από ό,τι ανακοινώνει και πιθανότατα να κρατήσει και προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, όσον αφορά με την γενοκτονία των ποντίων εδώ πέρα και το μήνυμα που μας στείλανε ότι ξεπλένει τη γενοκτονία οποιοδήποτε υπερασπίζεται το σούργελο της Eurovision και τη διοργάνωση, απλά ξεπλένει τη γενοκτονία. Υπάρχει ένα σύγγραμμα του Δόκτωρ Γιώργιου Νακραντζά, γιατρού συγγραφέα, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 4 Ιουλίου του 2004, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε γιατί είναι μακροσκελέστατο, αμφισβητεί την κοινωνική και πολιτική σκοπιά, το πιο αναλυθές κατασκεύασμα είναι η θεωρία του λεγόμενου επαναστατικού αγώνα προς απελευθέρωση του πόντου από το τουρκικό ζυγό. Αυτά τα βγάζουν οι αριστεροί, αλλά εμείς τα βγάζουμε και από τη μια και από την άλλη την πλευρά. Για μετανάστευση, λέει Ελλήνων από τον πόντο το 63 μετά Χριστό, μιλάει για τιμωρία και παράπτωμα λιποταξίας με τους Τούρκους λιποτάκτες, μιλάει για παπάδες αιμοσταγής, για στρατηγό Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος δεν συσαψούντα το εκτός Μητροπολίτης, λέει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω όλο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει. Και θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Πιέστε το κέντρο να ανοίξει. Θέλω σήμερα, πέρα το ποδόσφαιρο που δεν σας ενδιαφέρει και πολύ από ό,τι κατάλαβα, να μας πείτε εσείς που ακούτε το Μετρόπολης και είστε ακροατές στον δρόμο δεξιά και αριστερά, αν πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision σας αρέσει ή όχι. Αν θα καθίσετε να το δείτε, θα σας θεωρώ χαζοχαρούμενος Για να το απαξιώσετε, θα σας θεωρήσω έξυπνους. Και παίζετε μας και τι μουσική. Τι, ορίστε. Άσε τώρα, ρε, άνοιξε γραμμές. Αυτό βουβάθηκε αυτός. Βουβαντώνης. Θέλω να μου πείτε για Eurovision το πρώτο. Δεύτερο.
0: Είναι πολύ εύκολο να σε κλεβάζω και να σε γελιοποιώ.
1: Ναι, άμα με κλεβάζει και με γελιοποιείς και θα στεναχωρηθώ εγώ τώρα.
0: Κάνουμε κομπή όμως. Πάνω από το χορηγό και εσύ νομίζω ότι μπορείς πάνω στο χορηγό να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Πες τώρα, άμα δεν τον πεις, τον πω εγώ.
0: Τι. Δεν άφησα να τον πω.
1: Εγώ δεν σ' άφησα να τον πεις.
0: Ποιος.
1: Λοιπόν, Eurovision, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, διαιτητής να πούμε, πώς το λένε, Γεωργιανός, φωνάζει ο Θρύλος και ο Πειραιάς στα συνεταιράκια. Φωνάζουν οι Αριανοί, κλαίνε για το ΚΑΠΑ 19 ότι ο Φωτιάς και ο Νοτιάς έχουν στήσει την ιστορία εις βάρος του Άρη και αρχίζουν τα κλάματα. Και τέτοιο δέξι ώρα. Και ΚΑΠΑ 19 σας πήγανε, τους πήγανε σε άλλη μεριά της πόλης, στο Καρπερίσι που στο διάλογο τους πήγανε. Γιατί δεν μπορούν, δεν είναι ικανοί. Σε ΚΑΠΑ 19 αγώνα τα βόδια, οι Αριανοί και οι Παοξίδες, τα ζώα να πούμε, να κρατήσουν μια ηθική σε μια κερκίδα και ο υπουργός φοβάται με τον πρωθυπουργό και τα στελέχη της διοίκησης εκεί της Νέας Δημοκρατίας, του κράτους αυτού, και τους έστειλε στο διάολο τη μάνα για να μην πάνε χουλιγκάνοι. Θα πάνε 60 από τη μια μεριά και 60 από την άλλη. Έχω ικανούς αυτούς τους 60 με τους άλλους 60 να το κάνουν λασπομαχία την κερκίδα και να δείξουν το χαρακτήρα τους, τα ήθη, τα έθιμά τους και το DNA τους, το ημοβόρικο να πούμε. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω για το κόμμα της Καριστιανού που ανατέλει 21 Μαΐου και έχει ξεκινήσει κάποιες μεταγραφές ενός δημοσιογράφου, ξεκινάω το όνομά μου από Ρωσία, ένα καλό όνομα λένε και τα λοιπά, το τι έχει να γίνει, αν θα τη στηρίξετε. Άρα έχουμε τρεις πόλους, τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση, το ότι ο Γιακουμάκης δεν υπογράφει και η άλλη μεριά λέει δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά, θα πέσει σαν όριμο, σήκω κάτω, δεν έχει λεφτά, λένε οι άλλοι από την άλλη μεριά. Eurovision, Klein Mind, Καριστιανού νέο κόμμα, γεμάτο το κέντρο. Θα πεις χορηγό? Δεν θα πεις.
0: Λέγει.
1: Και τι λέει?
0: Λέγει.
1: Θες να πω το χορηγό? Ορίστε. Αναφορές Κωνσταντινίδης απόσυρση. Ραπτόπουλος κόκκινος. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας. Και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτης και η καλύτερη μήνυση αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Λοιπόν, αυτή είναι η σκαλέτα σήμερα που ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη. Αυτός θύμωσε γιατί τον έκοψα το χορηγό. Δεν μπορώ να πω το χορηγό. Εντάξει, ωραία, το είπαμε εμείς.
0: Μια χαρά το λέω το χορηγό.
1: Πώς?
0: Όταν σε διακόπτουν.
1: Έλα μωρέ, θύμωσες τώρα, μου πέρδισες τον αυτό τώρα, εντάξει.
0: Εσύ το κάνεις.
1: Γελούσε ο άλλος μέσα να πούμε.
0: Εσύ το κάνεις θέμα.
1: Τι το κάνω θέμα?
0: Εσύ το κάνεις θέμα, όχι εγώ. Είδες,
1: εσύ και ο Τρέγιας όσο γυρνάτε, όσο σας πειράζουνε. Ναι, θυμώνετε. Το γύρα είναι αυτό. Σβήσει τον αυτόν με βρίζει.
0: Βρε, πες με γέρο, εγώ δεν έχω.
1: Εμάς μας βρίσαν τα σπίτια, τις μάνες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Δεν θυμώσαμε. Με κοροϊδεύεις. Άμα δεν μπορείτε να με Ραπτόπουλο και τα λοιπά. Πείτε δεν μπορούμε, αυτός δεν τον αντέχουμε. Εμάς μας έχουν βρίσει 4 γενιές από σόγια. Και είμαστε εδώ, μα εξακολουθούν να μα βρίσκουν.
0: Εμάς ποτέ, ρε,
1: τι να σε βρίσκουν, μωρέ κόκκινε, είσαι αποστάκια να πούμε, τι να σε βρίσκουν να πούμε. Τι να σε βρίσκουν εσένα. Εσένα σε λένε κάτι να πούμε, εντάξει, έχεις μεγάλη γνώση στα κοινωνικοπολιτικό και θέματα.
0: Δεν, τίποτα δεν έχω.
1: Έχεις μεγάλη γνώση, είσαι αποστάκια.
0: Όταν κάνουμε μια κουβέντα και γελιοποιείς τα πάντα.
1: Έλα μωρέ κόκκινε, τώρα αυτό που λες, τι θες να κάνω. Άμα θες πάρ' το μάτσο να κάνεις εκπομπή που έχει τεράστιες γνώσεις και είναι σοβαρό παιδί και ήσυχο.
0: Άλλη στάση βλέπω το πρωί.
1: Πώς?
0: Άλλη στάση βλέπω το πρωί.
1: Ακούς βλέπω.
0: Όχι άλλη στάση, κάποιες φορές.
1: Ίδιες εκπομπές είναι.
0: Φυσικά και δεν είναι.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Άλλη στάση λέω, βλέπω το πρωί. Ξέρω κι εγώ.
1: Τι άλλη στάση είναι, τι θέλει.
0: Άλλη στάση.
1: Αυτά κάθισε και λες με τη μαμά Ευγενία εκεί πέρα και.
0: Με κανέναν δεν λέω.
1: Ραπτόπουλο. Νάτος, Ευγενία, ακούς.
0: Στον αέρα το λέω ευθέως.
1: Ναι. Τι, δηλαδή τι.
0: Δεν λέω κάτι για τον Νίκο, για σένα λέω.
1: Α, ναι, για τον Νίκο λες από πίσω, ναι, για μένα.
0: Ούτε από πίσω λέω.
1: Βουβαντώνεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και δύναμη. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να παίξει πιο δυνατά, λέει ο φίλος μας ο Σιδέρης Τσιβαράκης. Από τότε με τον Παναθηναϊκό, επειδή το χειμώνα στο ίδιο γήπεδο στο Παναθηναϊκό, βρήκα κάποιοι και σκότωσαν παίκτες. Σιγάρε δολοφόνε. Ένα φάουλ κίτρινης κάρτας ήταν που δεν το έδωσε να πούμε. Σιγά. Πάμε γραμμές. Καλησπέρα κύριε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους.
1: Είπαμε καλησπέρα.
2: Ένα-ένα τα θέματα. Είπες για Eurovision.
1: Ναι, Eurovision. Θα κάτσεις να τη δεις.
2: Όχι, εγώ έχω διαγράψει και την ΕΡΤ ένα ήδη.
1: Πολύ ωραία. Γιατί πολλοί μας κάνουν λόγο για Eurovision. Γιατί δεν θα τη δεις.
2: Ναι, ξέρεις γιατί σε κάνουν λόγο.
1: Ναι.
2: Γιατί τα δικά μου τα ακούσματα στην οικογένεια τα δικά μου. Ακούγαμε Στράτο Διονυσίου, ακούγαμε Μητροπάνο, ακούμε Τερζή, Καρά κτλ. Τώρα, τον Ακύλα το πολύ πολύ να το βάλω στα καναρίνια επάνω για να ζευγαρώσω.
1: Σωστά μιλάς.
2: Το πολύ πολύ να το βάλω για να ζευγαρώσω στα καναρίνια.
1: Βέβαια.
2: Πάει αυτό. Ποιον Ακύλα μωρέ τώρα. Όταν έχει δει Στράτο Διονυσίου ζωντανά, θα πάω να ακούσω τον Ακύλα τώρα.
1: Σωστά μιλάς, μαζί σου εγώ. Δεν ξέρω ακριβώ τι λέει.
2: Τα κόκκαλα του Διονυσίου τώρα, πλάκα κάνετε εσείς τώρα. Ποιον Ακύλα μωρέ το μαϊμούνι τώρα. Μπάσε εδώ, πάμε. Δεύτερον, ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος ο τελικός της ΚΑΠΑ 19. Πάω Κάρης να γίνει στην Ελλάδα.
1: Έπρεπε να γίνει αλλού. Ναι. Έπρεπε να γίνει στην Αίγυπτο, αλλού.
0: Στην Ανταρκτική.
1: Αλλού, ναι.
2: Τανζανία και παρατηρητής διαιτησίας ο Σαμάτα. Κατάλαβες. Τανζανία.
1: Ναι, φίλε, δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
2: Είμαστε άξιοι.
1: 60 και 60 άτομα και να ξέρεις αυτοί οι 60 με τους 60 θα μαλώσουνε. Να ξέρεις.
2: Τι.
1: Είναι ικανοί. Είναι ικανοί. Είναι
2: ικανοί.
1: Είναι ικανοί.
2: Καμιά δεκαριά θα πάνε στο νοσοκομείο.
1: Είναι ικανοί.
2: Και δεύτερον, και το τελευταίο κομμάτι και κλείνω. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί και ο κόκκινος, είχα ακούσματα δίσκο δεκαετίας 80-85 και τα λοιπά εκεί πέρα, όπως όλοι μας τα νέοι και τα λοιπά, έτσι. Μην παρεξηγηθείς κόκκινε και ακόμη μόνο λαϊκά.
0: Γιατί δεν παρεξηγηθεί, δικαίωμα σου να ακούσω ό,τι θέλεις.
2: Όχι, όχι, λέω, ακούγαμε και τα δικά σου που είσαι DJ, εγώ σε πέτυχα και σε μαγαζί. Α, και κάτι άλλο, κόκκινε, θα σε ρωτήσω κάτι. Έσωσες κάποιον άνθρωπο με ένα μηχανάκι κάποτε πριν πολλά χρόνια στην Εγνακατία?
0: Τι εννοείς έσωσα?
2: Λέει ρε παιδί, βρήκα ένα πολύ μεγάλο σε ηλικία που με λέει ότι κάποια στιγμή μαζί σου είχε ένα ατύχημα, το οποίο είχε ένα μηχανάκι αυτός και έπεσε με το μηχανάκι πάνω στο αυτοκίνητό του.
0: Το δικό του αυτοκίνητό και στο δικό μου αυτοκίνητο?
2: Το δικό του το μηχανάκι στο αυτοκίνητό σου.
0: Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Ψέματα σε είπε.
2: Άρα ψέματα με λέει. Εντάξει. Μπορεί να μην είχε μπει η σύνταξη γι' αυτό, γιατί δεν ήταν και πολύ σώος. Λοιπόν, βάσει τους, αυτά τα ολίγα και όσον αφορά τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, για μένα, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε ξυλάκι παγωτό. Τέλος. Τέλος. Από όπου και να το πιάσεις, ήμασταν μηδέν.
0: Ποιος είπε ότι όταν έχεις γενέθλια πρέπει να παίρνεις κάτι?
1: Αυτοί έτσι νομίζουν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν εσύ το πήρες στα 100 χρόνια της ΑΕΚ, τι έπρεπε να πηδάνε από το βαλκόνι οι αεξίδες?
2: Όχι ρε φίλε, εντάξει. Απλά από την αρχή ξεκινήσαμε και λέγαμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, θεμητό.
2: Τα 100 χρόνια θεμητό, του ΠΑΟΚ, δεν για την ΑΕΚ.
0: Να πω, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είμαι μόνο στο μυαλό και στη φαντασία κάτω.
2: Σωστά. Σωστά. Μπάση περιπτώσει. Αυτά τα ολίγα και εγώ σου λέω σαν ΠΑΟΞΙΣ που γίνεται ο τελικό ΚΑΠΑ 19. Πού γίνεται στο Αγρίνιο?
1: Κάπου έξω γίνεται. Μου φαίνεται καρπενίζει κάπου.
2: Α, μπράβο. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Τα παιδάκια αυτό τώρα δεν έπρεπε να γίνει στο Καφτατζόγλιο, να γεμίσει, να γίνει γιορτή και να παίξουν τα παιδιά μπάλα.
0: Είμαστε ικανοί να κάνουμε τέτοιο πράγμα, σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Απολύτιστοι.
2: Δεν είμαστε.
1: Απολύτιστοι.
2: Όχι, είμαστε. Δες, κάποτε μου είπε κάποιος κάτι και τους το λέω και κλείνω. Μου λέει ένας Γερμανός, ο οποίος τον είχα αντιπρόσωπο. Μου λέει, να ξέρετε, μου λέει, ότι έχετε το καλύτερο μέρος του κόσμου, είναι ευλογημένο, μου λέει, η Ελλάδα. Απλά μου λέει το λάθος είναι ότι κατοικείται από Έλληνες.
1: Καλά είπε ο Γερμανός.
2: Καταλαβες. Ο Γερμανός. Αυτά. Αγάπη. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Μίλησε και ο απόγονος Χίτλερ. Παρακαλώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί αυτή είναι η
3: πραγματικότητα.
1: Κλείσε το ράδιο να σε ακούμε καλύτερα, κύριε.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Είναι εκεί ο κόκκινος?
1: Γιατί ρε μην είναι.
3: Ωραία. Τον αγώνα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τον είδες, κόκκινε?
0: Για ποιο παιχνίδι?
1: Ποιο αγώνα έπαιξε?
3: Αυτό τώρα με την ΑΕΚ.
0: Τον είδα.
3: Εν ώρα αγώνα όταν τον έβλεπες ήπιες κανένα ουισκάκι?
1: Και αν έπινε τι έγινε? Γιατί το λες?
0: Όχι αυτό, φίλε, δεν πίνω.
1: Δεν έχει μήνες να πιει. Πιο πολύ
3: γιατί
1: εγώ πίνω.
3: Βγήκε χθες και είπε, να πούμε, κυριαρχία της ΑΕΚ. Βγήκε και είπε ότι έπεσε από το λευκό ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιος βγήκε?
3: Εσύ βγήκε.
0: Άλλο βγήκε, εσύ είπες βγήκε. Λέω η ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
3: κυριαρχία της ΑΕΚ, λες. Εγώ είδα όλο αυτόν τον αγώνα, ναι, και μπαίνω εδώ στα στατιστικά στο flash score. Α. Και άκου τι γράφει.
0: Εσύ βλέπε το flash score, φίλε. Εγώ είδα το παιχνίδι.
3: Με σε παρακαλώ να τελειώσω. Αναμενόμενα γκολ, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στην κατοχή υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα συνολικά σουτ υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα σουτ στο στόχο υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα κόρνερ υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Πού είναι η κυριαρχία, πες μου.
0: Δεν μου λες.
3: Ακούω, ναι.
0: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το είδες.
3: Ρε παιδί μου, σου μιλάω.
0: Σε ρωτάω κάτι, θέλω να απαντήσεις. Ναι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το είδες.
3: Ναι.
0: Τα
3: ναι.
0: Στατιστικά τα είδες.
3: Όχι, δεν είδα τα στατιστικά. Απογοητεύτηκα από την ομάδα μου από τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ του ρίξε 3. Τι σημαίνει αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Τα στατιστικά δεν λένε πάντα την αλήθεια.
3: Η κυριαρχία τη ΑΕΚ πού είναι, εξήγησέ μου.
0: Η ΑΕΚ μέχρι να προηγηθεί είχε πολύ καλύτερες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι.
3: Όχι.
0: Για σένα, φίλο μου.
3: Εκτός από το δοκάρι δεν είχε άλλη ευκαιρία.
0: Για δοκάρι, φίλε. Παυλέκα έχει κάνει 3 επεμβάσεις ασύλληπτες.
3: Στο πρώτο μήχρονο, στο δεύτερο τι έκανε η ΑΕΚ.
0: Πόσες επεμβάσεις έκανε ο τραυματοφύλακας?
3: Δύο έκανε.
0: Άλλο λόγο, ο Πρινιόλι πόσες επεμβάσεις έκανε? Μία. Και τρεις έκανε ο Παυλέγκα.
3: Ωραία. Δύο έκανε ο Παυλέγκα.
0: Τρεις έκανε ο Παυλέγκα και άλλο δοκάρι είχε ο Ζήνη.
3: Και μου λέει. Το δεύτερο, ναι. Η κυριαρχία που είναι. Η κυριαρχία που είναι που λες.
0: Φίλε, αν δεν την είδες, δεν μπορεί να έχουμε δηλαδή. Δεν μπορεί να συνοηθούμε.
3: Μα είδα τον αγώνα όλο, ρε φίλε.
0: Δεν τον είδες. Εσύ το επιχείρημά σου.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Καταχωρήθηκα βέβαια, τι είδαμε.
1: Αυτό γιατί το λέτε.
0: Ποιος είναι ο Ανθέληνας, εγώ ή εσύ?
3: Δεν το είπα για θέμα Ανθέληνα.
0: Όχι, σε ρωτάω, αλλά... είπες Ανθέληνας. Εγώ που είπα ότι ήταν καλύτερη και ήτανε, ή εσύ που ήθελες να κερδίσεις η Ατλέτικο. Μπερδευτήκαμε, διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
18: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
22: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
25: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
26: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Απομένουν 19 λεπτά μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10-3-9 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν έγγραμμα σε ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Θέλουν να κάνουν και μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Χρυσοχοίδη.
0: Σε Άντερ 16.
1: Ούτε. Ουθενά. Εδώ πήγαν οι άλλοι σε παιδάκια, οι παοξίδες πότε ήτανε. Σε παιδάκια 12 χρόνια και κάνα μανούρα τώρα. Είναι δυνατόν? Πότε έγινε αυτό, πριν κανένα 15ήμερο?
0: Κάπα 19, συγγνώμη, όχι κάπα 16.
1: Κάπα 19. Σε παιδάκια 12 χρόνια και κάνα μανούρα τώρα. Είναι δυνατόν? Πότε έγινε αυτό, πριν κανένα.

0: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα, καλά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά, εγώ Ολυμπιακός είμαι, σχετικά με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Με λυπεί το γεγονός, σαν φίλος του Ολυμπιακού, να βγαίνουν οι ΠΑΟΚτζήδες, να βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και να λένε ότι μετράμε στατιστικές, μετράμε το ένα, μετράμε το άλλο. Ρε, δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε ομάδες, δεν βλέπετε ότι σερνόμαστε. Τι μας φταίει? Δηλαδή, στα δύο πτώματα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, το πήρε ΑΕΚ με μπαστούνι, δεν το καταλάβατε ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή, είναι, έτσι δεν είναι, ρε Κωστή. Είναι
0: ωραίο. Πράγματα. Ναι, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, να έβλεπα την ΑΕΚ του Αλμέιδα, παράδειγμα, την πρώτη τη χρονιά που έπαιζε μπαλάρα, εναλλαγές, γρήγορη ομάδα. Ναι, να πω ότι αυτή η ΑΕΚ δικαίως το πήρε και τότε, το παίρνει και φέτος. Αλλά φέτος το πήρε.
0: Πάλι δικαίως το παίρνει.
1: Δικαίως το παίρνει, βεβαίως, αλλά τους το δίνουν και οι άλλοι, που είναι πτώματα. Δηλαδή, το πάνω στο πιάτο.
0: Πρόβλημά του.
2: Να φροντίζει να μην είναι.
1: Αυτό ακριβώς, Γρηγόρη, να φτιάξουμε ομάδες και να μην μετράμε στατιστικές και διαιτητές και ποιος μας παίζει. Να φτιάξουμε ομάδες, να κερδίζουμε και τους διαιτητές αν είμαστε μάγκες. Και δεν με νοιάζει εμένα ποιος θα πάρει τα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, φίλε μου.
1: Δεν πάνε στην τσέπη τη δικιά μου, να φτιάξουν ομάδες.
2: Δέχομαι τον αγαπάς και, και παθολογικά μια ομάδα. Αλλά το να μην βλέπεις την πραγματικότητα. Ωραία. Και να ψάχνεις να πεις κάτι γιατί πιστεύεις ότι ο άλλος έχει εμπάθεια με την ομάδα σου. Όταν σου λέει την εικόνα του αγώνα, αυτό δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη.
1: Πρόσεξε.
2: Χωρίς να έχει το παραμικρό όφελο.
1: Χωμπο ερέκτης. Λέω για την ομάδα μου, λέω και για τον ΠΑΟ και είμαι αντικειμενικός.
2: Τι λοιπόν δεν είσαι.
1: Έτσι, μπράβο. Για όταν έχω δει ριβάλτο στο Καραϊσκάκι, όταν έχω δει, γιατί πηγαίνω συνέχεια στο γήπεδο. Τώρα έχω να πάω ένα χρόνο. Αλλά πηγαίνω συνέχεια στο γήπεδο, κατεβαίνω κάτω, πηγαίνω στο Καραϊσκάκι συνέχεια. Έχω δει ριβάλτο. Για να πω και κάτι, γιατί βγήκε ένας φίλος της προάλλες και λέει ποιος Φορτούνης. Σε πληροφορώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος στα χάλια που είχε, αν είχε το Φορτούνη, θα ήταν 10 φορές καλύτερος.
0: Μπορεί να το
1: πει. 10 φορές καλύτερος.
0: Όποιος
1: βλέπει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει.
0: Κάποια μάτς με μικρές ομάδες μπορεί να τα καθάριζε. Ναι.
2: Τώρα μπορεί να σου πει και ο Παοξής και αν ο Πάοκ διατηρούσε εκείνο το ποδόσφαιρο το οποίο έπαιξε για 2,5 μήνες. Δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά, αν δεν γίνεται.
0: Γιατί,
2: μην πουλήσει το Φορτούνι, δεν τον αφήνει να φύγει.
1: Δεν
2: το λέω σε σένα.
1: Δεν το λέω σε σένα. Ναι, κατάλαβα.
2: Οι διοικείς κρίνονται από τις κινήσεις που κάνουν.
1: Εγώ σου λέω ότι κάτι παιχνίδια στυλ Πανετολικού, το 0-0, στυλ ΑΕΛ 0-0, αυτά τα καθάριζε ο Φορτούνις.
2: Χρειάζεται ένα παίκτη ο οποίος πρέπει να διαστάσει.
0: Βέβαια, τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα έρθει ο Φορτούνις.
1: Είναι σε καλή κατάσταση, Κωστή.
0: Και δεν το ξέρω, θα το δω. Θα το δω.
2: Ο Φορτούνης 36 δεν είναι.
0: Όχι.
1: Ο Φορτούνης είναι 32 στα 33.
0: 33 χρονών είναι.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλος, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μεγάλος.
0: Το πρόβλημα είναι εκεί που έπαιζε. Τι γυμναστική έκανε, τι σπριντ έκανε, τι ζωή έκανε.
1: Εγώ έχω να στείλω ένα μήνυμα να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Να κοιτάμε, να φτιάξουν οι ομάδες, να κάνουν μεταγραφές, να πάρουν παίκτες και να βλέπουμε ποδόσφαιρο, όχι φαντάσματα.
0: Μεγάλωση.
1: Να βλέπουμε ποδόσφαιρο, όχι φαντάσματα και ό,τι μας συμφέρει.
0: Τα λέμε. Τα λέμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
2: 34, φίλοι μου. 16 Οκτωβρίου του 92.
0: 33 μισό, ναι.
2: Μέχρι να έρθει.
0: Μέχρι να έρθει, 34.
2: Μακάρι να
0: έρθει. Σε τι κατάσταση θα είναι.
2: Γιατί έχεις δει κανένα παιχνίδι του.
0: Μα εκεί και να δεις παιχνίδι του, βλέπω και MLS. Το ίδιο είναι το MLS με. Πετάει τα γκολ, ένας πετάει ο άλλος. Άμα πας σε άλλα στόπερ, σε άλλα χαφ, φίλε, δεν θα τα κάνεις αυτά.
2: Απορώ πως είδες εμέλες.
0: Πώς δεν τα δω εμέλες, αφού παίζουνε.
2: Όχι, απορώ πως μπορείς και είδες. Δεν είναι καλό ποδόσφαιρο.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι καλό ποδόσφαιρο.
0: Πώς παίρνουν τα γκολ, πώς μαρκάρουν, πώς κάνουν.
2: Δεν μαρκάρουν.
0: Ναι. Έκανε ο άλλος 30 γκολ, ωραία, λέει, εντάξει.
2: Η ταχύτητα είναι πολύ
0: στην
2: πιο
0: Πολωνία
2: κάτω.
0: Έκανε ο
2: πολύ πιο κάτω.
0: Στην Πολωνία έκανε ο Κουλούρης.
2: Και στην Αραβία βάζει πολλά γκολ. Μπράβο του. Τίμιο παλικάρι.
0: Τίμιος. Στα άλλα πρωταθλήματα μπορεί να κολώσει. Πάει εκεί που μπορεί.
2: Και αυτό μακέν.
0: Με τρελαίνει το πάνε πίσω στο παιδί που έχασε το πόδι του.
2: Άστο.
0: Με τρελαίνει η αισιοδοξία του. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Γίνει νέο παιδί, ρε φίλε. Γιατί να τη χάσει. Μπράβο του.
0: Λέει μάνα ζω, λέει εντάξει. Έκλαιγε η μάνα του καημένη.
2: Χαμογελάει.
0: Είναι με χαμόγελο το παιδί. 21 χρονών, 22. Πολύ καλό παλικάρι πρέπει να είναι. Και από το χαμόγελο του φαίνεται πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί φαίνεται. Φυσιογνωμικός δηλαδή, έτσι. Πολύ καλό παιδί. Κρίμα.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα ρε φίλε, ναι.

0: Έλα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσύ. Εσείς, ναι.
0: Έχουμε, για το γόρι, για σκοστά.
2: Καλά, εσύ.
1: Νάτος, βαρύζα, σήκω,
2: σου κάνει επίθεση.
1: Σαν καφές, σα καφές σκέτος με 4 κιλά καϊμάκι και 3 φουσκάλες.
2: Σου κάνει επίθεση τώρα, κάνει επίθεση. Μέχρι να συμβάλλω στο κλουβί.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο οργανίσατε πριν.
1: Ο κόκκινος είχε δίκιο γιατί τον διέκοψε πάνω στο χορηγό.
0: Και τι έγινε, δηλαδή,
1: έπεσε
0: το γάλα.
1: Κάτσε, πώς έπεσε το γάλα. Ο άλλος πληρώνει απάνω. Πώς θα πει με διακόπτη την ώρα που κάνω.
0: Κάτσε, ρε, τα ακούμε. Κάθε μέρα τα ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ φταίω.
2: Πληρώνει για να ακούγεται κάθε μέρα.
1: Εγώ φταίω στον καυγά, εγώ φταίω. Πάμε παρακάτω.
0: Το Γιακουμάκη, τι έγινε, κάτι είπε για το Γιακουμάκη.
1: Ναι, ο Γιακουμάκης...
2: Δεν είπαμε εμεί.
1: Ναι.
2: Δημοσίευμα από το Μεξικό.
1: Μέξικο.
2: Λέει ότι δεν ανανεώνει στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν καινούριο, αυτό το ξέρανε ένα μήνα πριν.
2: Όχι, δεν ανανεώνει. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν προχωράει στην αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρουμε.
1: Δεν αλλάζει, έχει μείνει έτσι.
2: Αν ο ΠΑΟΚ βγει τα προγραμματικά του Champions
1: League. Ένα μήνα πριν το.
2: Δεν θα περίμενε, δεν θα παίξει ρόλο αν θα βγει τα προγραμματικά. Όλα παίζουν.
1: Νομίζω πως όχι.
2: Εγώ λέω πως παίζουν.
1: Μακάρι, ναι.
0: Γρηγόρη.
2: Έλα.
0: Μία ερώτηση. Δεν γνώριζες για τον προπονητή της ομάδας.
1: Για ποιο λέει?
0: Του Ηρακλή.
2: Για το Μασάρι.
0: Ναι.
2: Τι να μην γνώριζα.
0: Γρηγόρη, δεν ασχολείσαι με την ομάδα.
2: Πάρα πολύ.
0: Πώς δεν το ήξερες? Ο Γιάννης το είπε μία μέρα πριν.
1: Για ποιο λέει?
2: Ποιο πράγμα?
1: Ποιο πράγμα.
0: Ρε, για τον προπονητή του Άρη, ρε, που υπέγραψε με το... Με... Πώς το λένε?
2: Για τον Νίκο τον Παδόπουλο μιλάς?
0: Όχι, ρε, στην ομάδα ποιος ήρθε, ρε?
2: Ο Ματσάρι, ο Ιταλός, ναι.
0: Ματσάρι. Εσύ το ήξερες αυτό ή όχι?
2: Εγώ ήξερα ότι χάλασε, φίλε. Και είχα μείνει εκεί. Και μετά μιλήσαμε με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον κάλεσε στην Αθήνα, βρεθήκανε και κλείσανε.
0: Κλείσανε τώρα?
2: Φυσικά, αφού είχε υπογράψει.
0: Ωραία. Πώς φάνηκε?
2: Να δω και τι μεταγράφες θα κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει... Άκου να δεις.
0: Δεν αλλάζει το ασανσέρ, Γρηγόρη.
2: Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι ό,τι θέλεις. Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι ό,τι θέλεις. Παρακαλώ.
1: Ναι. 16 εκατομμύρια μπάτζερ.
2: Πρέπει να κάνει γυναικεία ομάδα, πρέπει να κάνει έργα, πρέπει να κάνει στο καθαζόμενο.
1: Γυναικεία ομάδα εύκολα θα κάνει. Εδώ δεν πληρώνει
2: κανένα. Πρέπει να κάνει κάπα 19, πρέπει να κάνει πολλά.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Έλα, φίλε.
3: Ανδρέας Αεκάρα.
1: Ναι.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω καθημερινά. Και πήρα λίγο έτσι πριν την Κυριακή να ιδρυκάρω λίγο την κατάσταση. Αφού θα σηκώσουμε και το κύπελο, το πρωτάθλημα, ειδικά με τους φίλους μας τους παοκτσίδες που δεν μας πάνε τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε σκηνικό, όλοι οι παοκτσίδες την Κυριακή να υποστηρίζουν την ΑΕ και να εύχονται να κερδίσει το γάβρο. Τι ωραία που είναι, έτσι. Πώς θα φέρνεις, έτσι, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Αλήθεια λες.
2: Και αυτό στη θέση του το ίδιο.
1: Αλήθεια λες. Η κούλα.
2: Τα καλά και συμφέροντα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Όλοι έτσι είναι.
1: Πάμε ένα ακόμα.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα. Μπορούν και άλλοι να τηλεφωνήσουν.
1: Έχει λίγο παιδιά. Ακόμα ώρα, ναι. Μάλιστα.
4: Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κωστά.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Γιάννης από Βότση.
1: Αριανός.
4: Αριανός, ναι.
1: Βότση είναι
4: ελπίζω...
1: το 80% Αριανή.
4: Ελπίζω κάποια στιγμή η ομάδα μου να βγει από αυτό το βούρκο.
2: Βούρκο.
4: Βούρκο.
2: Μάλιστα.
4: Όταν έχουμε μείνει 1500 άτομα στο γήπεδο, είναι βούρκος. Καλύτερα δεν μπορώ να το περιγράψω. Και να πω και κάτι για τους φίλους μου, τους παοξίδες. Κατεβάστε λίγο τον Αμανέρη.
1: Καλά, οι παοξίδες τον έχουν σηκωμένο τον Αμανέρη, όπως τα γιακά σημάγκες, να πούμε. Ναι.
4: Στα 100 χρόνια δεν πήραμε και δεν κάναμε. Συνηθίσα τους πολλούς τίτλους και δεν πήρατε.
2: Δεν πήρε λίγα.
4: Φτάνει. Φτάνει, βρε, κουράσατε, φτάνει. Νεόπλου, τι να πούμε. Τι να πει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός?
1: Ολυμπιακός γιατί?
4: Τι γιατί?
2: Γιατί έχει πάρα πολλούς τίτλους, γι' αυτό σου.
4: Τα έχει αμέτρητα.
1: Α.
4: Δεν μπορεί να τα μετρήσει. Ήρθε ο Σαββίδης, έχουν σηκωθεί πιο πάνω και από την Αθήνα. Κατεβείτε λίγο. Χαμηλά η μπάλα.
2: Κυνηγάει το πρωτάθλημα, φίλε μου, κάθε χρόνο.
4: Άλλοι στα 100 χρόνια πέσαν στη Γάμα Εθνική.
2: Φίλε, περίμενε. Κυνηγάει το πρωτάθλημα.
1: Άλλο λέει, μάλλον, ότι δεν πάθατε τίποτα. Είστε καλομαθημένοι έναντι των άλλων οπαδών του Ηρακλέου και του Άριο. Αυτό θέλει να πω.
4: Εγώ άλλο λέω. Εγώ δεν σύγκρινα με την ομάδα μου. Δεν συγκρινόμαστε.
2: Δεν είπα ότι σύγκρινα.
4: Έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Αλλά εντάξει. Φτάνει. 100 χρόνια έπρεπε να πάρουμε και το Champions League. Ηρεμήστε λίγο. Παίζουν και άλλη μπάλα.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ο Αργιανός, ναι. Είναι λίγο τα θελολάκηδες. Είναι λίγο τα θελολάκηδες. Καταλάβεις τι να πω. Τα θελολάκηδες σημαίνει απαιτητικάκηδες. Τα θελολάκηδες αυτό. Μπαμπινιώτη ακούς. Μπαμπινιώτη ακούς.
2: Φίλε, άκου λίγο.
4: Όλοι είμαστε απαιτητικοί.
2: Φίλε, άκου λίγο. Θα σου το παραλληλήσω με κάτι διαφορετικό.
4: Ναι.
2: Εσύ παίρνεις ένα μισθό α σήμερα. Λέμε 1500 ευρώ.
4: Ναι.
2: Και στα φέρνει έτσι ζωή και παίρνεις 10 χιλιάρικα το μήνα.
4: Ναι.
2: Είναι λογικό να προσαρμόσεις τη ζωή σου στα 10 χιλιάρικα το μήνα.
4: Συμφωνώ.
2: Κάτι
4: δεν θα γυρίσω όμως.
1: Είσαι απόλυτος.
4: Ποια είναι η διαφορά? Δεν θα γυρίσω σε αυτούς που παίρνουν 1500 να τους πω, έλα βρε τώρα, ποιος ασχοληθεί με εσάς τώρα 1500 ευρώ, παίρνω 10 χιλιάρικα. Αυτός είναι ο σωστός παραλληλισμός, Γρηγόρη.
2: Δεν ήταν ο παραλληλισμός. Άκου να δεις. Όπως εσύ και εγώ ονειρευόμαστε έναν δισεκατομμύριο χωναρτή να πάρει την αγαπημένη μας ομάδα, αυτοί το έχουν κάνει ήδη.
4: Ωραία.
2: Οπότε.
4: Και δεν σας βλέπουμε και πού είμαστε εμείς και πού είσαστε εσείς.
2: Μα τόσα χρόνια εμάς ακωνότανε. Τώρα σου λέει δεν σε βλέπω.
4: Τώρα ξαφνικά.
2: Πουλάει τρέλα.
4: Εάν μπράβο. Αυτό. Εγώ αυτό το μήνυμα πήρα να περάσω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Άμα το ακούσουν 10%, κέρδος έχω.
2: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, ναι. Πάμε, καλησπέρα φίλε, γρήγορα. Πάμε.
5: Καλησπέρα, μία ερώτηση να κάνω.
1: Να κάνεις, φίλε.
5: Άμα βγει ο ΠΑΟΚ Champions League φέτος, είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά στα 100 χρόνια του. Που δεν το έχει καταφέρει ποτέ το μεγαλύτερο όνειρο να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση.
1: Δεν έχει και άδικο.
2: Κοίταξε.
1: Δεν έχει και άδικο.
2: Περίμενε.
1: Δεν έχει άδικο.
2: Είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν αυτά στη ζυγαριά.
5: Τι να πει, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να παίξει αυτή τη
2: στιγμή. Είναι
5: μεγάλο.
1: Δεν έχει άδικο.
5: Τα παίρνω, τα και εκεί πελαφρύνω.
2: Φίλε μου, να ρωτήσω κάτι. Και δεν θέλω να στυκαλάσω. Σε καμία του, ούτε στο εύκολο αυτό το πράγμα. Μπαίνεις στο League Face.
5: Ναι.
2: Και κάνεις 8 ήττες.
5: Άσχετα, βάζε τώρα τι θα βγει.
2: Εσύ θες να πραγματοποιείς ένα όνειρό σου. Είναι λογικό.
5: Αυτό που δεν έχουμε πετύχει ποτέ στα κατάφορα.
2: Σωστό. Σωστό. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν σε σιγαριά αυτά τα πράγματα.
5: Τι αυτό είναι σου το ντάμπινγκ να το συγκρίνω. Το άχαστο. Τι να το συγκρίνω.
2: Άχαστο.
5: Τα όλα αφού πολεμάμε για να βγούμε στο Champions League. Τα κάνουμε όλα και δεν έχουμε βγει ποτέ. Οπότε φέτος άμα θα βγούμε, για μένα θα είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου. Όσο για το φίλο του Άριος, δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του τίποτα, γιατί δεν έχει νικήσει καμία φορά σε κανένα τίτλο του ομάδα της Αθήνας. Οπότε δεν έχει πάρει τίποτα ποτέ στην ιστορία του. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
1: Γιατί όχι?
5: Γιατί η Sheffield United ή Wednesday ιδρύθηκε, που ήταν η πρώτη ομάδα, ρε παιδιά, το 1849, πότε ιδρύθηκε.
2: Εκεί.
5: Ποιος το πήρε το πρωτάθλημα εκείνη, αφού δεν είχε εκείνη τη χρονιά άλλη ομάδα? Η Sheffield δεν το πήρε. Ο Άρης τι πήρε με την Μπερέα και το Κορδελιό και την Επανομή? Δεν, ποιον τα πήρε ο Άρης τα κύπελα που λέει πήρε και τα πρωταθλήματα? Είχε αντίπαλο τον το ΠΟΚ και πήρε κάτι?
2: Ο Ολυμπιακός, είσαι άδικος. Από τη στιγμή.
5: Από τότε που
2: θα σου πω γιατί είσαι άδικος, δε φίλε. Μη με βάζεις διαδικασία να γίνομαι δικηγόρος καμίας ομάδας. Από τη στιγμή που τα προσμετρά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και όλες οι ομάδες και εκείνα τα πρωταθλήματα, δικαιούται και ο Άρης. Φυσικά. Το αν ήταν οι αντίπαλοι 6, 7, 8 και η ΑΕΚ το 77 έφτασε στους 4 των πρωταθλητριών και ήταν 16 ομάδες. Έφτασε.
5: Ναι ρε φίλα, αλλά θέλω να σου πω ότι τα πράγματα
2: έφτασε.
5: Ήταν χωρισμένα.
2: Δικαιούταν να το λέει.
5: Όχι, γιατί δεν το πήρε με όλη την Ελλάδα. Δεν νίκησε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Νίκησε τα χωριά γύρω-γύρω εκεί και τον ΠΑΟΚ ήταν με τον Ηρακλή, την Καλαμαριά. Τι παίζανε, ποιοι παίζανε άλλο τότε.
2: Έτσι ήταν το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
5: Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Δεν παρανόμησε κάτι.
1: Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του στην Τούμπα το βοήθησαν σωματεία μέσω λαχείων. Τώρα το έμαθα.
2: Ξέρω ότι είχε συνεισφέρει ο κόσμος.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ, άκου, θεωρεί επιβεβλημένο καθήκον αυτού το 1959, όπως και δημόσια έκφραση τα θερμά αυτού ευχαριστίας προς τα κάτω αθλητικά σωματεία, τα οποία προθήμως συνέσαιναν τη συνδρομή των διαθέσεων των λαχείων ανεγέρσεως του νέου στοδίου του ΠΑΟΚ. Πάλι καλά που δεν ζούσαμε τότε να φάμε τα λαχεία εμείς με τον Τζόρνταν.
2: Καλά, έχεις εμπειρίες αυτό.
1: Σωστά, ναι. Και η ΑΕΚ Αθηνών είναι μία. Από τις ομάδες. Και το γράφουν. Εντάξει, ρε, εξίδες, βοηθήσατε, εντάξει.
2: Παρακαλώ.
1: Εντάξει, ναι.
5: Την ημάνα 5 φράγκα για να βγούμε την κόμενα και την έλεγα θα πληρώσεις εσύ γιατί θα στείλω μήνυμα να μείνω Σαλπιγκίδης. Τι μου λες, ρε φίλε. Εντάξει, περάσαμε κι εμείς τώρα.
1: Έτσι, καλό, σωστό, ωραίο. Τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Και θα πρέπει να είσαι αγνώμονας τώρα που είσαι καλά, έχεις τον εμφύλιο. Είναι φοβερό. Συσπήρωση φτωχός ο ΠΑΟΚ, εμφύλιος πλούσιος ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στη ζωή μέσα αυτό. Φοβερό πράγμα.
2: Συνήθως για τα λεφτά μάλλον.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ποιος θα φάει τα περισσότερα από τον, από τον Τέλη και τον Σαββίδη.
2: Όταν δεν υπάρχει τίποτα.
3: Βρε, yes. Τελειώνει η εκπομπή, βρε, σταμάτα, βρε τη λογοδιάρια.
1: Καλά, βρε, μη φωνάει. Σταμάτα, τα.
3: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
3: Τελειώνει. Λοιπόν, τι βγήκε προηγουμένως ο ΑΕΚτης, τι μας είπε. Αχ, καλή την Κυριακή, καλή ποιο να υποστηρίζετε, καλή την Κυριακή. Εσύ, Μωρή Αλφα 4, την Κυριακή που πήραν ισοπαλία τον Ολυμπιακό, ποιον υποστήριζε, Μωρή Αλφα 4. Εσύ ποιον υποστηρίζει την Κυριακή που πήραμε το τοχεία τον Ολυμπιακό και βγήκε πρωταθλητή.
1: Σωστό.
3: Σωστό. Α4. Όχι, καλέ το τέλο.
1: Σωστό, αλλά και εσύ τώρα Κυριακή. Αεκάρα θα είσαι.
3: Ποιο, εγώ.
1: Εγώ.
3: Εγώ είμαι συμβασμένο με την. Κοίταξε, πρόσεξε να δει. Όταν έρχεται η καταστροφή, την αποδέχεσαι ολοκληρωτικά. Ναι. Είτε δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει την Κυριακή, τώρα τελείωσε το παραμύθι. Το μόνο που δίνω, καταρχήν ο Αριανός μίλησε πιο σωστά από όλους, έτσι. Είναι ο πρώτος Αριανός πριν δύο τηλέφωνα που πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή σου λέει ρε φίλε, εντάξει, πάλετες, έκανες αυτό, δεν σου πήγε μια χρονιά καλά, εντάξει. Μην αερίζεσαι για τον Οφραλό, ας πούμε, εντάξει, φτάνει δηλαδή, έλεος ας πούμε. Μια χαρά τα από Αριανός. Για πρώτη φορά παραδέχουμε ένα Αριανό έτσι πως τα είπε. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, Ραπτόπουλε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα κοιτάξω Παναθηναϊκό τι μπορώ να κάνω, ας κερδίσω εγώ μια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι πως είμαι, και μετά βλέπουμε τι θα κάνει για έκνο Ολυμπιακό. Αλλά οι αεξίδες μου αρέσουν που έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν πάρει δικαιότητα το πρωτάθλημα, τους λες πήραμε δίκαια το πρωτάθλημα και αυτοί λένε το πήρα. Ακόμα και στον πανηγυρισμό κλαίνε ρε φίλε. Δηλαδή φτάνει, δηλαδή αυτό το κλάμα σας φτάνει ρε φίλε.
1: Φύγε,
3: δηλαδή,
1: φύγε, ωραίος.
3: Λοιπόν, άντε, χαιρετώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γιώργος Μάτζιος.
1: Ο Γιώργος.
2: Το πρώτο πρωτάθλημα άρχισε το πήρε το 28.
1: Πώς?
2: Με Ατρόμητο και Εθνικό. Αλλά το δεύτερο το 32 ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν είναι έτσι που στα λέει ο φίλος. Εντάξει.
1: Ναι.
6: Και 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
6: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

is right to enjoy yourself.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη ΔΑΠ δεν έχει κάνει ποτέ κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμιο.
6: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέει.
5: Υπάρχει μια θέση που λέει να
7: σας πω... Δεν ξέρω παλιά, όλοι τραβούν και εκεί.
5: Μισό λεπτό.
7: Άσε τώρα. Ποτέ δεν έχει κάνει
5: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη, να βγουν κάποιοι και να πούνε...
7: Κατάληψη, δεν το ξύλο που έπεφτε.
5: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
8: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
9: Μισό λεπτό, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΛΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

0: Πρέπει κάποτε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Αυτά που λέγονται μέσα στη Βουλή, αυτά που ακούγονται, η χυδαιότητα, οι χαρακτηρισμοί, η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού. Υπάρχει. Η Βουλή είναι μια ζούγκλα. Ναι. Πάτος.
1: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιον ψεκάζει πάλι. Τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο. Οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αψέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αψέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους, άρα οι αψέκαστοι με τους ψεκασμένους κερδίζουν την ψεκασμένη.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απέναντίας. Ποιος θα μπορούσε να ήταν άλλος? Η τέχνη της ηχογλυψίας. Ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων. Των 8 Ηπείρων και των 7 Διαλασσών. Στο διαπασόν. Ο άνθρωπος πέρα από τη σελήνη. Ο άνθρωπος ύμνος στα τέξ. Ο κομβιοκράτορας του Μετρόπολης 95,5, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Μανιά!
3: Το μέγα πληκτρολόγο.
0: Μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει έτσι πως το ξεκίνησες, αλλά τέλος πάντων, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είσαι έτοιμος για όλα? Για το επόμενο 2 ώρες της ζωής σου? Ναι. Βλέπω ότι διακρίνω μια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54.301.
1: FM Πάουκ, και έτσι.
0: Τώρα κάνω πως δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Σήμερα θα έχουμε βέβαια την ευχάριστη. Μέσα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα επανέρχεται ο Μιλιτσακάκης, ο Νίκ Μιλ, με τα προγνωστικά του, έτσι, μετά την περιπέτεια την οικογενειακή την οποία είχε, αλλά και μετά την τιμωρία που του επέβαλα την πενθήμερη απουσία. Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει τώρα, νορμάλ, θα μπορέσει να μας δώσει κάτι καλύτερο από ό,τι μας έδινε, γιατί πρέπει να οικονομήσουμε. Αν και εγώ βέβαια θα δώσω τώρα τα προγνωστικά της Κυριακής, έτσι, της Κυριακής, του νορμάλ πρωταθλήματος, του πιο καλού πρωταθλήματος στην Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Καλά, λέμε και κανένα χωράτο, έτσι για να περνάει και λίγο η ώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την αγωνιστική, η οποία ξεκινάει αύριο στις 7 η ώρα, όλα τα παιχνίδια, παιδιά, για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αστέρα μου, ανάσα μου, πες με την Κηφισιά. Έχω την εντύπωση ότι θα κάτσει άσος το μάτς. Αυτή τη διέστηση έχω. Έχει να κάτσει δηλαδή. Δύσκολα βλέπω να αποφεύγει το Κάζο. Γιατί θα σας πω τώρα. Λοιπόν, Αστέρας Κηφισιά. Εγώ θα το έπαιζα άσο. Αν το έπαιζα θα το έπαιζα άσο. Λάρισα Ατρόμητος. Επίσης θα το έπαιζα άσο. Ναι, άσχετα που ο Ατρόμητος δεν καταλαβαίνει από έδρες και από αυτά εδώ κτλ. Παρουσιάζει ένα αξιόμαχο σύνολο όσον αφορά βέβαια τα play-off. Θεωρώ ότι και εδώ ο άσος. Όπως και το Πανσεραϊκός Πανετολικός, έτσι, και εκεί το κόβω για άσο, για να μπορέσουν να ρεφάρουν και οι Σεραίοι, που δεν είναι ωραίοι από ό,τι φαίνεται, αλλά και να κερδίσει η Λάρισα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι στη συνέχεια. Ο Αστέρας και με ισοπαλία βολεύεται, θα μπορούσα να πω, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και άλλη αγωνιστική, δεν είναι η τελευταία. Την Κυριακή, κοντή γιορτή, τελειώνει το πρωτάθλημα. Θα μάθουμε ποιος είναι ο δεύτερος και ποιος είναι ο τρίτος. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παθαναϊκός ΠΑΟΚΑ σε άδειο γήπεδο. Κάτι που βολεύει τον Παναθηναϊκό, παρακαλώ. Όχι τον ΠΑΟΚ. Μπερδεύεστε. Τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα έχει, φίλε, μουρμούρα. Δεν θα έχει γκρίνια, δεν θα έχει αποδοκιμασία. Άρα βολεύει τον γηπεδούχο, αντρεβίση μου. Άσχετα. Αν βολεύει τον, το άδειο γήπεδο στον Παναθηναϊκό, εγώ δεν το λέω για αυτόν τον λόγο. Από την άποψη, ρε φίλε, ότι δεν θα έχει την πίεση του κόσμου. Τώρα ότι η καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, έστω και τώρα κάπως καλύτερη. Δεν λέω πολύ. Αυγά. Λοιπόν, όχι α, θα το δούμε. Θα το κοντή γιορτή, φίλε, θα το δούμε. Έτσι. Α, τι γίνεται, όλη τα φωνή, τα ωστά. Ένα δεν είπε. Αυτά τα λέτε για τώρα, αυτά που είπα εγώ τα φωνή τα ξέρεις, τα κάνεις έτσι, τα κόψεις για να τα κρατάς. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα. Και στα δύο θα τα παίξω διπλά. Εγώ σκέφτομαι πονηρά, φίλε. Και τα δύο διπλά. Στοιχηματικά θα ποντάρω εκεί. Δηλαδή θα βάλω το τεράστιο ποσό του 1 ευρώ και στο διάρρη του Ολυμπιακού και στο διάρρη του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που όλοι έχετε μια συγκεκριμένη καραμέλα και λέτε ότι η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται, όπως και στην Τούμπα δεν ενδιαφερότανε, αλλά στο Τσάκ έφυγε με την ισοπαλία. Λοιπόν, όπως δεν θα ενδιαφέρεται και για το μυαλό της θα είναι στη φιέστα, στο πανηγύρι. Ούτε σημασία δίνει τον Ολυμπιακό. Τώρα και αυτά που ακούμε ότι κάτι χρωστάμε στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοια, αυτός που λέει ότι κάτι χρωστάω και θα το πάρω το ματσάκι, πρέπει να είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Οργανικά. Η ΑΕΚ οργανικά δεν είναι πιο δυνατή από τον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν μπορεί να κερδίσει, προς Θεού. Έτσι. Αν ο Ολυμπιακός εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε με ΠΑΟΚ, το παιχνίδι θα είναι αμφίροπο. Έτσι. Δηλαδή αμφιροπή. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ενδεχομένως να κάτσει και μια ισοπαλία, κάτι που θα βολέψει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κάνει περίπατο το Απόστολος Νικολαίδης, που είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Άρα. Μούξεις. Λοιπόν, άρα η δεύτερη θέση θα πάει στον ΠΑΟΚ. Τώρα γεννάτε ένα ερώτημα. Εν Χριστώ, αδελφοί, θέλει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση? Θέλει ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση? Γιατί δεν είναι το ερώτημα μόνο στον ΠΑΟΚ. Συγχωρείτε τώρα, αν τα πάρουμε. Καρτί και καλαμάρι, και το καλαμάρι έγραφε και γράφουμε και τώρα. Γράψτε το και τώρα από τώρα που σα λέω. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει δεύτερη θέση. Μήπως τον βολεύει η τρίτη θέση? Γιατί απέδειξε ότι το Champions League δεν του πάει. Με αυτή την τοποθέτηση την οποία έκανε φέτος, όλοι πιστεύαμε βάσει του ρόστερ ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει πρωταθλήμα περπατώντας. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Το παρατηρήσατε, φαντάζομαι, όλοι. Τώρα, εάν υπάρχει επενδυτικός χαρακτήρας, δηλαδή πρέπει να διώξεις 7, 8, 9, 10 παίκτες. Για να πάρεις άλλους 9, 10 παίκτες δεν κάνεις τίποτα, να κρατήσεις τον κορμό. Ήρθαν και πίσω και πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ήρθε και ο πολύ ποτένς, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν θα παίζει αύριο κτλ. Δεν είδα και το ρεπορτάζ, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πραγματικά θέλει τη δεύτερη θέση, θα την πάρει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορεί η ΑΕΚ να σκυλιάσει χωρίς λόγο, απλά επειδή της πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Έτσι, γιατί Ολυμπιακός της πήρε το πρωτάθλημα το 2024 και μετά ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί αν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε με μανία σε εκείνον το μάτς για να μην το πάρει ο Μελισανίδης. Αυτός ήταν ο στόχος. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να μην το κερδίσει το πρωτάθλημα ο Μελισανίδης. Και κάτι που κατάφερε ο Μαρινάκης. Εκ των αποτελεσμάτων, έτσι, και με το διπλό του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, το οποίο θα γινόταν ούτως ή άλλως, και ας έλεγε και στο 150 και στο 160 να έλεγε, ο νικητής θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Αυτό το είπε και ο Βιερίνια, αν θυμάστε καλά, εδώ στο Μετρόπολης, ότι αυτό το μάτς θα το πέραμε όπως και να έχει. Άρα εγώ πάω με τα λόγια αυτών των πρωταγωνιστών, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Λοιπόν, άρα έτσι έχουμε δύο διπλά για την Κυριακή στοιχηματικά. Τώρα, συναισθηματικά και αυτά εδώ, εσείς που είστε αισθηματίες, φροντίστε να παίξετε για να χάσετε τα λεφτά σας. Γιατί πιστεύω συναισθηματικά, αν το δείτε, δεν ξέρω κατά πόσο είσαι κερδισμένος όταν ποντάρεις την ομάδα σου. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι οι οπαδοί, αυτοί που σκέφτονται οπαδικά, βάζουν πάντα ότι κερδάει η ομάδα τους. Δεν κερδάει πάντα η ομάδα. Θα μπορούσες να δεις και θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις και να ζυγίσεις το στοίχημα, αν κάτσεις και το διαβάσεις. Όχι να διαβάσεις τους παίκτες και αυτά εδώ. Τα αποτελέσματα να διαβάσεις. Θα πάρεις, ας πούμε, τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων ετών. Θα δεις τι κάνει η ομάδα, πώς κερδίζει, τι συντελεστή δόμησης νικών έχει, τι συντελεστή ισοπαλιών έχει ή ητών έχει. Αυτά εδώ. Τώρα, εγώ δεν θέλω να γίνω Βασίλη Κότρος του Βασιλέως, αλλά τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με το στίχημα, γιατί θα μείνουν αυτοί που ασχολούνται με το στίχημα άνεργοι, όπως και ο Μελτσακάκης.
1: Ναι,
0: τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, απλά είμαι πολύ σκληρός με αυτό, έτσι, σκληρός με την πραγματικότητα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το οποίο θα δούμε την Κυριακή. Την Κυριακή όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλα παιχνιδάκια, τα οποία έχει να κάνει με το Άρης Λεβαδιακός, το οποίος θα τερματίσει πέμπτος. Εγώ ποντάρω στον Άσο εδώ, περπατώντας, έτσι, με οποιαδήποτε στην τέτοια, όπως το λένε, με οποιαδήποτε νίκη ο Άρης είναι πέμπτος. Έτσι, ένα-ένα δεν φέρατε στη Λιβαδιά. Πώς φέρατε, μπράβο. Και φυσικά το Όφι Βόλος, το οποίο είναι αδιάφορο εντελώς, κυρίες και κύριοι, για τα δρόμενα. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική είναι στις 21η του Μάη του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου η κυρία Καριστιανού βάσει των φημών ξεκινάει και το κόμμα της, όπου υπάρχουν μόνο τρία παιχνίδια: Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, οι δύο που θα αποχαιρετήσουν εκτός απρόπτου είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Έτσι, με τα αποτελέσματα, με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων που θα γίνουν το Σαββατοκυριακό, αν πάμε σε αυτά που σας είπα, δηλαδή κερδίσει ή φέρει ισοπαλία ο Αστέρας με την Κηφισιά, δεν πιστεύω ότι η Λάρισα θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Μπορεί να θέλει, εκτός άμα κάτσει και χάσει ο Ατρόμητος. Αλλά το Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και να κερδίσει, και να κερδίσει ο Πανσεραϊκός, θα πάει στους 31. Ο Πανετολικός έχει 35. Και την άλλη αγωνιστική να χάσει και να πάρει ο Πανσεραϊκός, που είναι πιο πάνω από την Λάρισα, πάει στους 34. Άρα ο Αστέρας εδώ καίγεται να κερδίσει. Αν κερδίσει ο Αστέρας την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, το μάτς με την Κηφισιά, τελειώνουν οριστικά και ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, ανεξαρτήτου αποτελέσματος ή ανεξάρτητων αποτελεσμάτων που θα φέρουν και οι δύο ομάδες. Σας τα λέω, σας ανοίγω τα μάτια, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, να οικονομήσετε, να βάλετε και στις φτέρνες σας.
1: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Τι θες να γίνει παραπέρος? Αν βάλουν στις φτέρνες, τελειώσαμε, φίλε. Δεν έχει τίποτα να παίξει, ούτε να ασχοληθεί, ούτε τίποτα. Κερδάει ο Αστέρας, όπως λέγεται στο χωριό μου, πιάνει τον Πανετολικό στους 35. Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα. Και Πανσεραϊκός bye bye. Και Λάρισα bye bye πουλάκι. Έτσι, φινίτο. Τελειώσαμε, μείναμε μονάχοι. Όλα και αν τα δώσαμε, θα έλεγε ένα τραγούδι. Φυσικά είπαμε, υπάρχετε και εσείς, οι οποίοι παίζετε με το συνέστημα, όπως και ένας πολύ καλός φίλος ραδιοφωνικός. Και επίσης υπάρχει και το εξής: όσοι είναι αισθηματίες, την πατάνε στη ζωή. Εγώ θα συμπληρώσω και στο στοίχημα. Έτσι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τι, εσύ δεν την πατάς, Λευτέρη? Δεν παίζεις στοίχημα υπέρ της ομάδας σου πάντα? Παίζεις όταν όμως πέφτουν τα λεφτά, όταν χοντραίνει το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα πες μου, σε παρακαλώ, ένας παοξής που έπαιξε όφι. Το 80-90% του εστιματιών παίξανε άσο. Βάλανε και 100 και 200 ανάλογα την απόδοση την οποία υπήρχε κτλ. Ποιος πονταρε όφι? Μόνο τα κοπέλια, είναι τα κάμες, μωρή κοπέλια, βάτε διπλό τον όφι. Τσιράκλιο, δεν παίζουν Τσιράκλιο, παίζουν Τσιβόλο. Με τον Μπέο. Ο Αίο, με τον Αχιλέα Μπέο. Λοιπόν, άρα οι οφιτζίδες, μάλλον δεν λέγονται οφιτζίδες, λέγονται ομιλίτες. Για όσους δεν γνωρίζετε, οι οπαδοί του όφι λέγονται ομιλίτες. Τώρα εσείς δεν ξέρετε για ποιο λόγο λέγονται ομιλίτες, έτσι. Τι να σας κάνω. Γι' αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχει τέτοιους οπαδούς. Θα έπρεπε να ξέρετε για ποιο λόγο τους φωνάζουν ομιλίτες. Τέλος πάντων, δεν είναι γιατί ομιλούνε. Όλοι ομιλούνε, το τι λένε είναι άλλη ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, ούτε ο Λευτέρης ο Μανιάς ξέρει γιατί τους λένε ομιλίτες, έτσι δεν είναι? Να το πάρει το ποτάμι. Πρώτη φορά τα ακούς? Δεν τους λένε, φίλε. Έχεις ακούσει και να τους λέει ο φιτζίδες? Τι θα τους πεις? Ο φιλίτες? Τι θα τους πεις, ρε φίλε? Ο φίτες? Ομιλίτες. Τι λένε τα τρία γράμματα του όφι? Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου. Ομιλίτες. Κατάλαβες? Τόσο απλά. Εμάς μας λένε παοξίδες. Έτσι δεν μας λένε Πανελληνίκες, που είναι Πανελλήνιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Έτσι. Ενώ κανονικά είναι παγκόσμιος. Αλλά δεν το παραφράζουμε εμείς. Εντάξει, μην πάρετε και πάνω σας. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, γι' αυτό λέγονται ομιλίτες. Είναι του ομίλου. Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου. Έτσι λέγονται ομιλίτες. Άντε για να μαθαίνετε και τίποτα, γιατί κάθε μέρα μαθαίνετε και κάτι και κέρδος δεν έχετε στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων το παραβλέπω αυτό. Καλησπέρα μου στην Κύπρο. Είμαστε ερωτευμένοι με Κύπρο λόγω Eurovision. Να κάνω μια παρένθεση. Τζάλα, τζάλα, αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει καν το τραγούδι. Η σκηνική παρουσία μας ενδιαφέρει. Λευτέρη, δεν ξέρω, το είδες το τζάλα της Κύπρου? Θα ήθελες να κάνεις την καρέκλα, φαντάζομαι, αν το δεις. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι την καρέκλα θέλουν να κάνουν. Να ξέρεις. Γιατί αυτές τις περιπτώσεις. Όχι το τραγούδι, τίποτα. Αν θες να κάνεις όμως την καρέκλα, είναι το καλύτερο τραγούδι για να κάνεις. Είναι αυτό που λέμε, κάτσε την καρέκλα σου και μην κουνιέσαι. Αυτό ακριβώς. Κουνιούνται άλλοι για σένα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με το στοίχημα. Τα είπαμε, σας δώσαμε τα λεφτά. Εγώ τουλάχιστον σας έδωσα τα λεφτά. Σας είπα τα αποτελέσματα που πιστεύω εγώ προσωπικά. Τώρα πήγε πέρα, τι θα ακούσουμε από τον Νίκο, θα σας το πω εγώ τώρα από τώρα. Γκολ, γκολ 1,5, 1,5, 3 κόρνερ, αυτά, 3 κόρνερ πέναλτι και αυτά εδώ πέρα τα κλασικά τα οποία παίζαμε και πιτσίρικη, ας πούμε έτσι. Αν ξαναγινόμασταν μπάλα και τσιλίκη, πώς το λέει το τραγούδι. Και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα.
2: Κατανοητό μπρο.
0: Κατανοητό μπρο, το οποίο θα το μάθουμε μπρο την Κυριακή στις 9.30 μπρο.
1: Έτσι. Καλές οικονόμες.
0: Καλές οικονόμες, μακάρι να οικονομήσει όλος ο κόσμος. Τελευταίο λοιπόν Πατερντή. Στις 9.30 ώρα το βράδυ αύριο θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος, αν ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Μία από τις δύο ομάδες θα είναι δεύτερη. Αυτό είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία που σας το λέω, να ξέρετε. Αύριο το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 θα ξέρουμε μία από τις δύο ομάδες. Δεν σας το λέει κανένας αυτό. Ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ θα είναι. Ένα από τα δύο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Κρυστάλλινα, διαφανή και διαβγή.
1: Να λέμε τα σίκα, σίκα και τα σκάφη, σκάφη.
0: Τώρα τα σκάφη παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εδώ και πέρα, έτσι που ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, να ευχηθούμε παρεμπιπτόντως και καλή επιτυχία σε όσους ξεκινάνε εξετάσεις, τα διαβάσματα. Δεν χρειάζεται άγχος. Στα φρύδια σας περάσετε, δεν περάσατε. Δεν έχει αξία η ζωή, παιδιά, να ξέρετε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι εξετάσεις να είναι πιο ακριβές από το θάνατο. Ο θάνατος κάποτε ήταν το ακριβοθόρητο σε, σε όλους τους ανθρώπους, έτσι. Ο μεγαλύτερος φόβος ήταν μην πεθάνεις. Ο καθημερινός θάνατος είναι φεύγει χειρότερος, αλλά το παραβλέπουμε. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο σαν κοινωνία ο θάνατος να είναι φτηνότερος των εξετάσεων. Γι' αυτό λίγο να συνταχθείτε εγκεφαλικά, να βάλετε τα πράγματά σας έτσι όπως πρέπει μέσα στην κλάβα σας για να μπορέσετε να ισορροπήσετε σαν άνθρωποι. Είδαμε και τους πανεπιστημιούχους, είδαμε και τους πανεπιστημιούχους, είδαμε και τους πολυτεχνιούχους, τους είδαμε όλους. Ο σκοπός είναι να έχετε μια καλή ζωή από εδώ και στο εξής. Να είστε καλοί άνθρωποι, να έχετε μια καλή κοινωνία, μην φτάσει σε αυτό το σημείο που κυκλοφορούμε ανάμεσα σε αποβράσματα. Έτσι, όλοι μας έχουμε βάλει το χεράκι για να φτάσει η κατάσταση μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, και το κλείνω εδώ. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια με το μπάσκετ, έχουμε θεματάκια βέβαια και με το βόλεϊ. Προκύπτει η δισογραφία λέγοντας ότι ενδιαφέρονται η τριάδα του μπάσκετ. Φίλοι, μακριά από τον ΠΑΟΚ, και αυτοί που βρίσκονται σε ηγητικά πόστα, ας πούμε, οι χωσάδες τέλος πάντων, πρέπει να παθαίνουν κατάθλιψη, φίλε. Αυτό το έχω παρατηρήσει εγώ τότε με την διοίκηση πρωτοδικείου του Ζαγοράκη, όταν τους αντικατέστησαν κάποια στιγμή βιαίως, θα το λέγα έτσι ευγενικά, τους έβλεπα καθόταν σε ένα μαγαζί σαν τις μωρές παρθένες και λέω κοίτα τους τώρα, αυτοί εδώ διαχειριζόταν, φίλε, τον ΠΑΟΚ. Είχαν βάλει πλερέζες, φίλε. Μακριά από τη δημοτικότητα. Αυτό να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Αλλά η αιμονικότητα η οποία υπάρχει με κάποια πράγματα αρχίζει και νομίζεις άλλα πράγματα, έτσι. Γιατί θες να είσαι στο επίκεντρο, θέλεις να πάρεις ρεβάνς ενδεχομένως, θες να δημιουργήσεις ένα άλοθη γιατί στον αεραστέχνη ΠΑΟΚ θα υπάρχουν εκλογές κτλ. Κτλ. Ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα τερματίσει, δεν ξέρουμε αν ο Μιστακίδης θα εμπλακεί, δεν ξέρουμε. Καλά, ο Σαββίδης θα εμπλακεί σίγουρα γιατί πρέπει να εμπλακεί, κτλ. Κτλ. Αυτά.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
5: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγό. Περιφερειακό Καβάλα στην Ξάνθη. Πληροφορίε 2541 305 476 και στο myg.gr.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μιάου.
9: Μιάου.

Miau, miau, miau. Miau. Miau.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας για αρχή. Αρχή είναι ο λόγος. Αυτό, παιδιά, τώρα τι σοκ ήταν πάλι. Έτσι, πάλι επισημία 24χρονη από τον 7ο όροφο, 5ο όροφο κάτω στην Αθήνα πάλι. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχουν βρει τώρα τόσο εύκολο, ρε φίλε, να πέφτεις, να βγεις στον μπαλκόνι και να τις τα δίνεις, ας πούμε. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τελικά η πολλή συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα βοηθάει σε κάποιους να εκτονωθούν και σε άλλους που να έχουν κλεισί στον εαυτό σας, στον εαυτό τους. Και αυτό σου είπα, Λευτέρη, προηγουμένως, η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ μεγάλο, καταθλιπτικό το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ βρώμικο. Και δεν έχει να κάνει με τη λέρα, με τη ζέχνη, βρωμιά και δυσοδεία. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αν σκεφτείς, δηλαδή, τώρα άκουγα, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό, για να καταλάβετε δηλαδή μερικά πράγματα. Λυπάμαι, λέει, και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι, λέει, το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Εγώ, απλός πολίτης, ρε εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη, τι πρέπει να κάνω, δεν πρέπει να θυμώσω? Εγώ από σένα περιμένω να δώσεις λύσεις, όχι λύπες. Εσύ λυπάσαι, αλλά φίλε, ξέρουμε τα ακίνητά σου, ξέρουμε την περιουσία σου, δεν ξέρω κατά πόσο λυπάσαι. Το να μας κοροϊδεύεις όλους μαζί για πολύ καιρό δεν το βλέπω. Έχει όμως αρκετά βόδια όρθια, δίποδα, τα οποία το γουστάρουν, φίλε. Γιατί ενδεχομένως αυτοί να μην λυπούνται. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου να βγαίνει πρωθυπουργός και να λέει λυπάμαι, είσαι ανίκανος, φίλε. Είσαι ανίκανος γιατί δεν μπορείς να δώσεις λύση. Γιατί είσαι όμοιρος ξένων συμφερόντων. Είναι εδώ η κλασική ατάκα του συγχωρεμένου, τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης. Η Ελλάδα έχει γίνει...
1: Τέτοιο δούλεμα! Έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
0: Δυστυχώς. Αυτό το πράγμα εισπράττουμε. Όλοι μας το εισπράττουμε. Δεν το εισπράττουμε αυτός. Έτσι, λέει, λυπάται. Γιατί υπάρχει ακρίβεια στη χώρα. Και εσύ τι κάνεις? Τι κάνεις, ρε φίλε? Χαιρετίσματα έχω. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω και εσύ ένα χαιρετίσμα. Ο Πρωθυπουργός λέει λυπάται για την ακρίβεια. Ο οποίος είναι ενορχιστρωτής της ακρίβειας, έτσι. Όλοι αυτοί εδώ που βαυκαλίζονται άλλα πράγματα πέραν της πραγματικότητας είναι για τους μύθους του Εσώπου. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σε ένα σημείο τέτοιο που δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και να σας το πω, εγώ το πω ακόμη μια φορά, ούτε η ψήφος είναι λύση. Πας και ψηφίζεις. Τι θα ψηφίσεις? Αυτοί που ψηφίσανε λοιπόν το 23 και μάθαμε για ποιο λόγο ψηφίσαν το 23, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, γιατί ήταν εμπλεγμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μοίραζε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήρθε το πρόστιμο, το οποίο είναι κοινόχρηστο και το πλήρωσα εγώ. Θα πίνει το φιλαράκι μου ο Καφές, ο Χασάπης και ο Μπακτσές, να πούμε, τα ουσκάκια τους και τα έτσι τους και τη Φεράρι τους και αυτά εδώ, και εγώ θα τα κάθομαι να μην ξοκλαίω. Αν δε, γι' αυτό ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Δεν υπάρχει τίποτα για να ενδιαφερθεί. Δυστυχώς. Εάν νομίζει κανένας ότι προβληματίζεται ο Πρωθυπουργός, πλανάστε. Πλανάστε. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει τέτοια πράγματα? Δεν ξέρω πώς έχουν αξιολογήσει το να είναι κάποιος πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό πρόσωπο όμως και γενικά στην Ελλάδα ο οποίος θα μπορούσε να υπομειστεί αυτό το ρόλο. Λέμε για κάτι ακαδημαϊκούς, λέμε το ένα, λέμε το άλλο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν παράγοντες, δηλαδή πρόσωπα, παραδείγματος χάρη, όπως ήταν παλαιότερα, ρε παιδί μου. Ήξερες, ας πούμε, ότι είχες και 5-6 επιλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα το έχουν εξευτιλίσει οι ίδιοι τους αυτοί εδώ, οι νέοι πολιτικοί, τα νέα πολιτικά πρόσωπα έχουν εξευτιλίσει πραγματικά όλους τους θεσμούς με τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Ακούσαμε λίγο προηγουμένως την αδερφή του Πρωθυπουργού, την Τωρούλα, η οποία τι είπε, είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο η Βουλή και γενικώς όλο αυτό το έχουμε ξεχωριστά. Για ρίχτω λίγο μεγάλα να πούμε που λέγαμε ο μεγάλος ο Χάρης, για ρίχτω να ακούσουμε για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει, φίλε. Έτσι, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το ότι υπάρχει μια μπόχα, τη γνωρίζουμε, φαντάζομαι, όλοι. Έτσι. Τη γνωρίζουμε όλοι και τη γνωρίζουμε με την, και από την καλή και από την κακή μεριά. Το θέμα, ξέρετε, μας που δημιουργείται. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείς άλλους για αυτό το οποίο έχεις προξενήσει εσύ με τη συμπεριφορά σου? Για να ακούσουμε.
2: Πρέπει κάποτε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Δεν έχω λόγια να τα περιγράψω. Αυτά που λέγονται μέσα στη Βουλή, αυτά που ακούγονται, η χειδαιότητα, οι χαρακτηρισμοί, η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού. Υπάρχει. Η Βουλή είναι μία ζούγκλα. Ναι. Πάτος.
0: Λοιπόν, ποιος τον δημιουργήσε τον πάτος στην Βουλή? Εσύ, Ντορούλα μου, ο αδερφούλη σου και η συναυτό. Καλλιτέχνη σας. Έχεις τώρα τον Άδωνη. Θα υπήρχε σοβαρή βολή στον κόσμο? Σοβαρό κοινοβούλιο που θα έχει αυτό τον τελάλη? Τελάλης για λαϊκή. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε κάτι. Και θα σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό κανονικά θα πρέπει να το σχολιάζουμε την ώρα που γίνεται. Να σου λέω, Λευτέρη, σταμάτα. Να σταματάς. Να κάνουμε ένα σχολιάκι. Και να ξανασυνεχίζουμε. Γίνεται? Για να το δοκιμάσουμε λίγο. Για πάμε.
3: Έτσι. Ακούστε γιατί πραγματικά παραδέχομαι και θαυμάζω τους Εβραίους. Που το μέθορα είναι υπέροχο λαό, άξιο θαυμασμού. Αν δείτε το world ranking λαών, πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται που είναι σαν ένα κράτος, οι Εβραίοι είναι μέσα στους πρώτους τρεις. Μέσα στην πρώτη δεκάδα, δεν πάμε να κρατούμε, πάντως είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Έπα. Λοιπόν, ranking, world ranking, οι Εβραίοι, οι οποίοι κάνουν κουμάντο σε όλες τις οικονομίες, είναι ευτυχισμένος λαός. Ακούτε αυτά εσείς? Ή τα ακούω μόνο εγώ? Μήπως ακούω κάτι άλλο? Δηλαδή, μου το ακούω εγώ στα δικά μου τα αυτιά και λένε άλλα στους ακροατές, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μπομπός βγαίνει με τα ίδια λόγια, Λευτέρη. Δεν πιστεύω να υπάρχει. Δηλαδή, αυτοί που ακούν έξω τώρα, ακούν το ίδιο που ακούω και εγώ. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Όταν το διαβάζω, λέω, κοίταξε να δεις. Ζουν σε μια χώρα που έχονται βαλιστικοί από το Ιράν, πύραυλοι από τους Χούτι, ντρόνα από τη Χεσμολάχ, τρομοκράτες κάτω στους σταθμούς των λεωφορείων. Πολεμάνε όλη την ημέρα, πολεμάνε με τη Χεσμολάχ.
0: Ποιος πήγε το Ισραήλ εκεί? Το Ισραήλ ήταν και πριν. Γιατί οι Πέρσες είναι από την εποχή του, πριν και από τον Μεγάλο Αλεξάνδρο. Αυτοί οι νομάδες, οι οποίοι δεν τους ήθελε κανένας, ποιος τους εγκατέστησε εκεί πέρα? Γνωρίζουμε όλοι, έτσι? Οι Άγγλοι. Σωστά. Οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο, σαν πολεμοχαρής λαός, βγάζουν όλα τους τα ύστερα για αυτά που τους έκανε ο Χίτλερ και αυτοί κάνουν τα χειρότερα. Σκοτώνουν παιδιά, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώναν έγκυες. Φαντάζομαι τα έχετε δει το τι κυκλοφορεί και τι κυκλοφορούσε. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ χαρούμενος λαός, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο αντισημίτης που ξαφνικά έγινε, έτσι, γιατί είναι πολλά τα λεφτάρι. Σας είπα, οι Έλληνες πολιτικοί είναι μεγαλύτερες καρικατούρες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Αλλά εσείς τους εξυμνείτε. Και καλά κάνετε, γιατί προφανώς υπάρχουν και τα συμφέροντα. Προχωράμε.
3: Πολεμάνε με το Ιράν, πολεμάνε με τη Συρία, πολεμάνε με τους Χούτι, πολεμάνε με την Χαμάς και λένε πως ευτυχισμένοι που είναι στο Ισραήλ. Και πάμε στον ίδιο πίνακα εμείς, ναι, που είμαστε στη χώρα που ζούμε και είμαστε στον πάτο.
0: Ο πάτος. Του πάτου, τον πάτο, πάταμε να σε πατώ. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο, δεν έχεις δικαιολογία τώρα, έτσι? Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιο είναι η λύση του προβλήματος? Τι ξέρουμε? Είναι ο πόλεμος? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται που υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν. Γιατί οικονομάνε από αυτό? Οι εθνικές οικονομίες όλων των χωρών δεν είναι το ίδιο με τη δικιά μας. Που εμείς δεν έχουμε οικονομία, εμείς έχουμε πάρκινγκ. Οι εθνικές οικονομίες όλων των χωρών δεν είναι το ίδιο με τη δικιά μας. Που εμείς δεν έχουμε

0: και δεν προβάλλει ως επιτυχία της ότι αύξησε τις γεννήσεις, ότι έδωσε προοπτική στους νέους, αλλά ότι πληρώνει πριν την ώρα τους δανειστές. Αντί να πας σε αυτά τα επιμέρους, τα οποία θα νοικοδομήσουν την κοινωνία, θα φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον, κάθεσαι και μου λες ότι έδωσες πριν την ώρα τους δανειστές τα λεφτά. Και ρωτάει κάποιος τώρα. Δύο ερωτήματα υπάρχουν. Το πρώτο ερώτημα είναι το φυσιολογικό. Πού βρίσκει τα χρήματα για να πληρώσει προώρα τα δάνεια? Και το δεύτερο είναι ερώτημα είναι, είναι καλό αυτό? Γιατί αυτό πρέπει να το εξηγήσεις και να βγεις και να πεις όχι αυτό που θέλεις. Στην πραγματικότητα, γιατί αν έδινες και έλεγες στο πρώτο παιδί θα παίρνεις 2 χιλιάρικα και στο δεύτερο θα παίρνεις 3. Στο τρίτο θα παίρνεις 5. Αλλά εσύ προτιμάς να δώσεις τον δανειστή σου. Για ποιο λόγο μπορείς να μας πεις?
1: Πού να τα ξέρουν αυτά?
0: Κάνεις το καλό παιδί, ναι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάνεις? Κερδίζει κάτι η χώρα? Η χώρα κερδίζει μόνο μέσα από το δικό της πλήθος, από τον κόσμο της. Έτσι, γι' αυτό σας είπα, πού βρίσκει τα λεφτά? Τα βρίσκει από εσάς, από εμάς, από όλους εμάς. Αυτοί δεν έχουν λεφτά? Έχει τίποτα η χώρα, εκτός από την τουριστική βιομηχανία, που είναι μια φούσκα αυτό το πράγμα, έτσι? Να ξέρετε, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα περιοριστούν κάποια πράγματα. Σκαρφαλώνει κάθε μέρα το καύσιμο. Δεν καίγεται το καρφί κανενός. Είναι στο συνέδριο, άμα τους δείτε, χαριεντίζονται μεταξύ τους. Γιατί? Μα γιατί δεν πληρώνουν τίποτα από αυτά που πληρώνεις εσύ? Κορόιδο. Και φυσικά, η πρώτη απάντηση που υπάρχει στο πρώτο το ερώτημα είναι όταν η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, η ελληνική δηλαδή, δεν λέμε αν είναι το Μητσοτάκη ή όχι, έχει δύο βασικές πηγές εσόδων. Τον δανεισμό και τα φορολογικά έσοδα. Οι δύο λοιπόν αυτές πηγές δεν είναι οι μόνες βέβαια, αλλά είναι οι κύριες πηγές. Όταν λοιπόν μειώνει τον δανεισμό, είναι προφανές ότι τα έσοδα προέρχονται από τους φόρους. Από πού άλλο? Δηλαδή, κοινή λογική, δεν λέω κάτι επιστημονικό, έτσι. Φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε. Μιλάμε κυρίως από τους έμεσους φόρους, κατανάλωση, έτσι, από τα κανονικά. Δηλαδή, πώς πηγαίνεις για ένα καφέ και πληρώνεις με κάρτα, γιατί είσαι στόκος, έτσι, δεν αφήνεις το χρήμα να κυκλοφορήσει. Προτιμάς με κάρτα. Πας για χέσιμο με κάρτα. Πας να κατουρίσεις με κάρτα. Παιδιά, αυτό οικονομάει η τράπεζα, οικονομάει η κυβέρνηση με αποτέλεσμα να κάνει αυτά που κάνει και εσύ να τα χάνει τα λεφτά. Γιατί σας είπα, όταν κυκλοφορείς το χρήμα, είναι διαφορετικά από το να κυκλοφορείς την κάρτα. Γιατί τα λεφτά της κάρτας πάνε στην τράπεζα. Φεύγουν ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη που θα πάρει τα λεφτά, δηλαδή για τον καφέ. Γιατί το 1,60 δεν θα αποδεθεί, το 1,80 τα 2 ευρώ δεν θα αποδοθούν στην τσέπη του. Από τα 2 ευρώ δεν θα πάρει 2 ευρώ. 1,80 παίρνει πόσο είναι το ποσοστό της τράπεζας. Άρα το δίνεις και αλλού. Τον κάνεις συμμέτοχο στην τσέπη του αλλουνού. Δεν το σκέφτεσαι ότι πρέπει να πληρώσεις με το τέτοιο? Πού να το σκέφτεις? Σε κάλτσο τους περπατάς. Έτσι λοιπόν, όταν ο πληθωρισμός, όπως τον βλέπουμε τώρα, έχει πάρει φωτιά σε όλα τα είδη, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, είναι σαφές, φαντάζομαι, ότι και οι έμεσοι φόροι έχουν αυξηθεί και αυτοί αναλογικά. Όταν...
1: Μία χώρα, σας παρακαλώ, μία χώρα.
0: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Σου πω εγώ αναγχώνομαι ή όχι, γιατί όλα έχουν την εξήγησή τους. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο. Εμείς νομίζουμε ότι είναι. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει τα προϊόντα κατά 35-40%. Αντίστοιχα, αυξάνονται και τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη βενζίνη. Άρα η κυβέρνηση τρέφει τα χέρια της. Δεν την ενδιαφέρει, παιδιά, αν εσύ θα πάρεις να βάλεις ή δεν μπορείς να βάλεις. Όταν είναι να βάλεις κάτι και πρέπει να το κάνεις, θα το κάνεις. Ύστερα, αυτές οι συναλλαγές με τις κάρτες, οι οποίες φανερώνουν ένα μέρος του ΑΕΠ, το οποίο δεν είναι εμφανές. Είναι που λέμε αφανές. Αυτό είναι και πρακτικό βέβαια, ότι η μοναδική αιτία αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, μετά τον κορονοϊό, φανερώθηκε αυτό λοιπόν που λέμε μαύρη οικονομία. Το μαύρο χρήμα, έτσι το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι. Και φυσικά η απάντηση λοιπόν στο πρώτο ερώτημα είναι σαφέστατη. Τα χρήματα η κυβέρνηση τα βρίσκει από τον ελληνικό λαό, που λόγω της ακρίβειας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Όμως οι δανειστές δεν πληρώνονται απλά στην ώρα τους, αλλά νωρίτερα. Και το γεγονός αυτό το προβάλλει η κυβέρνηση σαν επιτυχία, γιατί δείχνει προς ποιους δίνει προτεραιότητα η κυβέρνηση. Όχι για εμάς τους πολίτες. Όχι για εσάς τους πολίτες.
1: Πού πήγαν τα λεφτά αυτά?
0: Μας έχουν καταντήσει περί του τσάι και συμπάθεια, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ή τα διάφορα επιδόματα, τα σοβιετικά, ας πούμε, τα ΙΠΑ τα βαφτίσαμε, γιατί φοβάμαστε να τα πούμε κάπως διαφορετικά. Επίδομα. Δεν ακούγεται άσχημο, ενώ το ΙΠΑ είναι σίγουρο. Σύγχρονο ρε λακαμά Έλληνα. Είναι σύγχρονο. Η pass, fuel pass, supermarket pass, the bus, το ίδιο.

0: πράγμα είναι, γιατί δεν μπορείς να ψωνίσεις και τα λοιπά. Από τα χρήματά μας αυτά, έτσι. Αυτά, παιδιά, τα ΕΠΑΣ, ξέρετε, είναι δικά σας τα λεφτά. Σας τα παίρνει, κρατάει το μεγαλύτερο ποσοστό, 80%, 90% και σου δίνει κάτι να φας και κανένα σπόρι. Και αυτό είναι μια μερική επιστροφή της φοροαφέμαξης, η οποία υπάρχει στο βωμό της κοινωνικής πολιτικής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα τελευταία 15 χρόνια ο μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί γύρω στο 15%. Η βενζίνη έχει αυξηθεί κοντά στο 90%. Το γάλα έχει αυξηθεί κοντά στο 35%. Το λάδι στο 80%. Το ρύζι, γιατί το παίζουν και οι Κινέζοι, 40%. Όπως επίσης 40% και τα αλεύρια. Για τα φασόλια δεν το συζητάμε, πιάσαν το 50%. Αναψυκτικά 55%. Η μπύρα, θα πιείς καμία μπύρα εσείς που πίνετε, δηλαδή εγώ δεν πίνω, 65%. Και βέβαια το σουβλάκι, να σας δώσω και ένα παράδειγμα, 120%. Το σουβλάκι, όταν μιλάμε, το σουβλάκι είχε 1 ευρώ και έχει 2 ευρώ, φίλε, χωρίς λόγο. Όλο είναι ακριβά. Το τεμάχιο, φίλε, ναι. Δεν μιλάμε για το πιτόγυρο. Το πιτόγυρο, φίλε, το έπαιρνε 3-3,5 με full floater και σήμερα είναι 5 και είναι μισό. Όπως έντεχνα κάνουν όλες οι εταιρείες, τι κάνουν, αν έχεις, ας πούμε, γιαούρτι, έπαιρνες 200 γραμμάρια, ξέρω εγώ, και πληρώνεις 2 ευρώ, τώρα πάλι πληρώνεις 2 ευρώ, αλλά παίρνεις 300 γραμμάρια, δεν παίρνεις 500 γραμμάρια. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Ανοίξτε τα μάτια σας, τώρα που θα τα ανοίξετε τα μάτια σας, δεν αλλάζει και κάτι. Αυτό συμβαίνει όμως. Αυτά έχουν να κάνουν με τα επιτόκια. Έτσι. Αυτό το δάνειο αυτό, γιατί αυτό υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν αυτοί που γνωρίζουν οικονομικά περισσότερο από μένα, γιατί εγώ ξέρω τα επιφανειακά, τα άκρως απαραίτητα που λένε. Αν τα δάνεια που αποπληρώνονται είναι σταθερό επιτοκίου, που προφανώς μπορεί να είναι κιόλας, είναι μάλλον χαμηλότοκο, έτσι, γιατί είναι και ευρωπαϊκά, ενδοευρωπαϊκά, σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα επιτοκίου. Δηλαδή, ένα τέτοιο δάνειο δεν το αποπληρώνεις. Το αφήνεις να τρέχει και αξιοποιείς τα λεφτά όσο καλύτερα μπορείς. Αυτό βέβαια γίνεται στις επιχειρήσεις. Δεν τα κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει στην πραγματική οικονομία. Πέστε μου, σας παρακαλώ, από τους πρωτοκλασσάτους, ποιος έχει δουλέψει στην πραγματική οικονομία. Πάρετε τον Πρωθυπουργό και πάρετε και τις αντιπροέδρους. Έναν-έναν. Όταν πάμε σε μια τέτοια ανάλυση τεχνική, έτσι, τεχνική ανάλυση με πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή το κάθε πρόσωπο τι αντιπροσωπεύει, Λευτέρη μου, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ψηφίζει ο Έλληνας, ο τρόπος που ψηφίζει κάποιος δηλαδή. Και αν θέλουμε πραγματικά μόνιμα να μειώσουμε το χρέος, αυτό έρχεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό λένε όλοι οι καθηγητές της Πανεπιστημίου. Έτσι. Ώστε η κοινωνία να βρει και συνθήκες για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Τι σημαίνει να επενδύσει και η ίδια της, να υπάρχει δυναμική αγοράς, να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορεί να πάει να ψωνίζει. Σήμερα τα μισά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη είναι άδεια. Ένα κομμάτι από αυτά είναι και κλειστά. Είναι σαν να είναι άδεια, βέβαια. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια κοινωνία, δυσκεραίνεται το πολιτικό σύστημα. Είναι προτιμότερη μια κοινωνία που γερνάει και ζει με επιδόματα και αντικαθίσταται με τους παράνομους μετανάστες, παρά να κάτσει και να επενδύσει η κυβέρνηση στην ίδια της την κοινωνία. Στην ίδια της τη χώρα, στους ίδιους τους πολίτες. Γι' αυτό και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αν δεν είναι έτσι, να με διορθώσετε και να πείτε, Πασχάλη, έχεις άδικο. Μπορεί να έχω και άδικο στο τέλος. Και να μην το ξέρω. Everything is possible. Έτσι, everything is possible. Απλά, κάποια στιγμή πρέπει να είναι κατανοητό. Γαμώτο δηλαδή. Γαμώτο, αναγκάγουμε, ρε παιδιά, κάνουμε το 0-1. Και αν είχαμε και, ας το πούμε, άδικο, θα λέγαμε, εντάξει ρε φίλε, έχουμε άδικο. Περισσότεροι εξημών φαντάζομαι λένε τα ίδια πράγματα που λέμε και εμείς, έτσι, δεν πιστεύουν να εμείς να είμαστε πιο σοφοί από τους άλλους. Αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο το τι γίνεται. Το πώς τη βγάζουμε τώρα εμείς και παρακαλάμε και χειροκροτάμε και κάνουμε και ράνουμε, αλλά βλέπουμε δεν αλλάζει τίποτα. Ξέρετε να σας πω κάτι. Παρακαλάνε οι κυβερνώντες να πάει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Θα αυξηθούν όλα. Ναι, αλλά εγώ θα σε πει, θα σου πουλήσει τον παπά. Γιατί αυτοί το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να σου λένε ψέματα. Γιατί είσαι αγαθοβιόλης. Σαν λαός είσαι αγαθοβιόλης, έτσι. Θα σου πει ότι σε κάναμε αυξήσεις. Σα αναυξήσει 20%. Πόσο, 10%, σα το πήγαμε. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, από το μνημόνιο και μετά, επειδή δεν τρέπονται καθόλου αυτοί, δεν τρέπονται γιατί μιλάνε σε εσά. Γιατί σα είπα, είστε οι άνθρωποι τη σιωπή και δεν μιλάτε. Είστε τη φάπα κοινό. Έτσι. Γι' αυτό και συμπεριφέρεστε έξω με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Δεν είναι τίποτα δηλαδή κρυφό. Λοιπόν, εσείς θέλετε το παραμύθι και σου λέει τώρα 900 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Γιατί δεν λες? Γιατί δεν μου λες εμένα πόσο είναι το καθαρά που θα πάρω? Τα μεικτά τι με νοιάζει εμένα με 900? Πόσα είναι, φίλε? Εφόσον όμως θέλεις να το πάμε αλλού, θα μπορούσαμε κάλλιστα να μας δίνεις τα 900 ευρώ που θα τα δίνεις και να κάνω εγώ τη δική μου ασφάλιση. Μα υπάρχουν ανεξάρτητες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως γίνεται και αλλού στον κόσμο, και να εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που κάνω εγώ, που βάζω στον κουμπαρά κτλ. Πού έχει οδηγήσει? Κάθε μέρα έχουμε μεγαλύτερα ανοίγματα. Κάθε μέρα ακούμε μεγαλύτερα χρέη. Κάθε μέρα μεγαλύτερο ΑΕΠ. Τίποτα δεν γίνεται σωστό. Όλοι οι οικονομολόγοι, όλοι οι πτυχιούχοι, όλοι οι πετυχιούχοι, όλοι οι πετυχημένοι αποτυχημένοι είναι σε μια κυβέρνηση συνδιαλλαγής και όχι μόνο.
1: Ένα έχω να πω. Κυραλυφέ στα σκέλια μας. Αυτό μόνο.
0: Ενώ θα μπορούσε πολύ εύστοχα ο εν λόγω ακροατής να πει στα σκέλια σας, όταν ο κόσμος θα ήταν διεκδικητικός, φίλε. Ο κόσμος δεν διεκδικεί, φίλε. Είναι όντως ο κόσμος της σιωπής. Και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, μια και είναι έτσι η κατάσταση, Λευτέρη. Την ίδια συμπεριφορά δεν έχουμε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Φυσικά είμαστε και οι ίδιοι άνθρωποι. Στον αθλητισμό. Δεν πηγαίνει καλά η ομάδα μας και εμείς τι κάνουμε, ποιον βρίζουμε? Τον παίκτη. Βρίζουμε τον προπονητή. Εγώ βάζω παρονομαστή τον ΠΑΟΚ. Δεν βρίζουμε τον ιδιοκτήτη που πληρώνει, σωστά? Γιατί δεν τον βρίζεις? Ο παίκτης, αυτός που παίζει, ποιος τον πληρώνει? Ο παίκτης που έπρεπε να παίζει και δεν έχει έρθει, ποιος δεν τον πληρώνει για να έρθει? Διτό. Ποιες και πες, όπως βρίζουμε όλο το Μητσοτάκι. Γιατί βρίζουμε όλο το Μητσοτάκι? Και στις ομάδες μας δεν βρίζουμε τον πρόεδρο. Για πέστε μου εσείς τώρα. Να δω τι κλανοκαθίστρες είστε, που ενδιαφέρεστε για το καλό της ομάδας. Ε, κουκλεντέδες. Σας είπα, γιατί βρίζεις το Μητσοτάκι που είναι ανώδυνο, ενώ άμα βρεις τον πρόεδρο της ομάδας σου δεν είναι ανώδυνο? Γιατί λέει πληρώνει, και ο Μητσοτάκι σε πληρώνει. Γιατί τον βρίζεις? Γιατί μπορεί να σε πει αύριο μεθαύριο, τι, με έβριζες, δεν τελειώνω. Γιατί ξεκινήσε να τα κάνουν τώρα αυτά, να ξέρετε. Βάζουν μόνο δικούς τους ανθρώπους. Όπως κάνουν και οι εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές. Υπάρχουν ικανά στελέχη, πιστεύετε? Ε, με μανδύα μπορεί να υπάρχουν. Ικανός στέλεχος που θα έχει αξιοπρέπεια, προσωπικότητα, δεν υπάρχει. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
2: Μάου, μάου.
0: Ναι, δεν, ούτε μάου, μάου. Και οι μάου, μάου έχουν κουλτούρα. Εσύ τι κουλτούρα έχεις? Και τώρα να φύγουμε. Αντιός αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδος. Πες μου, σε παρακαλώ, τι παράγοντες έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ? Τι παράγοντες έχει σήμερα ο Άρης? Τι παράγοντες έχει ο Ηρακλής? Και πάω τώρα στους τρεις μοναδικούς που υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είπαμε, μας τα είπε φίλος μας από τον Πειραιά, ότι άμα θα φύγει ο Μαρινάκης, υπάρχουν και χίλια άτομα που θέλουν να πάνε να πάρουν τον Ολυμπιακό. Άμα φύγει ο Σαββίδης, δεν υπάρχει κανείς. Σε ελληνιακό τοπίο ο ΠΑΟΚ μετά Σαββίδη. Θα φύγει ο Μονεβασιώτης και ο Ηρακλής θα σκορπίσει πέντε ανέμους. Εθνικός θα γίνει. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Ηρακλή αυτή. Φεύγει ο Καρυπίδης. Να έρθει ποιος? Ο Άρης, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχει, με τον κόσμο που έχει, πιστεύω του άξιζε κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν υπάρχει, γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει να πετάξει τα λεφτά του χωρίς αντίκρισμα. Μόλις θα βρεθεί αυτός που θα δώσει τα λεφτά χωρίς αντίκρισμα, Λευτέρη, ο Άρης θα γιγαντωθεί. Γιατί όταν θα γιγαντωθεί ο Άρης, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχει ωφέλη ο ιδιοκτήτης του, βλέπει Σαββίδης. Στα 15 χρόνια ενασχόλησης με τον ΠΑΟΚ, έχει φτιάξει το σύστημά του, έχει κάνει το payroll του, δημιουργεί ειδήσεις και συμμετέχει σε όλα τα κοινά δρόμενα της χώρας, σε όλους τους διαγωνισμούς. Ιδιοκτήτης του, βλέπει Σαββίδης. Στα 15 χρόνια ενασχόλησης με τον ΠΑΟΚ, έχει φτιάξει το σύστημά του, έχει κάνει το payroll του, δημιουργεί ειδήσεις και συμμετέχει σε όλα τα κοινά δρόμενα της χώρας, σε όλους τους διαγωνισμούς. Είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, άρα αυτοί όλοι που έρχονται και είναι υπέρ των ομάδων, πάνω από τις ομάδες, έτσι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους κιόλας εδώ στην Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι άμα σας πω ποιος είναι ο πρόεδρος της Άστον Βίλα που κάνει παπάδες με τον United.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω.
7: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και βέβαια συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατασυρία συστόλος ακριθμός και αδιακρίτως. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, συγγνώμη, και φυσικά oragamoro@gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, μπισχέτερα πατρί. Για πάμε, στον πρωτοφύλλο παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Έλα μας καλά, νέος μιλότοπος, πάω γάλα, Σίμος.
0: Καλώς το Σίμο.
1: Τι κάνεις, φιλάκι, κάθε βράδυ σ' ακούω, ρε φίλε, άμα δεν σ' ακούσω θα αρρωστήσω.
0: Όχι, ρε, πέρα.
1: Μιλήστε. Έχεις γίνει, για μένα δεν ξέρω, έχεις γίνει ναρκωτικό που λένε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πολύ ακριβή η βενζίνα, ρε φίλε. Ρίξτε ρε, το ΦΠΑ λίγο, ρε, βοηθήστε τον κόσμο τουλάχιστον με τον
0: πόλεμο. Μα δεν θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο, ρε. Θέλουν να σε έχουν σκλαβωμένο, ρε.
1: Ναι, και το καλό είναι ότι βγαίνουν και πενεύονται ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Ναι,
1: όλα πάνε καλά, όλα πάνε τέλεια, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξεφτιλίκι είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Όμως.
1: Σήμερα πήγαμε τα βενζίνα 2.12. Εγώ κάνω κάθε μέρα 55 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στη δουλειά. Oh. Και με δίνει μέσα 40 ευρώ για τη βενζίνα. Δεν τα θέλω, ρε, πάρτα, ρε. Δεν τα πήρα, ούτε θα τα πάρω, ούτε έχω πάρει καμιά φορά.
0: Φέρτο.
1: Ναι, αυτό το όλη την ημέρα τα κανάλια, φέρτο. Λες και άλλα προβλήματα δεν έχει η Ελλάδα.
0: Μα αυτό
1: και να πουλούσε και κάτι ελληνικό, ο φίλος ο Αγγίλας, να βλέπαμε λίγο κάτι έτσι ελληνικό στοιχείο μέσα στην Eurovision, τίποτα.
0: Τζάλα, τζάλα είμαστε εμείς εδώ, να ξέρεις.
1: Άσε, έχουμε γίνει για γέλια, ρε Πασκάλη.
0: Για γέλια και για κλάματα είμαστε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάτι άλλο που με την νέα σήμερα στα άνευρα, φίλε, βλέπω τους αιρέους, ξεσηκώθηκα σήμερα,
0: ναι,
1: και πήγα να κλείσουν τον προμαχώνα. Ρε
0: για,
1: φίλε,
0: για ποιο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, περίμενε.
1: 70% πήρε Νέα Δημοκρατία και βγάλατε πρώτο βουλευτή τον Καραμαλή. Γιατί δεν πάτε να κάνετε τα πάρα πολλά εκεί.
0: Μπράβο, να πάνε να κλείσετε το γραφείο και το σπίτι του Καραμαλή. Έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το δίκιο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, Πασχαλά,
0: να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα και εσά και σε όλους.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια σου.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασκάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Αντρέα.
2: Μπράβο σου. Είσαι ο μόνος που λες γιατί δεν λέτε για τον πρόεδρο και λέτε για τον Λουτσέσκου και αυτή. Ποιος φταίει, ο πρόεδρος δεν φταίει.
0: Εδώ,
2: ο πρόεδρος δεν πληρώνει.
0: Έτσι είναι.
2: 5 χρόνια έχει να έρθει και μόλις ήρθε ο Λεφτάς με το ελικόπτερο είστε. Βγείτε ρε πάω, ξέρετε τι βγείτε να τα πείτε. Μόνο ένας κύριος Στράτους τα είπε. Φιλαράκο,
0: ναι.
2: Πάω, ξέρετε, δεν είναι ο μπαμπάς μας ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, δεν μας νοιάζει και αν χάσει τα λεφτά, ας πρόσεχε. Έτσι δεν είναι κύριε Πασκάλη.
0: Βεβαίως.
2: Να βάλει λεφτά.
0: Ήρθε εδώ για να οικονομήσει ο άνθρωπος, δεν ήρθε για να χάσει.
2: Είναι ο ευεργέτης μας.
0: Βεβαίως.
2: Ακούς, και το άλλο, όταν στην Αμερική πάω, ξέρεις τι λένε. Money talks, bullshit walks, μόλις δείχνουμε στα κύριε μπαμπά.
0: Έτσι.
2: Αμέσως, να το θυμάστε, money talks, bullshit walks. Άντε πάρτε κανένα παίκτη και βγείτε να τα πείτε. Δεν σας θέλω Λουτσέσκου μόνο, ο Κάλλος που τα βάζει. Έτσι να κάτσε στο Ροστόφ, να κυριγάει τις πάρκες και να λέει «Ωπα, ο Κάραχο του πάω για μαγιά, περηφάνεια». Δεν το κάνω εγώ. Δεν το κάνω με περηφάνεια. Και μου είστε τα σκούρα, μου ήρθε. Μόλις είσαι τα λεφτά είστε, έτσι είναι κύριε Πασκάλη μου.
0: Τα γεγονότα αυτά λένε.
2: Αν δεν είναι κανένας τα πει, είσαι ο μόνος που τα λέει στα ραδιόφωνα. Πρώτη φορά ακούω αυτό. Μπράβο, ανοίξε το στόμα, βγείτε ρε Παοξίδες, δεν είναι ο παπάς μας δε. Money talks, bullshit walks. Και αν τα χάσει, ας πρόσεχε.
0: Καλό βράδυ, Αντρέα. Καλό βράδυ, Αντρέκο. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Ναι, παιδί μου, λέγομαι Χρυσή, κυρία Χρυσή.
0: Μάλιστα, κυρία Χρυσή.
3: Έχω κάποια ηλικία.
0: Μάλιστα.
3: Έχω ζήσει ως παιδί κατοχή, φίλο και φτώχεια και κακομοιριά.
0: Όλη την νεότερη ιστορία δηλαδή.
3: Ακριβώς, παιδί μου. Ώσπου τα μάζεψα και έφυγα και πήγα στην Γερμανία.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί έζησα 40 χρόνια. Πήρα μια καλή σύνταξη για την Ελλάδα, για εδώ δηλαδή.
0: Ναι.
3: Και εκεί είναι μια κανονική. Λοιπόν, ένα πράγμα κατάλαβα. Όλα αυτά τα χρόνια, σας ακούω όλους, εσάς τα παιδιά των Βρανάκου, όλους σας ακούω. είσαι η παρέα μου. Λοιπόν, κι ας μην το ξέρετε, ένα πράγμα δεν είπες, παιδί μου, ότι ζούμε, ή μάλλον να πεις σε αυτόν τον κόσμο που σε ακούει, ότι ζούμε την απόλυτη παρακμή.
0: Εγώ δεν, εγώ δεν πιστεύω ότι ζούμε την απόλυτη παρακμή, γιατί ο κόσμος...
3: Να,
0: κυρία Χρυσή, κυρία Χρυσή.
3: Φέρτο, μέρτο, πάρτο, δώστο και...
0: Φέρτο, πάρτο, πάρτο, πάρτο, φέρτο, φέρτο.
3: Μιαου, μιαου.
0: Αυτό,
3: μιαου. Αυτό μιαου. Είναι αειδιαστικό, μπορώ να πω.
0: Εγώ, το, εγώ το λέω από την άποψη... Μάλιστα, κυρία, κυρία Χρυσή. Κυρία Χρυσή, μου επιτρέπετε.
3: Δεν, παιδί μου.
0: Για, αν ζούσε ο Έλληνας στην παραχμή, δεν θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Θα συμπεριφερόταν κάπως διαφορετικά.
3: Σαν πώς δηλαδή.
0: Θα αντιδρούσε.
3: Θα αντιδρούσε. Του συχάθηκε κι αυτός.
0: Ναι, ο αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι δηλός όμως. Δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να αντιδράει και να κάνει, γιατί και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Άρα τι να κάνει, σου λέει δεν έχω επιλογές. Βγάζω το σκασμό και μου βγει. Δεν γίνεται έτσι όμως.
3: Μόνο δηλαδή για τον περήφανο, για τον κανονικά, για τον περήφανο ιστορικό ελληνικό λαό, ο οποίος επέζησε τόσες καταστροφές και τόσα πράγματα για να είναι αυτός που είναι, τώρα να ανέσεται αυτούς εδώ, αυτό το συρφετό, είναι τι να πω δηλαδή.
0: Αυτό το κράτος, κυρία Χρυσή, ναι, αυτούς τους πολιτικούς έχει, γιατί τους έχει ψηφίσει αυτός ο λαός που λέμε αυτή τη στιγμή.
3: Λάθος. Μέγα λάθος.
0: Ε, το λάθος δεν διορθώνεται όμως με λάθος, γιατί αν πάνε να το διορθώσουν, πάλι λάθος θα κάνουν.
3: Κάτσε, πες μιάου, μιάου.
0: Μιάου, μιάου, άμπρα.
3: Φεύγουν τα κοριτσάκια, τα παιδάκια, απελπίζονται και πάνε και σκοτώνονται. Βρε, μην τους κάνεις τέτοια χάρη, βρε. Βρε, νεολαία, βρε, ελληνική νεολαία, μην τους κάνεις τέτοια χάρη να φύγεις, να πεθάνεις. Για αυτούς, για ποιον πεθαίνεις, πάλεψε, αγωνίσου όπως αγωνίστηκα κι εγώ. 40 χρόνια σύραμε τρία παιδιά σε ξένη χώρα, με δύο χέρια και τρία παιδιά σε ξένη χώρα, και όλα τα παιδιά μου κάτι γίνανε. Δώστε βρε γονείς, Έλληνες γονείς, δώστε κάτι, ένα σάρρος στα παιδιά σας και τους πέστε τους, μην νοιάζεστε βρε, ψώμα και φαΐ έχουμε. Ήξερα μία μάνα που τα παιδιά της συζητούσανε φαγητό και αυτή άνοιξε το ψυγείο και είπανε μαμά πεινάμε, και ανοίγει το ψυγείο και είχε δύο λεμόνια και λέει να βρε, μυστικά, να ρε, και λεμόνια, όχι και λεμόνια έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Με κατάλαβες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσή, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε γεροί.
3: Καλά παλικάρι μου, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Μεγά χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα μας.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη μου.
0: Καλησπέρα σας.
4: Την αγάπη μου σε όλους ακροατάς, πρωτίστως στους νεοδημοκράτες, γιατί μόνο έχουν μέσα τους το αίσθημα του πατριωτισμού, της αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα της αγάπης προς το κράτος, άσχετα ποιος μας κυβερνάει και ποιος όχι. Αλλά ένα παραπάνω, γιατί μας κυβερνάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σαν μοναδικό σκοπό την ευημερία του ελληνικού λαού. Καθημερινώς ακούω παντού όλος ο κόσμος τον υβρίζει, τον χλεβάζει, αλλά δεν βλέπει την ποιότητα ζωής που τον έχει αναβαθμίσει. Δεν βλέπει το κύρος που έχει αποκτήσει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν βλέπει ότι ο κόσμος είναι χαρούμενος. Πας στις λαϊκές, πας στα σούπερ μάρκετ, ο κόσμος ξοδεύει τα λεφτά, αυτά που του δίνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία τα βγάζει με ένα σωστό προγραμματισμό και με ένα σωστό νοικοκύρεμα της οικονομίας. Και να ξέρετε, κύριε Πασχάλη μου, ότι αν τυχόν λέμε, ας υποαποκλείεται να συμβεί, να μην ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί όσο και να τον υβρίζουν, πάλι αυτό θα ψηφίσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος. Βλέπετε τα σκάνδαλα που βγαίνουν για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά κάθε μέρα τα αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι υποκλοπές χρηματικού περιεχομένου κάνουν στη χώρα μας. Ενώ αυτός δεν έχει κρύψει τίποτα, δεν έχει φάει τίποτα από το ελληνικό κράτος και απεραντίας δίνει ένα μέρος της περιουσίας του, φυσικά δεν θέλει να το κοινοποιήσει ποτέ ο ίδιος, την έχει ρευστοποιήσει και την έχει μοιράσει σε άπορες οικογένειες. Αλλά δεν τα λέει κανείς αυτά.
0: Ναι, δεν το λένε ούτε οι άπορες που δεν υπάρχουν, γι' αυτό.
4: Κύριε Πασχάλη, ο άνθρωπος έχει διαθέσει από προσωπική περιουσία, αυτή που την απέκτησε από προσωπική δουλειά.
0: Ναι, έσκαβε.
4: Έχει διαθέσει εκεί που ο ίδιος νομίζει, εν πάση περιπτώσει. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και να ξέρετε ότι αύριο να γίνουν εκλογές, πάλι αυτό θα έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα έχουμε κυβερνήτη, γιατί η ευλογία του ελληνικού λαού είναι αυτός ο άνθρωπος. Και να είμαστε ευχαριστημένοι που μας κυβερνάει ένας πρωθυπουργός με ήθος, με αξιοπέπεια, με προοπτική και πάνω απ' όλα με αγάπη προς τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια. Ο Θεός να τον έχει γερό και μακάρι, κύριε Πασχάλη μου, έτσι κάτι να μην χρειαστεί, αλλά είμαι διαθετημένος να του δώσω όποιο όργανο θέλει, αρκεί να έχει την υγεία του και να κυβερνάει τον ελληνικό λαό. Ο Θεός να τον έχει γερό.
0: Τόσα όργανα που έχεις δώσει δεν σου μείνει τίποτα όμως, θα ξέρεις, έτσι.
4: Ό,τι γίνει, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Μια χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Το Γιαγκούλα.
5: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ένα λεπτό. Σε ακούω. Λοιπόν, μικρός πουλούσα μαξιλαράκια.
0: Πώς?
5: Δεν με νοιάζει ποτέ. Μικρός πουλούσα μαξιλαράκια στο γήπεδο. Μετά με άφησε ο πατέρας μου και πήγε στη δουλειά και εγώ πουλούσα μαξιλαράκια. Έλεγα εσύ μπω μέσα. Έμπαινα μέσα. Μετά έρχονταν ο πατέρας μου, πήγαινα στην 4. Κάποτε πήγε στην 4. Μετά γνώρισε τον Βουλινό. Με λέγανε όλοι Βουλινικό. Μετά ήρθα στην ΚΟ για να απολαύσω τα αξιοθέατα εδώ της ΚΟ. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει τόσα δικαστήρια που δεν αντέχω άλλο. Θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, θα γυρίσω ποτέ για ένα και μόνο λόγο. Η αδερφή μου θα πεθάνει τόσες φορές. Αν πεθάνει τρεις τα κόκαλα τη μάνα μου και του πατέρα μου, εγώ δεν μπορώ να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Καλό βράδυ και συγγνώμη.
0: Καλό βράδυ, Άλεξη. Παρακαλώ.
6: Μπορεί.
0: Ναι.
6: Νιάου, εγώ είμαι.
0: Νιάου, εσύ είσαι.
6: Έτσι θα λέμε τώρα. Γελούσαμε την κυρία Καπιτή που το έλεγε, αν το έλεγε και ο απόγνωστος. Του φαινόταν πολύ αστείο, το τι το έλεγε. Εντάξει, νιάου είπε το κοστί, δεν είπε και τίποτα.
0: Κοντά στο ακουστικό, δεν ακούγεσαι, κοντά στο ακουστικό μιλά.
6: Α, συγγνώμη, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Γκούρια.
6: Τώρα καλύτερα. Τώρα.
0: Τεστ μας κάνεις, βγάλτε το ρημάδι.
6: Λέω, γελούσα με την κυρία, λέω το πήρε νωρίτερα και το είπε με απόγνωστο νιάου νιάου. Και όταν πιο αστείο από το, εντάξει, δεν είπε κάτι το παιδί, νιάου νιάου νιάου. Έχουμε ακούσει και χειρότερα. Εντάξει, αυτό μας αξίζει, γιατί πριν 20 χρόνια, ας πούμε, έλεγες έκφυλος και νοούσες το Σάκη. Το Σάκης τώρα είναι όπερα. Το Σάκης τώρα είναι ποιότητα. Πριν 20 χρόνια ήταν η έκφυλη μουσική. Δηλαδή, ακούγαν τα παιδιά Σάκη Ρουβά και λέγανε η μέταλλο, Σάκη.
0: Θα σε κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας. Ναι, αλήθεια λες.
6: Ναι, ήταν πολύ κακό. Τώρα ο Σάκης έχει μια τέτοια. Δεν ξέρω, εγώ βέβαια είμαι και πιο νεαρός. Δεν τον έχω προλάβει στα έκφυλα που λέγανε τότε. Τον έχω για πολύ ποιοτικό καλλιτέχνη. Δηλαδή, οικογενειάρχης με τα παιδάκια του, με τις ντοματούλες του. Ωραίο άνθρωπο.
0: Πριν συνεχίσεις, ναι. Δύο ανθρώπους έχω εκτιμήσει την επένδυση της κουμπαριάς.
6: Ναι.
0: Δηλαδή δημόσια πρόσωπα, έτσι. Ένας ο Ζαγοράκης, ο οποίος σε 10 εκατομμύρια Έλληνες έκανε τον Καγκάτση Κουμπάρο. Τυχαίο δεν νομίζω, για ό,τι και αν συνεπάγεται επαγγελματικά. Και ο Ρουβάς, ο οποίος έκανε Κουμπάρο ποιον λες? Το Βαρδινογιάννη.
6: Από τα γνωρίζω από αυτά.
0: Τώρα τα μαθαίνεις, γι' αυτό και έχει χωράφια,
6: γι' αυτό έχει.
0: Πώς έτσι είναι αυτά το.
6: Τέλος πάντων, σχετικά με Eurovision, αυτό είναι το πανηγυράκι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν λέμε θα στείλουμε την πιο, να πω, αστεία συμμετοχή, την πιο άσχετη με μουσική συμμετοχή, δηλαδή να μην έχει καμία σχέση με το πραγματικό που ήταν κάποτε, θα στείλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Δηλαδή, ακούω τα τραγούδια κάθε χρόνο και είναι ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνει την ίδια εκνευριστική λέξη, όλες οι χώρες. Και ένα πανηγύρι της queer κοινότητας, ο ποιος είναι ο πιο γκέι, ο πιο δεξιά, ο πιο αριστερά, ο πιο έτσι, ο πιο γιουβέτσι. Χώρες οι οποίες δεν είναι στην Ευρώπη συμμετέχουν, χώρες που είναι στην Ευρώπη δεν συμμετέχουν. Αυτό είναι Eurovision. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τότε που ήταν η Ρωσία ακόμα σε συμμετοχή, ακόμα και η Τουρκία που ήταν σε συμμετοχή, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Απλά η κάθε χώρα κάθε χρονιά επιλέγει αν θα είναι καλαρή ή επιθετική ως προς την προσέγγιση. Πόσο κοντά θέλει να πάει στη νίκη.
0: Ναι, η δεξαμενή πλέον είναι αυτή που λες, έτσι. Αυτοί όλοι οι οποίοι.
6: Ναι,
0: είναι...
6: δηλαδή τώρα. Ναι. Και να πω και κάτι, τουλάχιστον ας πούμε, δεν ξέρω ποια χώρα έστειλε τον έμο, δεν θυμάμαι, Ελβετία νομίζω.
0: Ναι.
6: Τουλάχιστον το παιδί είχε και μια ωραία φωνή, είχε και μια... ήταν και ένα όμορφο παιδί. Στείλαμε το παιδί με τα μαγουλάκια, δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον έχει ωραία φωνή. Δηλαδή, ακόμα και στο να είσαι περίεργος, υπάρχει και το όμορφο το περίεργο, υπάρχει και το άσχημο. Δηλαδή, εμείς τώρα, σαν αρχαίοι Έλληνες, όλα τα εκτιμούμε. Και τα περίεργα μας αρέσουν, αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσει, δεν είναι καλό κόσμο η εικόνα μας. Εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, δεν είναι... το δικό μου γούστο να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί αύριο μεθαύριο να κερδίσουμε. Να πω τι, ας πούμε, ότι ήταν αποτυχημένη επιλογή. Θα μας φέρουν και τον τελικό στην Ελλάδα μετά του χρόνου.
0: Αυτό είναι το άσχημο.
6: Πανηγυρίζουμε, θα βγάζουμε και λεφτά. Άρα, εγώ τι να μιλήσω. Εγώ είμαι χαζός.
0: Μάλιστα.
6: Γαρσόνια της Ευρώπης πρέπει να είμαστε, το έλεγε ο Παπανδρέου.
0: Έτσι.
6: Δεν μ' αρέσει που,
0: σωστό, έτσι είναι,
6: που αναφέρομαι
0: έτσι
6: στον Παπανδρέου. Τα γαρσόνια της Ευρώπης. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, πώς θα φέρουμε την Eurovision εδώ, πώς θα πουλήσουμε κανένα, πώς θα νοικιάσουμε κανένα Airbnb. Αυτό είμαστε. Τι θέλετε παραπάνω, δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Στείλατε τα παιδιά πανεπιστήμιο, τελειώσαν κάτι σχολές που άμα τους ρωτήσεις που δάζουν δεν ξέρουν. Και μετά δουλεύουν γκαρσόν, ντελιβεράδες. Αυτό είμαστε. Τι θέλετε, δηλαδή. Όταν το παιδί είναι 5 και 6, το πετάς ένα τάμπλετ στα μούτρα και του λες πάρκινγκ, είμαι ζαλίδι.
0: Σωστό, σωστό. Πάρκινγκ, πάρκινγκ. Σωστό, σωστό. Το μπαρκάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπες όλα. Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
7: Ναι, γεια σου Πασχαλή.
0: Μια χαρά.
7: Από κέντρο. Κύριε, έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, ναι.
7: Για τα... πολύ ωραίο θέμα άνοιξες. Γιατί εγώ παίρνω φάρμακα αντιληπτικά 9 χρόνια, αλλά ήθελα άλλο πράγμα τώρα να σχολιάσω σήμερα.
0: Ναι.
7: Εξοργίστηκα με το γεγονός ότι ο τελικός με τους πιτσιρικάδες είναι στο Αγρίνιο. Δηλαδή, αν είσαι στην κυβέρνηση 7 χρόνια και δεν μπορείς να διοργανώσεις ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
7: με πιτσιρικάδες, είσαι άχρηστος. Χρυσοχοίδη. Δεν χρειάζεται να παίρνει 6-7 χιλιάρικα για να μας πει εύκολη λύση να το κάνουμε στο Αγρίνιο. Εγώ με ένα χιλιάρικο θα σα έρθω στο Στοχόλμη. Εκεί δεν θα γίνουν καθόλου επεισόδια. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η αλλεργία τη κυβέρνηση αυτή που κυβερνάει 7 χρόνια. Μην με βαφτίσει κάποιο ότι είναι κομμουνιστή ή αριστερό ή δεξιό.
0: Τι, τώρα καλά, αυτό όποιο δεν έχει άποψη κάνει βαφτίσια, τώρα δεν ξέρει.
7: Έχει αλλεργία στο να επιβάλλει τον νόμο. Μας έχουν ζαλίσει ότι τέρμα εγκαταλείψεις. Χαμός θα αποθού. Θυμάμαι Πασχαλή, γιατί εμείς δεν ζήσαμε στο χωριό, ας το πούμε. Ζήσαμε στην πόλη. Που σημαίνει, ξέρω, στο χωριό τα πράγματα ήταν πιο γλυκά και πιο...
0: Πιο αγαθά.
7: Ναι. Αλλά θυμάμαι να είμαι πιτσιρίκος, να του ντουμανιάζουν εδώ οι γονείς μου, με τους φίλους που φέρανε, και να μου λέει ο πατέρας μου άνοιξε την πόρτα λίγο να κάνει ρεύμα. Και ανοίγαμε δεξόπορτα. Τώρα ξέρετε, τα μπαρώνουμε. 7 χρόνια και μου έχει τα δύο βασικά προβλήματα. Την ακρίβεια, πολύ βασικό. Πλέον δεν μπορούμε να απογράψουμε.
0: Πιο βασικό είναι. Με τίποτα.
7: Ναι. Μετά είναι η εγκληματικότητα. Ο κακός χαμός γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Και ξέρετε το καλό. Το κακό μάλλον. Ότι αυτή υποτίθεται ότι είναι και η καλύτερη. Φαντάσου ότι υπάρχει στον πάγκο.
0: Η κάτι μας υπάρχει.
7: Φαντάσου ότι είναι κάτι μας υπάρχει στο πάγκο.
0: Δυστυχώς.
7: Αυτά, Πασχάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
7: Για το χρόνο σου.
0: Καλό βράδυ. Για χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, γεια σου Πασχάλη. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Δημήτρη Αρψηλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, ρε φίλε.
8: Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι ήθελα να σου πω. Έκανε εξαγγελία εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Τι πράγμα, θα βγει η Μητσοτάκη σήμερα, βέβαια. Κανονικά κάνει ζέσταμα τώρα.
8: Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε.
0: Η Μητσοτάκη Μητσοτάκης το ίδιο είναι τώρα, τι θες.
8: Πού είναι ο Νίκος σήμερα. Ο Νίκος θα έρθει σήμερα.
0: Θα έρθει, ναι, κανονικά.
8: Περαστικά το έρχομαι να πάω όλα καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Έχασε τον αδερφό του. Δεν
8: υπήρχε. Τα συλληπιτήριά μου δεν ήξερα, ναι, δεν άκουσα κάτι.
0: Δεν πειράζει.
8: Τα συλληπιτήριά μου. Τι ήθελα να πω.
0: Εσύ ξέρεις.
8: Για το θέμα τώρα αυτό που άνοιξες. Για Μητσοτάκη, για εκλογές και...
0: Έχει ο κόσμος Διαφορετική συμπεριφορά στο ίδιο πράγμα, Δημήτρη. Στην πολιτική σκηνή βρίζει το Μητσοτάκη ό,τι ώρα γουστάρεις. Στην ομάδα σου που δεν πάει καλά, δεν βρίζει τον πρόεδρο ό,τι ώρα γουστάρεις.
8: Ναι.
0: Δεν είναι ανομαλία.
8: Να σου πω. Μπορεί να έρχεται κοντά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν νομίζω να είναι έτσι.
0: Ναι, άσε τώρα αυτά, άσε τώρα τα χαϊδέματα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Ίδιο είναι όμως, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ τον, ας πούμε το Σαββίδη, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Για να σε βοηθήσω. Εγώ το Σαββίδη, αν παίρνω τζάμπα πρόσκληση, δεν θα τον βρίσω ποτέ. Ο νεοδημοκράτης που έχει ωφέλη από τη Νέα Δημοκρατία ή μέσω ΠΚΠ ή οτιδήποτε άλλο, παίρνει το κάτι της από το κόμμα, δεν θα τον βρίσει ποτέ. Να σε βοηθήσω κι άλλο θες? Το πιο εύκολο παράδειγμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό έτσι γίνεται. Ο ίδιος άνθρωπος όμως που είναι απέναντι στο σύστημα, απέναντι στο σύστημα δηλαδή, βλέπει ρε παιδί μου όπως είναι μια κοινωνία. Λοιπόν, δεν έχει την ίδια αντίδραση στην πολιτική και κοινωνική ζωή του όσο έχει στο.
8: Ωραία, λοιπόν. Να έρθω κοντά σου σε αυτό που λες. Όσοι είναι κοντά στο Μητσοτάκη, κερδίζουν.
0: Αυτό
8: το ίδιο δεν σημαίνει και ποιος είναι κοντά στο Σαββίδη.
0: Κερδίζουν και αυτοί.
8: Οπότε.
0: Τι οπότε, αυτό δεν είπα εγώ τώρα. Τι μου λες εγώ.
8: Και
0: μου λες δεν είναι κάπως έτσι και τέτοιο.
8: Εύχομαι κάποια από τις κυρίες που θα έρθουν και θα είναι.
0: What?
8: Για το. Τραγιούμε. Να μπουν στις εκλογές, να μελετήσουν σχετικό με την σιδερά κυρία, να διαβάσουν και να πάνε καλά να έρθουν.
0: Ναι, καλά. Καλά κρασιά. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Επανερχόμαστε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
5: Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μιάου.
1: Μιάου.

0: Pero...
1: Let's go down.

0: Όχι.
1: Εντάξει, το χιουμοριστικό, έτσι, βασικά αυτό που παρακολουθείς, αυτό το δίλεπτο του Freddie Mercury, το Wembley το 1986, που πήγανε κιόλας τελευταία στιγμή, είναι σαν τους Δανούς που πήραν το Euro τότε, που τους μαζέψαν τις παραλίες. Κάπως έτσι τους μαζέψαν από τις pub, τους Queen από τις pub, και τους βάλανε να τραγουδήσουν και φυσικά κάνανε αυτό που κάνανε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία.gamora@gmail.com μαζί με το 2310909090 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Αυτή εντάξει, τι σημασία έχει. Δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, μισό λεπτό λέει. Τι λες ρε φίλε, δύο καλαμάκια χοιρινού πήρα χθες και είχαν σκέτα κρέας και λίπος και λίπος. Και είχαν 2,30 το ένα, άρα 4,60 τα δύο. Και θα πάνε, είπαν, 2,5 ευρώ το ένα. Όσο για την πίτα χοιρινό έχει 4,5 με 5. Μπροστά μου πατέρας για την οικογένειά του 5 άτομα, από 2 για να χορτάσουν, με ένα δεν χορταίνεις φίλε. Εσείς εκεί τα έχετε μπαμπάτσικα. Εδώ είναι πολύ μικρά σε ποσότητα και μέγεθος. Πλήρωσε λοιπόν φίλε 50 ευρώ για να φάνε 5 άτομα από 2 πίτες με λίγο γύρο. Σύν από ένα μικρό νεράκι. Αυτά, ευχές. Γεια σου Ντίμη. Στη Χαλκίδα όλα αυτά παιδιά, έτσι. Όντως, κάτω η σύντηση είναι σχεδόν στο 50%. Εμείς είμαστε μπαμπάτσικοι εδώ. Καλησπέρα στον Νίκο. Νίκο, τι μας έβαλες τώρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό πού να το διαβάσω, ρε φίλε. Α, αυτά που είπαμε ο Μητσοτάκης, έλα ρε φίλε. Θεότητες. Δυστυχώς. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα, καλησπέρα στην Φλόρινα, στον Τζίμι. Καλησπέρα στον. Στον Μπιλ. 100%. Καλησπέρα στον Νοσταλγό. Παίρνει και καλό κιόλας. Καλησπέρα στην κυρία Λίτσα από την Νέα Κρίνη. Μετά από 40 μέρες θα πάω στο κινητήριο. Να σε καλά, να σε καλά, Μαρία. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νίκο. Μας χάρη τελικά αυτό που γίνεται με τον Γιαγκούλα είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Δεν έχει deep τσίπα. Το ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες. Αλλά είναι δύσκολο. Λυπάμαι που μιλάω έτσι, αλλά τέτοιοι άνθρωποι ξέρουμε όλοι πώς χαρακτηρίζονται. Δεν θα είχα θέμα να το απαντήσω live, χωρίς να εκθέσω κανέναν. Αλλά μάλλον δεν θα το κάνω. Να μην το κάνεις. 2,60 το τεμάχιο. Το σουβλάκι στην κάτω τούμπα. Όσο πάμε δηλαδή, 2,60 το τεμάχι στην κάτω τούμπα, να το φάνε μόνοι τους. Λοιπόν, καλησπέρα στην Βέρεια, στον Φούρναρη, που κάνει το Φούρναρη, τέλος πάντων. Καλησπέρα στα Τούνελ. Γεια σου, ρε Πετράν. Αυτά, πάμε. Πάμε στον κόσμο και οι φίλοι που είναι στις γραμμές θα μιλήσουν όλοι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
2: Συλληπιτήρια στον Νίκο. Και τον αδερφό του, κουράγιο Νίκο. Μητσακάκη, Νίκο, δεν το λένε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ρε Πασχάλη, καλό είναι το τρολάρισμα του Γιαγκούλα, αλλά.
1: Πάμε παρακάτω, Στέφανε. Κάνεις, ναι. Ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που θες να πεις. Βγαίνεις, παίρνεις τηλέφωνο για να πεις τον Γιαγκούλα. Θα πάω στον επόμενο κρότη.
2: Ναι, θέλω.
1: Ναι, καλό βράδυ, Στέφανε. Εφόσον είναι, ναι, το είπαμε. Δεν σχολιάζουμε άλλους ακροατές. Στο πρόσωπο σχολιάζεται, όχι στα λεγόμενα. Παρακαλώ. Αυτή είναι η διαφορά που δεν το καταλαβαίνετε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνουμε.
1: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
2: Είμαστε αχάριστοι, ρε φίλε.
1: Υπάρχει.
2: Τα λαός είμαστε αχάριστοι.
1: Ναι, πέστε.
2: Κάποτε ήταν η Χούντα και ο Βασιλιάς. Διώξαν τον Βασιλιά.
1: Και έμεινε η Χούντα.
2: Καταλαβες. Όχι, περίεργα. Και έχουμε άλλον Βασιλιά. Γιατί περί βασιλείας πρόκειται, του Μητσοτακέικου, και βάζει και Βορύδη και τον άλλον μέσα.
1: Όλοι μέσα στο κόλπο.
2: Να έχει και λίγο Χούντα, α πούμε, και είναι 2-1 και δεν το εκτιμούμε, ρε φίλε.
1: Ναι, είμαστε άχαριστοι. Αυτό
2: είμαστε άχαριστοι, ρε φίλε. Είναι 2-1.
1: Τι θέλετε άλλο.
2: Ναι. Εγώ αυτό. Η ευχαριστία του ελληνικού λαού. Είμαστε άχαριστοι. Τελείωσε.
1: Μ' αρέσει.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα ο ολόκληρος ελληνικός λαός να έχουμε να αποθέσει. Και να λέμε ότι είναι ο καταλληλότερος και δεν έχουμε άλλον.
1: Έτσι λένε.
2: Και είναι ο Κυριάκος. Κλείστε ρε παιδιά, να μην γίνουν εκλογές. Να μην βγει κανένας. Να μην βγει κανένας. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν δούλεψε. Λέει, εγώ δεν κάνω ρουσφέτια, λέει, το πολιτικό μου γραφείο. Ρουσφέτια έκανε ο πατέρας σε σένα.
1: Εκεί που και βέβαια με το Σιμίτι, βέβαια. Ναι.
2: Δεν έχεις ανάγκη να κάνεις ρουσφέτια, έκανε ο πατέρας σου. Είναι η Ντόρα, είναι ο άλλος, ο Μπακογιάννης, είναι ο Μπακογιώργος, είναι ο Μπακοδημήτρης, να πούμε. Δηλαδή, όχι βασιλεία και πριγκιπές.
1: Δυναστεία. Δηλαδή, Δυναστεία είναι.
2: Ναι. Δυναστεία. Έχουμε τρελαθεί.
1: Ναι,
2: και διώξαμε τον βασιλιά. Λέει, όχι ρε φίλε, ας έρθει ο βασιλιάς, πιο λίγοι νομίζω είναι. Η οικογένεια του βασιλιά ήταν πιο λίγη, δεν τους ξέρω κιόλας, αλλά έλεος.
1: Έτσι, έλεος. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ας σκεφτούμε. Αν είναι ο καταλληλότερος, ας τον ψηφίσουμε ρε παιδιά. Εμένα πάντως θα το πω, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα της τετραετίας, της δεκαετίας, είναι ένα σημείωμα που άφησαν τα κορίτσια. Δεν μπορούμε, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μας.
1: Ναι.
2: Ναι, και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Γιατί εμείς τον δημιουργήσαμε, αλλά τουλάχιστον να μην το συντηρήσουμε σε αυτές τις εκλογές. Μας δώσουμε στα παιδιά μας όραμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπες είναι το πιο βασικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε από τη στιγμή που έχουμε φτάσει στον απόπατο όπου ο θάνατος είναι πιο φτηνός από τις εξετάσεις. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλες τις οικογένειες, όχι μία.
2: Ντράπηκα, δεν είναι οι εξετάσεις. Πιστεύω ότι δεν έβλεπαν και μπροστά τα παιδιά, δεν είχαν όραμα. Δεν έβλεπαν ότι υπάρχει.
1: Οικογενειακά μπορεί να είναι. Στην οικογένεια απευθύνεσαι, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά τραβάνε από την οικογένεια.
2: Ναι, αυτό έβλεπαν, αυτό εισέπραταν. Και είναι και άλλα παιδιά προφανώς. Εγώ ντράπηκα, φίλε. Ντράπηκα σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω, δεν έγινε πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό. Ότι για κάποια παιδιά αυτός ο κόσμος δεν τον βλέπουν αυτόν τον κόσμο. Δεν βλέπουν το μέλλον.
1: Για την κοινωνική πρόληψη, ποιος ασχολείται επίσημα από το ελληνικό κράτος? Κανένας.
2: Κανένας.
1: Τι περιμένεις?
2: Οι οικογένειες μαυρίζουν. Μιλάμε, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα. Και όταν σου γράφει ένα παιδί αυτό, δηλαδή.
1: Σκέψου. Εφιάλτης, καθημερινός εφιάλτης.
2: Το χειρότερο πολιτικό σχόλιο, ρε φίλε, που έχω ακούσει ποτέ. Και εγώ, ας πούμε, σαν ψηφοφόρος, νιώθω ευθύνη. Αυτοί που κυβερνάνε δεν νιώθουν ευθύνη.
1: Όχι. Δεν σε δίνουν σημασία καν. Αφού δουλεύουν αλλά κάρτο, ό,τι τους δίνουν το υπογράφουν και το πασάρουν. Τι ψάχνει να πει.
2: Έσχος.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας, φίλε.
1: Για χαρά. Στον τελευταίο μας ακροάτη, παρακαλώ.
0: Έλα. Καλησπέρα, αγαπητέ μου.
1: Καλέστε με.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Προσφέρθηκε ο άλλος ο φίλος να κάνει δωρεά οργάνων στον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Το έχει ξαναπεί. Λέει, δίνω και τον εφρό μου.
0: Όχι μόνο τον εφό, ό,τι όργανο χρειάζεται.
1: Καλά, λέει, όχι ό,τι όργανο χρειάζεται, τρόπος του λέγεται. Είναι στο βαθμό της υπερβολής.
0: Ναι, φαντάζεσαι τι όργανο χρειάζεται. Για να πονέσει κάποιο.
1: Λίγο, να είμαστε μαζεμένοι.
0: Ένας από τον καναπέ και ξεσηκωθεί.
1: Μπορεί εκείνο να μην δουλεύει όμως, κάτσε. Θα του δώσει κάτι που δουλεύει ή κάτι που δεν δουλεύει.
0: Εμά θα δουλεύουν.
1: Δεν το βλέπω να δουλεύει.
0: Το μεγάλο θα γίνει. Θα πονέσει ο Έλληνας, θα σηκωθεί από τον κάναπε.
1: Μα το Έλληνα του αρέσει να πονάει. Άντε,
0: γιακούλα, δώσε το όργανο εκεί αυτό που πρέπει.
1: Ναι, του Έλληνα όμως του αρέσει να πονάει. Δεν ακούς. Του αρέσει να πονάει του Έλληνα όμως.
0: Α, μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω άμα δεν
1: έχει. Απλώς να μάθουν ποιο είναι το σημείο.
0: Τότε θα πονέσει ο Έλληνας και θα σηκωθεί.
1: Σηκωθεί.
0: Δεν έχουμε χαρά.
1: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σηκώθηκε από τον καναπέ του. Ο χοντρόκολος. Ή ο κολόχοντρος.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτά, αγαπητέ μου, τι να σου πω τώρα, τι να πω για το ΠΑΣΟΚ, να πω. Έχουμε ανθρώπους να κυβερνήσουμε.
1: Έχουμε.
0: Τώρα, οι Ευρωπαίοι. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν όποιον θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Τα χακαρισμένα άτομα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ας τα πω τώρα.
1: Όχι. Δεδομένο είναι αυτό. Ο κόσμος να το καταλάβει αυτό. Θε να πει ο κόσμος, αφού το λένε αυτοί, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος ακούει αυτό με τα χακαρισμένα και σου λέει, α, δεν πάω να ψηφίσω. Πάρε ρε και ψήφισε.
1: Ποιο να ψηφίσει, ο Εβραίος? Οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο. Οι Εβραίοι και οι Μασόνοι. Εκκλησία θες, πολιτική θες, Πασόκ θες, Νέα Δημοκρατία, όλοι είναι στη Μασονία μέσα. Για να γίνεις υπουργός πρέπει να είσαι μασόνος.
0: Ναι.
1: Άμα είναι ναι, γιατί πες μου ένα κίνητρο. Το κίνητρο. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ πρέπει να σου πω όμως το τι συμβαίνει και τώρα πάμε στην παρότρινση. Πες μου ποιο είναι το κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο να πάει να του πεις πάνε ψήφισε. Τι να σου πει, τι να του πεις δηλαδή, σαν, γιατί να πάει να ψηφίσει. Για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Αφού δεν εξαρτάται από αυτούς που ψηφίζει.
0: Για μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Αυτά ήταν το 1980. Μπερδεύεσαι, μετά 40 χρόνια δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει Ελλάδα καταρχήν πρώτον.
0: Σωστό αυτό, αέφος.
1: 80. Μπερδεύεσαι, μετά 40 χρόνια δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει

0: και η ζωή, επειδή έχουμε παιδιά, γονείς, γυναίκα, συνεχίζεται. Πρέπει να δείχνουμε δυνατοί και να κάνουμε σταυρό μας κάθε πρωί. Έτσι απλά, για να τελειώσω το θέμα αυτό, δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, σε παρακαλώ.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Γιατί πολλοί θα πούνε γιατί βγήκα και γιατί έκανα. Δεν πειράζει.
1: Προχώρα, Νίκο. Άσε τι θα πει τώρα ο κόσμος. Τώρα ξέρεις τι θα πει ο κόσμος. Ποιος κόσμος τώρα. Ας τι κάνει. Σε παρακαλώ.
0: Είδα τα μάτια μαγνητοσκόπηση αργά το βράδυ, επειδή δεν κοιμόμουν, και τα δύο τα μάτια, τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι συσσαγωγικά, έτσι. Είδα ένα πάγο το στο πρώτο μήνυμα που δεν υπήρχε. Η ΑΕΚ έπαιξε για το κουμπάρο της κανονικά. Είδα τους πανηγυρισμούς. Είδα το μάτς του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε, ο Βενίδης έβγαλε τα πόρτα και έβαλε το σιώπι για να γυρίσει το μάτς. Να κρατήσει δηλαδή το 1-0. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είδα το Ρέτσο να ρίχνει μπουνιά στον Τέι, να τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, να μην βγαίνουν κάρτες. Είδα άλλη φάση Ροντινέι, Τέι μαζί να πλακώνονται και να μην τρώει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Είδατε έτσι, κάρτες. Δηλαδή βλέπω και πλέον σταματώ να ασχολούμαι, ούτε ασχολούμαι να ξέρω σαν φίλαθλος, έτσι, όχι παδικά, με το ποδόσφαιρο. Και θα ασχολούμαι από τώρα και πλέον μόνο στοιχηματικά. Τελείωσαν αυτά που βλέπω, δηλαδή, τις ανατροπές, τα πέναλτι, τις κόκκινες, τα διάφορα που βλέπω, τελευταίες αγωνιστικές, τα μαγικά που γίνονται, τα αυτογκόλ, χίλια δυο, τα αποτελέσματα. Μόνο στοιχηματικά. Δεν ασχολούμαι πλέον οπαδικά, ούτε σαν φίλαθλος. Δεν με απασχολεί αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο καθόλου, αυτό που βλέπω. Πάμε στις προτάσεις μας στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην πρώτη στα ευρωπαϊκά, σε μάτς που τελειώνει, τελευταία αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή που στέλνει στο live Αράο Ιβερτών με ένα γκολ Αράο, ανεβαίνει κατηγορία αλφα-εθνική. Απλώς όποιος παίζει live. Με νίκη δηλαδή ανεβαίνει αυτή. Με ισοπαλία ανεβαίνει η Βαντούζ. Πάμε. 4-2-10. Ρέγκεσμπρου Κότμπους, 2 γκολ. Η Κότμπους βάζει 2 γκολ και ησυχάζει και ανεβαίνει κατηγορία. 2-13. Celtic Hearts, το τέρμπι ανόδο, το τέρμπι πρωταθλήματος. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα πάω στο γκολ. Πιστεύω η Χάρτς όλη τη χρονιά έδειξε δυνατή. Ένα
1: με ισοπαλία η Χάρτς ανεβαίνει.
0: Με ισοπαλία το παίρνει η Χάρτς.
1: Μπράβο.
0: Η Σέλτικ το παίρνει μόνο με νίκη.
1: Είμαστε όλοι Χάρτς.
0: Εννοείται.
1: Με τις καρδούλες.
0: Εννοείται. 2-88 Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Σοχή και Όβερ 1,5.
1: Καλά, αυτό είναι ψιλοαδιάφορο. Με ισοπαλία ο Αστέρας Τρίπολης τελειώνει.
0: Για αυτό το
1: και, με νίκη έχει τελειώσει το πρωτάθλημα για αυτούς.
0: Ναι, ναι. Άσοχη και Όβερ 1,5.
1: Πέφτει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός και μαθηματικά.
0: Ναι, και μαθηματικά. Και πάμε Κυριακή σε δύο μάτς που είναι άνοδος και σώσιμο. 4-12 Ανόβερο, Νιρεβέργη, 2 γκολ το Ανόβερο.
1: Yes.
0: Και Αρμίνια Μπίλεφελτ με τη Χέρτα την αδιάφορη, 2 γκολ η Αρμίνια, 7-11 απόδοση. Απλώς να ενημερώσω, τελευταία φορά που βγήκα στο ραδιόφωνο είχα δώσει ένα bet builder τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. 2,5 offside ΠΑΟΚ βγήκανε, 2,5 κάρτες ΠΑΟΚ, είπα θα φάει κάρτες, θυμάσαι και offside βγήκανε. Και goal. Όποιος το ακολούθησε, 8 απόδοση έδινε.
1: Πήρε
0: τα λεφτούδάκια του. Γιατί το είχα πει ότι θα πάθει ο ΠΑΟΚ εκεί. 2,5 offside, 2,5 κάρτες, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε ένα μονό πριν πάμε στα ελληνικά. Lynch Brighton, 2-15 δίνει το διπλό. Εντάξει, παιδιά, Brighton μονό, σε όσους αρέσουν τα μονά.
1: Γιατί?
0: 2-15. Brighton έχει ελπίδες για Champions League.
1: Η Brighton?
0: Γιατί θα την παίξω, γιατί είναι ομάδα που έχει λεφτά, πλούσια ομάδα. Εάν πάρει η Aston Villa το Europa, βγαίνει η Brighton η Champions League. Οπότε η Λίντς είναι αδιάφορη, εδώ και δύο αγωνιστικές έχει σωθεί. Το διπλό του 2-15 αξίζει σαν ποσοστό και μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στη τριάδα στα ελληνικά. 4-27 Άρης Λεβαδιακός, goal goal over. Και θα πάω τώρα στα δύο μαγικά αυτά μάτς που στην ουσία τα βλέπω και τα δύο διπλά. Αλλά επειδή ένα και το δύο διπλά μπορεί κάτι να στραβώσει, επειδή παίζουμε στοίχημα και πάμε στο 4-92 απόδοση, θα πάω στα χ2 και over 1,5 και στα δύο. Χ2 over 1,5, χ2 over 1,5. Και goal goal over τον Άρη. Γιατί εάν π.χ. κερδίζει ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Μπορεί να γίνει χ στο 93, στο 95.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην χάσουμε τα λεφτά μας. 4-92 είναι απόδοση, μια χαρά είναι. Κοντά στο 5 δηλαδή, η τριάδα. Γιατί εξαρτάται τώρα να του μάθει απ' τ' άλλο, ξεκάθαρα, έτσι. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω,

0: με το, τα κουμπαριά οι δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να κερδίσει η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Περίμενα ότι θα ανατρέψουν την απόφαση για τον Παναθηναϊκό για να παίξει με κόσμο.
1: Καλύτερα που δεν θα παίξει με κόσμο για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω.
0: Όχι, για άλλους λόγους περίμενα. Κατάλαβες να είναι εντάξει, με κόσμο, ρε παιδί μου, αλλά δεν το κάναν. Όχι για τον Παναθηναϊκό. Για να μην κερδίσει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ενάντια στον ΠΑΟΚ. Περίμενα να είναι με κόσμο, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου είπα ότι τεχνικά, δηλαδή ποδοσφαιρικά. Είναι καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να παίξει χωρίς κόσμο, γιατί δεν θα αγχωθεί, δεν θα κάνει θαράνη. Εκτός αν έχει συμφωνήσει να δώσει το παιχνίδι.
0: Και είναι και μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, Σύρκο, έτσι. Μπενίτεθ, τελευταίο μάτς.
1: Ποιος πάει μετά στη θέση του Μπενίτεθ?
0: Μιλάνε με αυτή τη στιγμή ο Κοτσόλης και ο άλλος ο Μπαλτίνη με 2-3. Ήταν για τον Ρεμπρόφ, αλλά δεν, μάλλον δεν θα είναι ο Ρεμπρόφ. Τώρα εγώ το θεωρώ αστεία όλα αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν έχεις τον Μπενίτεθ, μετά να πάρεις ποιον να φέρεις καλό όνομα, λέω εγώ τώρα, μετά τον Μπενίτεθ. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πραγματικά κάτι ξέρω, αλλά δεν είναι το αέρος. Είναι σαν το σαλάμι αέρος.
0: Εγώ, να σου πω...
1: Γιατί δηλαδή, δεν θα φύγει μόνο ο Μπενίτεθ, θα φύγει και άλλος προπονητής από ομάδα.
0: Πάει το μυαλό μου. Το ξεπερνά, το προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Και εγώ κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Προχωράμε, είπαμε, αλλά εσύ συνεχίζεις να λες το ίδιο πράγμα. Τώρα τι να σε πω εγώ τώρα.
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Αλλά ξαναπες το. Κάπου πάει το μυαλό σου.
0: Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι προτάσεις. Τις είπαμε, μία είναι Ευρώπη, μία είναι το μονό η Brighton και μία τα ελληνικά. Όποιος θέλει φυσικά τα παίζει τα δύο διπλά. Άσε που πιστεύω που είναι πιο εύκολο το Ολυμπιακό το διπλό παρά το ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ξεκάθαρα το πιστεύω.
1: Γιατί από αυτή την άποψη, γιατί το λες?
0: Γιατί
1: ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κινείται καλά, δηλαδή στα μάτια με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον που έχει, με τον Παναθηναϊκό έχει την τέτοια, δεν έχει τα γκολ, ενώ που είχε εύκολο τον γκολ δεν το έχει πλέον εύκολο τον γκολ και τελικές κάνει και επιθετικός είναι και με τα χαφ του δουλεύει καλά. Γκολ δεν έχει.
0: Με αυτά που βλέπω, καταρχήν τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο φάουλ του Αρέμι, έτσι, που μέτρησε τον γκολ.
1: Δεν είναι, θεωρώ ότι είναι φάουλ εκεί.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι φάουλ?
1: Όχι.
0: Εγγονιά.
1: Όχι. Έλα γκονιά τώρα. Νίκο, τώρα εσύ σιγά σιγά να μας παίξετε να πούμε μπαλέτο.
0: Δεν
1: είναι ποδόσφαιρο,
0: όχι,
1: είναι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου με αυτό.
1: Συμφωνείς μαζί μου, άλλα λες όμως.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Με το παραμικρό τώρα κυρώνω γκολ μετά από κάτι που έγινε πριν.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζει ρόλο.
0: Αλλά και με παραξένευσε, σου πω την αλήθεια, που είχε τον Ελκαμπή στον πάγκο, έτσι.
1: Αφού δεν τραβάει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Σε γενιέ δεν μπορεί να βάλει γκολ τώρα.
0: Ναι, γενικώ και ο Ολυμπιακό έχει πάρα πολλά θέματα. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα και τώρα θα δούμε ποιος θα επιβιώσει την Κυριακή, έτσι.
1: Αλλά Παναθηναϊκός τώρα την Κυριακή πιστεύω ότι είναι τυπική παρουσία του, έτσι.
0: Ξεκάθαρα τυπική.
1: Τι να κάτσει τώρα να ασχοληθεί.
0: Να σου πω κάτι. Εάν ξέρουν ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ, δεν έχουν και.
1: Όχι, άκουλε. Δεν είναι έτσι, άκουλε. Ο ποδοσφαιριστής, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα, δεν θα βάλετε ποτέ τη φωτιά, φίλε, για να πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όπως και ο εξής, φίλε. Δεν θα πάει κόντρα να πούμε στον Ολυμπιακό τώρα. Αυτή σου λέει τώρα, άσε να φαγωθούν αυτοί, φαγωθήκανε μόνοι τους. Αφού δεν τα καταφέραν, θα μείνει έτσι.
0: Ναι, και υπάρχει και αβεβαιότητα σε όλους παίκτες που θα μείνει, που θα φύγει. Οπότε
1: δεν εξαρτάται από την τωρινή κατάσταση. Θα εξαρτηθεί από το καλοκαίρι.
0: Τον
1: Ιούνιο. Δεν είναι παρονομαστής δηλαδή ούτε το μάτς αυτό, ούτε το άλλο.
0: Κάτι να μην μείνει και ο Μπενίτεθ στο τέλος και.
1: Όλα πιθανά είναι.
0: Αν
1: δεν φύγει αυτός ο προπονητής που σου λέω, μπορεί να μείνει ο Μπενίτεθ.
0: Η μισή κατάλαβα. Ρε Πασκάλη, με κάνεις και γέλασα να σε καλά.
1: Εσύ, φίλε. Άμα δεν το διασκεδάζεις, ρε φίλε, δεν γίνεται, πως θα γίνει τώρα.
0: Τίποτα, έτσι όπως είπες. Η ζωή θέλει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
1: Η ζωή είναι στιγμές, Νίκο. Για όλο τον κόσμο.
0: Είναι στιγμές να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Να μην εχωνόμαστε για το παραμικρό. Ο άγχος, παιδιά, σκοτώνει μακριά. Μην στεναχωριέστε για πράγματα τα οποία είναι αδιάφορα τελείως. Μα τελείως αδιάφορα πράγματα, έτσι.
1: Κοίταξε, κάθε πράγμα έχει τον κύκλο ζωής του, φίλε.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μας είχαν τον κύκλο ζωής τους, τον έχουν, όσοι τους έχουν. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Και όταν έρχεσαι σε δύσκολες στιγμές, όπως και η δική σου, ας πούμε, που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται και όπως ο αδερφός, ξέρω εγώ, είναι δύσκολη και η διαχείριση. Έτσι μπορεί να λες και να κάνεις και να ράνεις και να σκέφτεσαι, μόνο που σκέφτεσαι ότι φεύγει, αυτό είναι που σε κάνει κιόλας, σε τρελαίνει.
0: Είναι μια κολαρόστερα, εσύ Πασχάλη, εκατομμύρια κόσμος.
1: Δηλαδή,
0: οι εικόνες αυτές που βλέπεις, που βλέπουν οι συγγενείς και κοντά οι άνθρωποι, Δεν υπάρχει. Μακριά, δηλαδή, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να είναι καλά. Δηλαδή, τι λέτε, δεν έχω άλλο κάτι να πω.
1: Λοιπόν, καλό και εμεί δίνουμε καλό ξημέρωμα να ακούσει και...
0: ναι.
1: Να ακούσεις και το τραγούδι κλεισίματο.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Θα ακούσεις,
0: είναι... Καλό βράδυ στον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ και στον Ελευθέρη Μανιά. Καλό βράδυ και σε όλου. Φέρτο, φέρτο, πάρτο, πάρτο. Έτσι, άσπρο πάτο. Τυχαίο δεν νομίζω. Εμείς μέχρι εδώ ήμασταν και τώρα βέβαια το ρόλο του τερματισμού τον έχει ο ένας και μοναδικός και κορυφαίος Λευτέρης Μανιάς. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή το βράδυ μετά τα παιχνίδια. Έτσι εδώ θα μάθουμε όντως και όχι μόνο το τι θα γίνει και το τι θα επακολουθήσει βέβαια μετά, γιατί βλέπω να επακολουθεί μεγάλη γκρίνια. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: She's crazy like

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.